0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Γιάννη,
3: έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Κόσμος.
4: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto y algo más que eso. Me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío.

0: 93,6.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα και από εμάς. Είναι 6 και 5, είναι 5η, είναι 23 Ιουλίου και εδώ είμαστε και πάλι από τη συχνότητα του κόσμου 93,6 πρωί-πρωί στις επάλξεις. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Γιάννα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ξεκινήσαμε με Αμέρικα από τα παλιά Ventura Highway και συνέχεια, γιατί νομίζω ότι η σημερινή ημέρα θα ακούσετε πάρα πολύ από τη συγκεκριμένη καλλιτέχνηδα, συνέχεια με Amy Winehouse, που σαν σήμερα το 2011 έφυγε από τη ζωή. Καλημέρα, φτιάξτε καφέ, θα τα πούμε σε λίγο.

Πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός σήμερα. Αλλάζουν τα πράγματα, θα το καταλάβετε μόλις βγείτε από το σπίτι. Αν δεν έχετε βγει, έχει δροσίσει κάπως. Φεύγει ο καύσωνας σταδιακά από τα περισσότερα τμήματα της χώρας. Πιο αναλυτικά, ηλιοφάνεια θα έχουμε στις περισσότερες περιοχές. Θα υπάρχουν νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως τα ορεινά υπηρετικά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 31 βαθμούς, υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 35, στην Ήπειρο μέχρι 33 βαθμούς, Πελοπόννησο μέχρι 34, Κρήτη θα ανέβει λίγο μέχρι 37 βαθμούς και στα Επτάνησα μέχρι 32 βαθμούς οι θερμοκρασίες σήμερα. Θεσσαλονίκη και εκεί αναμένεται ηλιοφάνεια το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Υπάρχουν αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες. Θερμοκρασία εκεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς και στην Αττική μία από τα ίδια, έθριος ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εδώ η θερμοκρασία θα ανέβει στους 35 βαθμούς. Το ίδιο και αύριο, δηλαδή θα έχουμε ηλιοφάνεια, μόνο που αύριο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς και το Σάββατο τους 30 βαθμούς με πιθανότητα βροχής το Σάββατο. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουμε 26 βαθμούς και όπως είπα και πριν έχει δροσίσει, έχει ένα ελαφρύ αεράκι. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι ήταν χθες. Πραγματικά έτσι λιώσαμε λίγο. Από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, παλιό και αγαπημένο από τα 80's, 1984, σαν σήμερα, οι Cars κυκλοφορούν το Drive, είναι το τρίτο σίγγλ από το άλμπουμ τους Heartbeat City και το πιο εμπορικά πετυχημένο κομμάτι του συγκροτήματος.

What a difference a day makes. Μία μέρα που θα κάνει τη διαφορά για πολλούς είναι και η σημερινή. Σήμερα έχουμε τα αποτελέσματα, οι βάσεις αγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας θα ανακοινωθούν μετά τις 11 το πρωί. Υποψήφοι, λέει, θα λάβουν αναλυτική ενημέρωση για το τμήμα στο οποίο εισάγονται, την πόλη και τα βήματα πρέπει να ακολουθήσουν για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Είναι, ξέρετε, η μέρα που έχουν ξυπνήσει από το πρωί και κάνουν ανανέωση αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί να λέει 11 η ώρα, αλλά σου λέει μπορεί να τα βγάλουν και 10 παρα 5 και 11 παρα 4 και συνήθως έτσι συμβαίνει, λίγο νωρίτερα βγαίνουν. Καλή επιτυχία σε όλους λοιπόν σήμερα, να είναι έτσι μια ευχάριστη μέρα και να έχετε ωραία αποτελέσματα. 1971 σαν σήμερα γεννιέται η Alison Krauss, τραγουδίστρια, στιχουργός, κυκλοφόρησε το πρώτο της solo album το 1987 και έχει ηχογραφήσει και με τον Robert Plant. Εδώ Alison Krauss και Γιούς, κυκλοφόρησε το πρώτο της solo album το 1987 και έχει ηχογραφήσει και με τον Robert Plant. Εδώ

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ισκιοστοδέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Ακούτε Κόσμος.

Είμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 90, τότε που το hip hop είχε ένα τελείως διαφορετικό ήχο από ό,τι έχει σήμερα. Αυτή ήταν η DJ Jeff and Fresh Prince, ένα από τα πιο πετυχημένα και επιδραστικά hip hop δίδυμα εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80. Ο DJ Jazzy Jeff ήταν ο Jeff Towns και ο Fresh Prince ήταν ο Will Smith. Και σαν σήμερα κυκλοφορήσαν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους, που περιλάμβανε και το Summer Time. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, 36 λεπτά μετά τις 6, πάντα εδώ στο κόσμο, 93,6. Καλημέρα από όπου και να μας ακούτε, από το σπίτι, από το αυτοκίνητο, από την τηλεόραση, από το κινητό. Εδώ θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Ελιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Και για την επικοινωνία μας, όπως πάντα, είναι στη διάθεσή σας το Viber, γράφοντας Κόσμος Radio στο Viber, ανοίγει σελίδα και στέλνετε το μήνυμα. Είναι στη διάθεσή σας και τα social media φυσικά, και το Instagram και το Facebook, αλλά και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

τεράστια επιτυχία ο Teddy Swims, το πρώτο τραγούδι που τον γνωρίσαμε, τον αγαπήσαμε, Lose Control. Πάμε να δούμε μερικά πραγματάκια, λίγα είναι από το ημερολόγιο της ημέρας, 1888, έτσι λίγα τα περίεργα. Ο John Dunlop λαμβάνει δίπλωμα εύρεσης τεχνίας για το ελαστικό τροχοφόρου και πατεντάρει το λάστιχο αυτοκινήτου με σαμπρέλα. 1903 η εταιρεία Ford πουλά στο Detroit το πρώτο της αυτοκίνητο, το οποίο τότε κοστίζει 850 δολάρια. 1904 στο Σεντ Λούις του Μιζούρι ο Charles Mentzes εφευρίσκει το χωνάκι για το παγωτό και άλλαξε η ζωή μας από τότε. 1937 μεταδίδεται ραδιοφωνικά το πρώτο θεατρικό έργο του Orson Welles και 1964 οι Beatles ανεβαίνουν στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με αυτό εδώ, το A Hard Day's Night.

Αυτός είναι ο Αντριάνο Τσελεντάνο. Ξέρετε, έχουμε μια αδυναμία στον Αντριάνο Τσελεντάνο. Το «Ο Νταϊάννα», λοιπόν, 51 λεπτά μετά τις 6. Διάβασα μια ενδιαφέρουσα είδηση. Είναι σε όλα τα μέσα, σε όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Έχει μεταδοθεί παγκοσμίως. Εντοπίστηκαν, λέει, τα συντρίμια ενός αεροσκάφους που είχε συντριβεί από το 1952. Μιλάμε πάνω από 70, από 74 χρόνια πριν. Είχε συντριβεί ανοιχτά του Πουέρτο Ρίκο και το ψάχνανε. Είχε βλάβει, λέει, σε δύο κινητήρες. Είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσθαλάσσωση, αν και, λέει, οι επιβαίνοντες επέζησαν αρχικά τις πρόσκρουσεις. Το αεροπλάνο βυθίστηκε μέσα σε περίπου 3 λεπτά. Από τους 69 επιβαίνοντες, οι 17 διασώθηκαν, οι 52 έχασαν τη ζωή τους. Θα μου πείτε, αφού βρέθηκαν άνθρωποι εκεί πέρα, πώς δεν βρήκανε το αεροπλάνο? Γιατί, λέει, εκείνη την εποχή η θέση της βύθισης δεν είχε καταγραφεί με ακρίβεια το 52 και το ναυάγιο κατέληξε μεγάλο βάθος, περίπου 600 μέτρα, και δεν είχε εντοπιστεί για τόσα χρόνια. Το βρήκανε, λοιπόν. Αυτή η συντριβή ήταν αυτή που αποτέλεσε και ένα σημείο καμπής για την αεροπορική ασφάλεια. Ήταν μετά από αυτό το δυστύχημα που καθιερώθηκαν οι υποχρεωτικές ενημερώσεις ασφαλείας πριν από κάθε πτήση και βελτιώθηκε και ο σωστικός εξοπλισμός, γιατί δεν υπήρχαν και σωσίβια μέχρι τότε κάτω από τα καθίσματα, ενώ τώρα υπάρχουν. Είναι μια μεγάλη ανακάλυψη και δίνει και ελπίδες για την άλλη μεγάλη υπόθεση, το μεγάλο μυστήριο με την Malaysia Airlines. Πότε ήταν? Το 2011 νομίζω ήταν αυτό που είχε εξαφανιστεί με 269 επιβαίνοντες και μέχρι σήμερα δεν έχουν βρει το σκάφος αυτό. 53 λεπτά μετά τις 6, πάμε σε κάτι άλλο δικό μας. Μαρία Φρόες και Κολομπία.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ως δράστης της δολοφονικής επίθεσης. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Νέα ένταση καταγράφεται στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελοφόρων. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις, 2 νεκροί και 11 τραυματίες. Στην πόλη Ραμσίρ, στο νότιο στόχο, αποτέλεσε βιομηχανική εγκατάσταση. Εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρή, κοντά στα στενά του Ορμούζ, ενώ στην Μπουσέρ στοχοποιήθηκε εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό, προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος στην πόλη. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ, όπου φέρεται να στοχοποιήθηκαν αμερικανικά στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, στα $96 το Brent. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται. Και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο πευκό δάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη της αποστάσης στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολεδό. Τολεδό οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την Ed Hanion.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: 5,8 είστε συντονισμένοι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα στη Φρανσέσκα. Δεν θυμάται πια κανείς τα ονόματα των επιτυχόντων από ραδιοφώνου. Δεν το θυμάται. Μα δεν θυμάται, δεν θυμάται. Δεν θυμάται, βάζει καρωτά. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, έχετε στείλει σε λάθος πρόγραμμα. Στο δεύτερο έχετε στείλει για ένα διαγωνισμό. Έχετε στείλει σε εμάς. Μην πάει χαμένο. Καταλάβατε. Καλημέρα. Στο Ζαν.

Αλέξανδρος λέει και εγώ πρόλαβα τα ονόματα των επιτυχόντων στο ραδιόφωνο. Μπράβο. Συγχαρητήρια, δεν νιώθω μόνη μου. Λοιπόν, θα σας πω γρήγορα τους τίτλους από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα ή άδειες. Ή αγγλικό, έτσι. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔΙΑ την πολυοδομία Ρόδου. Είναι ένα πόρισμα 145 σελίδων από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που αποκαλύπτει τα παράθυρα στο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών και το πώς δημιουργούνται μηχανισμοί διαφθοράς. Μηχανικοί λέει έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν άδειες ανεβάζοντας στο σύστημα κενά έγγραφα ή ψευδή στοιχεία ώστε να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου, τα οποία συνέχεια τροποποιούν. Δεν είναι ωραίο αυτό. Επίσης, εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις. State Department, η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Είναι αυτεμπορική η κλίμακα αξιολόγησης για ιδιώτες επιχειρήσεις, βαθμολόγηση επιστοληπτικής ικανότητας βάσει αλγορίθμων με στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ο ριζοσπάστης, εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση, κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Πάμε στην Εστία. Απαγορεύονται οι εκλογές για νέες διοικήσεις έως το Σεπτέμβριο του 2027. Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Η Δημοκρατία. Ανοίξτε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς. Αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Πάμε στην κόντρα. Με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τεξάν. Η εφημερίδα των συντακτών, το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμο, ο Μάριος Αλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Ελεύθερος Τύπος, 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο μάτι, θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Όχι από το State Department για F-35 στην Τουρκία. Η απογευματινή. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας. Παιδιά, πέρα από ένα πρώτο που είχε βγει τέτοιο ενεργειακό που είχα πει μια φορά και το πήραμε με ένα ποτό με ούρσους. Τα άλλα δεν τα έχω πει αυτά που πήρε η νεολαία τώρα που είναι και σε κάτι μεγάλα κουτιά. Τα βλέπω και είναι με ένα τέτοιο στο χέρι συνέχεια. Θέλουν ενέργεια τα παιδιά. Από τους πιο ωραίους τίτλους για το χαμό της Μέρης Λίντα, ένωσε λαό και κολονάκι. Γιατί όλοι το ίδιο είμαστε σε τον κοσμάκι. Géniteurs ou des génies, dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Ah, dites-nous qui. Και κλείνω με τα νέα. Τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990, ωστόσο αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Παρ' όλα αυτά, ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Συντάξεις Χειρίας ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά. Νέα γενιά διεκδικήσεων εν όψη, μολονότι τροπολογία που ψηφίστηκε την αποκλείει.

Ευχαριστώ για τις ευχές τη Φρανσέσκα. Θα επιστρέψει, ναι, θα επιστρέψει ο Διονυσάκος από Δευτέρα. Καλημέρα από Φλόρινα με 13 βαθμούς και 1,97 η βενζίνη, λέει ο Τάσος. Παιδιά, τι τρέλα είναι αυτή τώρα. Έχει φτάσει τα 96 δολάρια το Brent. Η μία ψάχνει τον άντρα της, η Ρέη, το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, Where is my husband. Αυτός ψάχνει τον μπαμπά της κοπέλας.

ξεχωρίσω κάτι για τον καιρό, επειδή θα έχει και σήμερα και αύριο καταιγίδες και μπουρίνια σε πάρα πολλές περιοχές, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα. Διαβάζω ότι σήμερα ειδικά από τις 7.30 τώρα το πρωί, δηλαδή από ένα τέταρτο από τώρα, μέχρι τις 9 το βράδυ, υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε πολλές περιοχές στο Κιλκής, γιατί λέει θα είναι πολύ δυσμενείς οι πυρομετεωρολογικές

Περισσότερες είναι δασικές περιοχές ή πάρκα κτλ. Έχει στον Λόφο Ηρώων, ας πούμε, στην πόλη του Κιλκής, στην περιοχή αναδοσώσεων μεταλλικού, στο Λόφο του Αγίου Γεωργίου στο Κιλκής, στην ευρύτερη περιοχή του Δάσου, στα Χίλια Δέντρα, στο Δημοτικό Αλσίλιο Αξιούπολης και στην ευρύτερη περιοχή Καταρακτών Σκρά Γαλάζιας Λίμνης, στην περιοχή της Σκρά, στο Δήμο Παιωνίας.

0: Μάνου, ξέρεις που ήταν και η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού, αποδεδειγμένα δηλαδή ήταν η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού, που ήταν πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Είχαμε αρκετές διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, από ό,τι τουλάχιστον τα μηνύματα που παίρναμε εδώ, αλλά και σε περιοχές σε προάστια, ας πούμε, της Αττικής, της Αθήνας. Θέλω να δούμε όμως, να κάνουμε έναν απολογισμό, να δούμε πώς πήγε το σύστημα, πόσο άντεξε και τι ίσως θα έπρεπε να γίνει παραπάνω στο μέλλον. Και έχουμε καλέσει τον κύριο Στέφανο Κουνούκλα, ο οποίος είναι πρόεδρος Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εσάς οι κροατές σας. Καλά, καλά εσείς?
0: Άντεξε το σύστημα. Έτσι,
1: Δεν μπορεί να μην αντέξει το σύστημα, γιατί έχει ανθρώπους που το ξέρουν το σύστημα, έχει ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά. Και παλεύουν νύχτα μέρα και όλη τη νύχτα χθες πάλι είχαμε διακοπές σε κάποιες περιοχές. Προσπαθήσαν οι συναδελφοί μας να αποδοσίσουν τη δουλειά μας. Πράγματι, χθες ήταν η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Ήταν υπερφορτωμένο το σύστημα και μαζί με την αφόρητη ζέστη στην ουσία που έπεσε κάποιες στους 42-43 βαθμούς. Θεωρούμε ότι υπήρχαν βλάβες πάρα πολλές, ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος, αλήθεια είναι αυτό. Στο κέντρο της Αθήνας από το μεσημέρι που ξεκίνησε και στα προάστια και χθες το βράδυ είχαμε σταθμούς, γραμμές εκτός, όπως στον Πειραιά, στη Σταυρηλίσια, του Ζωγράφου, στο Χαλάνδρι, στην Αγία Παρασκευή. Προσπαθήσαν οι συναδελφοί μας όλη νύχτα να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, έχουν αποκαταστεί σχεδόν όλες οι βλάβες. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, ελάχιστες περιπτώσεις. Και θεωρώ σήμερα που θα βελτιωθεί η κατάσταση και της δημοκρασίας, δεν θα υπάρχουν τόσο μεγάλα προβλήματα.
0: Μακάρι να συμβεί αυτό. Βέβαια, νομίζω ότι σήμερα δεν θα είναι, γιατί ήδη έχει δροσίσει έξω. Είναι πολύ αισθητή η διαφορά σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα και την προχθεσινή. Εσείς, εντάξει, είναι πολύ άσχημο να μένεις, για παράδειγμα, γιατί μένεις χωρίς κλιματισμό καταρχήν, το πιο βασικό, έτσι. Δηλαδή, όταν κόβεται το ρεύμα, μένεις χωρίς κλιματισμό. Ποια ήταν η πιο πολύωρη, ας πούμε, διακοπή που εντοπίσατε?
1: Στον Πειραιά και χθες στην Παλίνη. Ήταν οι πιο πολλοί ώρες σε διακοπή. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι αυτές ήταν και είχαμε αρκετά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο της Αθήνας παράδειγμα ήταν 2-3 ώρες η διακοπή.
0: Ναι.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως το Κολονάκι, όπως στην Πινακοθήκη, είχαμε κάποιο ζήτημα το μέχρι το βράδυ, όπως Ζωγράφου. Γενικά υπάρχουν διακοπές. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και οι συνθήκες που δουλεύουν οι συναδελφοί μας να αποφασίσουν τις βλάβες.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει. Υπάρχουν υπόγειες βλάβες οι οποίες θέλουν δουλειά να επισκευαστούν αμέσως. Βρίσκουμε λύσεις, προσπαθούμε και στην ουσία βρίσκουμε λύσεις και αποκαταστήσουμε τις βλάβες. Το θέμα είναι εδώ εξής τώρα, ότι γίνονται βελτιώσεις στο δίκτυο τα τελευταία χρόνια ειδικά. Δυστυχώς τα χρόνια της κρίσης περάσανε δύσκολα πράγματα, δεν έγιναν αυτό που να γίνουν. Γίνονται βελτιώσεις στο δίκτυο και πιστεύω με τα χρόνια σιγά σιγά δεν θα έχουμε αυτές τις πάρα πολλές βλάβες. Αλλά ποτέ δεν σταματήσουν οι βλάβες, όσο καινούργιο και να είναι το δίκτυο, όσο βελτιωμένο και να είναι, πάντα θα υπάρχουν βλάβες σε τέτοιες ακραίες συνθήκες.
0: Γιατί το λέτε αυτό? Δηλαδή, ας πούμε, ακούγαμε, θυμάμαι με τα χιόνια, ας πούμε, ας πάμε να δροσοστούμε και λίγο μέσα μας.
1: Λοιπόν,
0: με τα χιόνια, θυμάμαι ότι λέγανε ότι η λύση θα ήταν η υπογειοποίηση, ας πούμε.
1: Ναι, δεν μπορεί να κάνει παντού υπογειοποίηση. Ναι, είναι μια λύση υπογειοποίηση, γιατί με τα χιόνια στην ουσία σπάνε τα δέντρα, πέφτουν πάνω στο δίκτυο. Όσο και να προωθήσεις να αποξηλώσει, να κλαδέψουν με τα δέντρα, πάλι θα συμβεί αυτό. Αλλά δεν μπορεί να κάνει παντού υπογειοποίηση.
0: Ναι.
1: Να φανταστείτε, εμείς σαν Ελλάδα στην υπογειοποίηση, που ο νόμος ψηφίστηκε το 1977, αν θυμάμαι καλά, αυτή τη στιγμή έχουμε το 14% υπογειωμένο δίκτυο. Ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι το 50%. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω όλα τα χρόνια υπογειοποίησης.
0: Έχουμε να διανύσουμε δηλαδή πολύ δρόμο ακόμα.
1: Ακριβώς αυτό θα σας πω. Σας είπα ενδεικτικά ένα νούμερο, το οποίο πόσο πίσω είμαστε στην ουσία με την Ευρώπη. Και γι' αυτό είναι όλα τα χρόνια. Ναι, μεν δίνουν χρήματα τώρα, τρέχουν τις υπογειοποιήσεις όπου πρέπει να γίνουν, αλλά από εκεί πέρα είμαστε πάρα πάρα πολύ πίσω.
0: Πόσο υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δηλαδή που λέει ότι ας πούμε μέχρι το 2028-29, ας πούμε, θα έχουμε φτάσει το 30%, γιατί είναι πολύ χαμηλό.
1: Υπάρχει χρονοδιάγραμμα των επενδύσεων.
0: Ναι.
1: Τρέχουν τις επενδύσεις. Δεν έχει βάλει σαν στόχο κάτι, όπως παράδειγμα με τους 6 μετρητές, βάλαμε στόχο στην ουσία ψηφοποίηση του δικτύου και οι 6 μετρητές με το 2030 να έχουν μπει παντού 6 μετρητές. αυτό το τρέχοντα το στόχο αυτόν. Άρα είναι το δίκτυο δεν είναι ένα πράγμα μόνο η υπογειοποίηση. Είναι η ψηφιοποίηση του δικτύου, είναι αυτοματοποίηση του δικτύου, είναι 1000 πράγματα που διατρέπει και χρόνο όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι πάντα σε ένα κουμπάκι, γίνονται όλα μαζί αυτά. Και αυτά θέλουν μεγάλες επενδύσεις.
0: Σωστά, σωστά. Μας πήγανε πίσω τα χρόνια αυτό που λέτε εσείς, τα χρόνια της
1: σίγουρα, πήγαν πίσω πολλά πράγματα.
0: Αλλά και πράγματα που δεν είχαν προηγηθεί και όλα. Θα μπορούσαν να είχαν γίνει.
1: Ήταν άλλες προτεραιότητες τα παλαιότερα χρόνια ίσως. Αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να τρέξουν αυτά και τρέχουν αυτά με πιο γρήγορους ρυθμούς για να μπορέσουμε στην ουσία να έχουμε μια. Για να μην έχουν τα προβλήματα. Αλλά και πάλι όμως σε κρέες συνθήκες. Ό,τι δίκτυο και να έχεις, όταν έχει χιόνια και πέφτουν κορμί δέντρων πάνω στις γραμμές ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να αποφύγεις αυτά τα πράγματα. Ή στην υπερηφόρτωση του δικτύου, ξέρω εγώ. Θέλει δουλειά, κάνουμε πράγματα, κάνουν πράγματα οι διοικήσεις, αλλά συγχρόνως θέλει και προσλήψεις προσωπικού. Γιατί έφυγαν πάρα πολλοί παλιοί συνάδελφοι, στη χρόνια της κρίσης, τη δεκαετία, φύγανε πάρα πολλοί συνάδελφοι. Δεν αναπληρώθηκε το προσωπικό αυτό, όπως παντού βέβαια, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και τώρα, όσο για να τρέξουμε να κάνουμε τις προσλήψεις, γίνονται κάποιες προσλήψεις, αλλά θέλουμε να ενισχύσουμε και άλλο το θέμα των προσλήψεων.
0: Τώρα, έχετε, επειδή δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, ότι θα έχουμε δηλαδή ζέστη, έχετε να δώσετε μία βασική συμβουλή, κάτι που να συστήσετε στους ανθρώπους που μας ακούνε, έτσι ώστε να αποφύγουν τη μεγάλη ταλαιπωρία? Γιατί εντάξει, δεν είναι στο χέρι τους να επαναφέρουν το ρεύμα, αλλά...
1: Και το Υπουργείο και ο ΔΔΕ συγκεκριμένες περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων βγάζουν ανακοινώσεις, δηλαδή τις ώρες τεχνής, παράδειγμα το μεσημέρι και το βράδυ, το απόγευμα από τις 8 και μετά που νυχτώνει. Στην ουσία υπάρχει ένα ζήτημα υπερηφόρτωσης του δικτύου. Σε αυτή τη φάση, ανάλογα με τις χειρικές συνθήκες βέβαια. Σε αυτή τη φάση δεν χρειάζεται να δουλεύουμε όλες τις ενεργοβόρες συσκευές μαζί. Να βάζουμε το air condition, θα βάζουμε την ώρα όλες τις συσκευές του σπιτιού. Αυτό το βγάζει ανακοινώσεις και του Υπουργείου και ο ΔΔΕ. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Το άλλο πρέπει να θέλω να πω εγώ ότι δεν υπάρχει θέμα επάρκειας του δικτύου. Παράδειγμα, χθες ήταν η ώρα εχμής, ήταν 10.500 MW.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει θέμα τέτοιο, ειδικά το μεσημέρι που δουλεύουν και τα φωτοβολταϊκά ανεμογεννήτρες, τα
0: απλόλα. Σωστά, σωστά.
1: Ναι, δεν υπάρχει θέμα επάρκειας του δικτύου, δεν υπάρχει ένα θέμα τέτοιο. Το μόνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, την ώρα εχμής, θα πρέπει να προσέχουμε περισσότερο να μην δουλεύουμε όλες τις συσκευές μαζί.
0: Πόσο έχουν βοηθήσει οι ΑΠΕ οι ανανεώσιμες πηγές?
1: Τώρα για σε εμάς, ναι, έχουν βοηθήσει οι ΑΠΕ. Αλήθεια, ναι, έχουν μπει πάρα πολλές ΑΠΕ, έχουν πιάσει στόχους, αλλά από εκεί πέρα μετά για να δουλέψουν οι ΑΠΕ έχει μονάδες βάσης.
0: Ναι.
1: Και εκεί υπάρχει ένα θέμα δικό μας που το σηκώνουμε εμείς σαν συνδικάτο και σαν Ένωση Τεχνικών ΔΕΗ, αλλά και σαν Γενόπ ΔΕΗ, που βάζουμε το ζήτημα, ξέρω εγώ, θα πρέπει να υπάρχει και μια μονάδα ή δύο μονάδες του γεννητικές, οι οποίες στην ουσία θα είναι το δικό μας καύσιμο και να μην έχουμε εξάρτηση από τα εισαγόμενα καύσιμα όπως το φυσικό αέριο. Και εκεί είναι, υπάρχει η διαμάχη της πολιτείας διαχρονικά με την Ομοσπονδία και τα σωματεία μας, ότι εμείς θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να κλείσουν όλες οι μονάδες οι γεννητικές που κλείνουν αυτή τη στιγμή στην Πτολεμαϊδα και κλείσαν και στη Μεγαλόπολη. Θα πρέπει να υπάρχει μια καινούρια μονάδα, η μονάδα 5 βασικά, όσον αφορά τη μονάδα 5 της Πτολεμαϊδας, η οποία μονάδα 5 κόστησε 1,5 δις και μέσα σε 3 χρόνια έκλεισε. Εμείς διαφωνούμε για αυτό το κομμάτι, ζητάμε στην ουσία η μονάδα αυτή να παραμείνει, έτσι ώστε να στηριζόμαστε στα δικά μας πόδια και όχι στα εισαγόμενα κάψιμα.
0: Με την, αν προχωρήσει το θέμα της αποθήκευσης, θα βοηθήσει?
1: Βέβαια, αυτό λέμε εμείς, ότι ακόμα δεν έχει προχωρήσει το θέμα της αποθήκευσης. Δεν έχει πιάσει στόχους. Τώρα ξεκινάς να κάνεις αποθηκεύσεις, να κάνεις επενδύσεις για την αποθήκευση ενέργειας. Εμείς θέλουμε μέχρι να πετύχει δηλαδή η σύγχρονη τεχνολογία της αποθήκευσης για να μπουν σε μια διαδικασία να αποθηκεύεται το ρεύμα που παράγουν οι ΑΠΕ. Χρειάζεται να έχει μια μονάδα. Η αποθήκευση θα γίνει και θα βοηθήσει πάρα πολύ η αποθήκευση. Αλλά αυτή θέλει χρόνο όμως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και τους συναδέλφους σας που πάντα τρέχετε και μας.
1: Ευχαριστώ που μας δίνετε το βήμα να έχουμε την άποψη και τη δικιά μας. Να ακουστεί η δική μας συνάδελφη.
0: Να είσαστε καλά, να είσαστε καλά, κύριε Κονούγλου. Καλημέρα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ για τη χθεσινή ημέρα και πόσο άντεξε το σύστημα. Γιατί ξέρω ότι σε αρκετές περιοχές είχατε προβλήματα και είναι πολύ δύσκολο αυτό, ειδικά όταν έχεις και στο σπίτι και μικρά παιδιά και ηλικιωμένους και εσύ ο ίδιος είσαι, να βράζεις δηλαδή στο ζουμί σου. Εντάξει Γιώργο μου, τώρα από το Κιάτο μια ωραία φωτογραφία από την παραλία με τις ωραίες τις πολυθρόνες τέτοιο το κυματάκι στην άκρη. Τι ωραία ρε παιδιά. Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλημέρα στην κυρία Σουλτάνα. Τι ωραίες φωτογραφίες από το Χαλκούτσι.

Καλημέρα, καλή εκπομπή. Και επειδή η μαγεία του καλοκαιριού είναι οι νύχτες του, η συνέχεια του ποίηματος της Πράξηλας για τα λόγια του θνίσκοντος Άδωνη και αυτά που αφήνει φεύγοντας. Δεύτερον άστρα φαϊνά σεληνέιστε πρόσωπο, δεύτερο τα φωτεινά άστρα και τη σελήνη στο πρόσωπο, όμορφες, διάχυτες, ερωτευμένες και μαγικές νύχτες να έχουμε στο καλοκαίρι που μας απομένει, λέει ο αγαπημένος κύριος Παύλος. Την αγάπη μου κύριε Παύλο, αχ ναι, τι ωραία που το καλοκαιράκι μας να μην φύγει και ας αισθενόμαστε. Αλλά θα έρθει ο άλλος τη Δευτέρα το πρωί, μη κανεί να ξυπνήσω να τον ακούω, και θα αρχίσει τα καλό χειμώνα. Να μην του το επιτρέψεις, παρακαλώ.

Θυμάμαι στο Κόκομο που είχαμε πάει μια φορά με την Παπακυρίτσα σε ένα ωραίο beach bar. Και πίναμε κοκτέιλ και μας το σέρβιρε ο Τόμο Κρούζ. Εμείς μεγαλώνουμε, αυτός ίδιος έχει μείνει. Λοιπόν, για το θέμα των καυσίμων τώρα, επειδή δεν αντέχεται η κατάσταση, δηλαδή έχει φτάσει πάλι στα 96 δολάρια, σας έλεγα νωρίτερα, το πετρέλαιο, εξετάζεται και πάλι από το Οικονομικό Επιτελείο να ληφθούν κάποια μέτρα για να βοηθηθούμε όλοι μας, γιατί έχουμε ξεπουληθεί στα καύσιμα. Σκέφτονται, λέει, να επαναφέρουν την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως είχε εφαρμοστεί το προηγούμενο διάστημα. Και επίσης σκέφτονται ακόμα να προσπαθήσουν να γίνει νέα συμφωνία με τα δηληστήρια για μεγαλύτερη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, γιατί αυτή που έγινε εξαρεμίστηκε. Πάω για λίγο και επιστρέφω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή. Οι Χούθοι έπληξαν 2 σαουδαραβικά δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου, το Brent έφτασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε ότι τσακώθηκαν και τον σκότωσε. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Αλεξανδρούπολη, χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 6 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Για ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Φεστιβάλ ΠΑΟΥ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
6: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
5: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paoufestival.uth.gr.
6: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του

0: Στέλνω την καλημέρα μου στην κυρία Ελπινίκη και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά της λόγια. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής του Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και σήμερα, πριν ξεκινήσει να ανεβαίνει για γρεβενά ο Πρωθυπουργός, όπου θα δοθεί στην κυκλοφορία για το τελευταίο κομμάτι του Ε65, το οποίο θα, με αυτό το κομμάτι θα εκμηδενιστούν οι αποστάσεις στην κυριολεξία, θα γλιτώνουν πάρα πολύ χρόνο όσοι χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας, όπως λέγεται, θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ. Το ΚΙΣΕΑ λοιπόν έχει μια έτσι δυνατή ατζέντα σήμερα, γιατί θα τεθούν επιτάπητος τα εξοπλιστικά και άλλα θέματα. Η ασπίδα του Αχιλλέα, που σας λέει και ο Διονύσης, που τα ξέρει καλύτερα από μένα, αλλά ακόμα καλύτερα τα ξέρει ο Γιώργος ο Διονυσόπουλος, τον οποίο ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί για να μας τα πει. Καλημέρα, Γιώργο μου.
1: Καλημέρα, Κατερίνα. Το συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, μια από τις πιο σημαντικές, να συμβήσουμε, των τελευταίων ετών, θα έλεγα, καθώς αναμένεται να παρουσιαστεί και να εγκριθεί ένα εξοπλιστικό παγκέτο ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειτο, για να κάνω και σύνδεση με τα προηγούμενα που έλεγες, πρόκειτο να ξεκινήσει στις 11 το πρωί, ωστόσο άλλαξε ώρα, θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί, καθώς θα πρέπει ο Πρωθυπουργός, όπως προανέφερες, να πάει στα Γρεβενά για τον εύκολο εξαρτήριο.
0: Νωρίτερα λοιπόν, μάλιστα.
1: Βέβαια, αμέσως μετά στις 11.30 υπάρχει συνέντευξη τύπου από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια, ο οποίος θα παρουσιάσει αναλυτικά τα προγράμματα που θα εγκριθούν λίγο νωρίτερα. Τώρα, να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα προγράμματα. Το σημαντικότερο όλων είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Ένα πολυεπίπεδο, θα λέγαμε, σύνολο οπλικών συστημάτων αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο βασίζεται σε ισραηλινά οπλικά συστήματα, όπως είναι τα Spider, συστήματα πυραυλικής άμυνας, τα Barak MX, ένα αντιεροπορικό και αντιπαλιστικό σύστημα, αλλά και το David Silis, ένα επίσης αντιεροπορικό και αντιπαλιστικό σύστημα μεγάλης εμβέλειας, σε αντικατάσταση παλαιότερων συστημάτων, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι ρωσικά συστήματα, θεωρούνται ξεπερασμένα, και επίσης υπάρχει αδυναμία της συντήρησής τους λόγω των γεγονότων και των κυρώσεων που υπάρχουν, όπως είναι τα όσα, τα Τόρμι-1 αλλά και οι S-300. Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στην ελληνική συμμετοχή σε όλα αυτά τα εξωτερικά προγράμματα. Θα είναι, βέβαια, θα είναι τουλάχιστον σε ποσοστό 25%, μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις αναμένεται και εκτιμάται να φτάσει ως και το 35-40%. Θεωρείται κομβική σημασία, να σημειώσουμε, για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και γενικότερα, θα έλεγα, για την κυβέρνηση, η συμμετοχή ελληνικών εταιριών, αλλά ταυτόχρονα ακόμα πιο σημαντική θεωρείται η μεταφορά τεχνογνωσίας από τις εταιρείες που θα αναλάβουν το συγκεκριμένο σύστημα, το Θόλο, δηλαδή την ασπίδα του Αχιλλέα, όπως λέγεται, η Aerodome, η Σιδερένιο Θόλος, να μπορέσουν να δώσουν πρόσβαση στις ελληνικές εταιρείες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα λογισμικά αυτών των συστημάτων, προκειμένου να υπάρξει αυξημένος βαθμός αυτονομίας, αλλά να υπάρχει και επιχειρησιακός έλεγχος από τη δική μας την πλευρά και μια δυνατότητα εγχώριας υποστήριξης αλλά και αναβάθμισης στο μέλλον. Τώρα, πέρα από την ασπίδα του Αχιλλέα, το ΚΙΣΕΑ αναμένεται να λάβουν έγκριση η προμήθεια 300 πυράβλων Hellfire. Είναι πυράβλοι οι οποίοι θα εγκατασταθούν και στα ελικόπτερα Apache. Το κόστος περίπου θα αγγίξει τα 125 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης, 10 συστήματα μη εμπαντωμένων αεροσκοφών VVAT, κόστος περίπου 70 εκατομμύρια. Αυτά τα μη εμπαντωμένα αεροσκάφη έχουν τη δυνατότητα της κάθετης απογείωσης. Επίσης, θα αφορά την απόκτηση ένα άλλο σύστημα μη εμπαντωμένων αεροσκαφών, είναι ισραηλινό και αυτό, αφορά τα μη εμπαντωμένα τύπου Χίρον, 40 εκατομμύρια, 2 αεροκύματα θα παραλάβει η χώρα μας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση των συνόρων αλλά και των θαλάσσιων περιοχών. Επίσης, θα εκκληθεί η αγορά 3 μεταγωγικών αεροσκαφών σε 390, 600 εκατομμύρια ευρώ από την βραζιλιάνικη εταιρεία Embraer, να σημειώσουμε τα συγκεκριμένα συστήματα, πολύ σημαντικά. Αναμένεται να επιλύσουν ένα χρόνιο, θα έλεγα, και πιεστικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές σε ένοπλες δυνάμεις. Θα αντικαταστήσουν σταδιακά τα παλαιότερα σε 130 και θα προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες, αυξημένη εμβέλεια, και θα έχουν βεβαίως τη δυνατότητα ραδιοκομιδών, ρήψης ανεξιστών, ένα έργο ανεφοδιασμού και ούτω καθεξής.
0: Ακούω και τον Πορτογάλο πρωθυπουργό να λέει για τα Embraer.
1: Βέβαια, ναι. Έχουν και οι Πορτογάλοι, νομίζω η προμήθεια θα γίνει και μέσα της Πορτογαλίας. Τώρα από εκεί και πέρα θα υπάρξει και η περαιτέρω έγκριση για την προμήθεια εξουσία. Θα περάσει στο επόμενο στάδιο διακρατική συμφωνία για την προμήθεια 2x2 μεταχειρισμένων φρεγατών Μπεργκαμίνη από την Ιταλία. Περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το κόστος για τα δύο πρώτα. Ενώ παράλληλα να σημειώσουμε, θα εγκριθεί και η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου μικροδορυφόρων για αυτόνομες στρατιωτικές επικοινωνίες, καθώς και η απόκτηση των εξειδικευμένων υποβρυχίων οχημάτων ΦΙΚΤΑ λέγονται, για τις επιχειρήσεις των ειδικών δυνάμεων. Παράλληλα, θα εγκριθεί ένα πρόγραμμα προμήθειας σόναρ για τις φρεγάτες ΜΕΚΟ, αλλά και 3.500 διόπτρες της θερινής παρατήρησης μέσω ΟΚΑΡ. Από ΟΚΑΡ είναι ένας οργανισμός, είναι ένας ευρωπαϊκός διακυβερνητικός οργανισμός που συντονίζει κοινά εξοπλιστικά προγράμματα άμυνας για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διόπτρες αυτές, περίπου 80 εκατομμύρια θα είναι το κόστος τους, θα χρησιμοποιηθούν και θα τοποθετηθούν πάνω στη λεγόμενη στολή του μαχητή που έχει αρχίσει ήδη και τοποθετεί. Θα δίνει σταδιακά τους στρατιώτες.
0: Κοσμογονία κανονική, έτσι. Δηλαδή, έτσι όπως τα ακούω, είναι εντυπωσιακά όλα αυτά.
1: Είναι εντυπωσιακά, όπως είπαμε και το κόστος είναι εντυπωσιακό. Παράλληλα, περίπου 5 δισεκατομμύρια, αλλά είναι προμήθειες που θα έπρεπε να γίνουν και πρέπει να γίνουν.
0: Και αλλάζουν και την εικόνα, έτσι.
1: Και αλλάζουν και την εικόνα, διότι μην ξεχνάμε ότι σε ποια περιοχή βρίσκεται η Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές απειλές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι ένα από τα κορυφαία, θα έλεγα, εξοπλιστικά προγράμματα εδώ και δεκαετίες. Και αυτό διότι η χώρα μας αποκτά τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει απειλές που υπάρχουν και που έχουν να κάνουν με τα drones, αντιβαλιστικά όπλα, αεροπορικά. Επίσης τα συγκεκριμένα όπλα έχουν και μια άλλη δυνατότητα. Έχουν τη δυνατότητα να δίνουν, θα λέγαμε, και πλήγματα, να παρέχουν πλήγματα βαθιά στην ενδοχώρα του αντιπάλου. Δεν έχουν μόνο αμυντικό χαρακτήρα, μπορούν ταυτόχρονα να εντοπίζουν απειλές και να τις χτυπούν σε μεγάλο βάθος, περίπου γύρω στα 300 χιλιόμετρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως. Είναι το πιο σημαντικό πρόγραμμα από τα συνολικά 28 δισεκατομμύρια ευρώ για άλλα προγράμματα που έχουν προβλεφθεί ως το 2036. Τόσα είναι τα χρήματα που πρόκειται να διαθέσει η χώρα μας συνολικά για τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων μέσα στα επόμενα χρόνια και αποτελεί και βασικό διακύβευμα να σημειώσουμε. Και θα τρέξουν τα πράγματα και πάρα πολύ γρήγορα εν ολίγης.
0: Δηλαδή ο ορίζοντας δεν είναι μακρινός πολύ.
1: Όχι, είναι άμεσο. Υπάρχουν πληροφορίες ότι το πρώτο σύστημα από την Ισραηλινή εταιρεία IAI δέχεται να το αποκτήσει η χώρα μας μέσα στις αρχές του 2027, δηλαδή στους πρώτους μήνες. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος άνοιξε τη βεντάλια όλων όσων θα συζητηθούν στο σημερινό Κησέα, το οποίο όπως καταλαβαίνουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ξεκινήσει και νωρίτερα, όπως μας είπε ο Γιώργος, δεν θα ξεκινήσει στις 11 αλλά στις 10, γιατί αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα ανέβει προς τα Γρεβενά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

Άλλο είναι αγέραστο αγόρι. Οι Stones είναι αυτοί. Ο Μίκο Τζάγκερ. Και αυτός μεγαλώνουμε όλοι. Και αυτός μικραίνει ένα πράγμα περίεργο, ναι. Καινούριο είναι αυτό που ακούτε, έτσι.

0: σας πω ότι περνάνε πάρα πολύ δύσκολες ώρες και μέρες στην Ισπανία από τις πολύ μεγάλες φωτιές που καίνε το τελευταίο διάστημα. Είναι από τις αρχές προς τα μέσα Ιουλίου μέχρι τώρα. Η τελευταία μεγάλη φωτιά είναι κοντά στο Τολέδο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης. Έχουν εκκαινωθεί κοινότητες ολόκληρες της περιοχής και έχει σημάνει συναγερμός. Σε κάποιες άλλες περιοχές έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Στέλνουν μηνύματα έκτακτης ανάγκης, όπως κάνουμε και εδώ, το 112 δηλαδή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και ήδη έχουν χαθεί και πάρα πολλές ζωές στην Ισπανία. Να σας πω ότι για δύο φωτιές, δηλαδή στην Γάλιμνο αλλά και στην Θεσσαλονίκη, το πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στην δεύτερη που σας είπα, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, τέθηκε άμεσα υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά. Δεν έχει ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Γάλιμνο. Τώρα θα σας πάω στην Κέρκυρα, γιατί θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Καλούδη, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας σήμερα το πρωί. Είναι ο πρόεδρος των ταξιδιωτικών πρακτόρων της Κέρκυρας, για να δούμε πώς πάμε, γιατί τελειώνει ο Ιούλιος. Τι έμεινε, 7-8 μέρες μείνανε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από την όμορφη Κέρκυρα. Όχι πρόεδρος των ταξιδιωτικών πρακτόρων, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουρισμού, την ΓΕΠΟΕΤ.
0: Υπέροχα. Κύριε Καλούδη, πώς πάνε τα πράγματα, πώς έχουν πάει μέχρι στιγμής?
1: Η Κέρκυρα έχει μια αυξητική τάση, είμαστε γεμάτοι πράγματι. Βέβαια έχει κρατήσει τελευταία στιγμή, καλώς υπάρχουν και η Κέρκυρα γεμίζει. Μια αύξηση πάνω από 7% από τα αεροδρόμια της Κέρκυρας. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει με την Κέρκυρα δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ στη ζωή μας, ειλικρινά.
0: Δηλαδή
1: αυξητική τάση από τα αεροδρόμια. Κάθε χρόνο έχουμε μια αύξηση μεγάλη.
0: Είναι εντυπωσιακό, βέβαια, αυτό.
1: Εντυπωσιακό, βέβαια, θα μας πείτε, είναι και καλό αυτό? Εξαρτάται. Πώς θα το πάρει κανένα.
0: Γιατί να μην είναι?
1: Υπάρχει μια μεγάλη οικονομική κρίση σε όλη την Ευρώπη. Με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες της πόλης να κάνουν παράπονο ότι δεν πάνε καλά, ότι δεν κάνουν εισπράξεις και όλα αυτά. Βέβαια, το κυκλοφοριακό κάποτε θα πρέπει να λυθεί στην Κέρκυρα. Ναι. Έχουμε τώρα θέμα του κυκλοφοριακού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με αυξημένα πλέον τα πετρέλαια για τους επαγγελματίες.
0: Αυτό είναι και αυτό που παίζει ρόλο.
1: Με πλαδί οι επαγγελματίες θα δυσκολευτούν να βγάλουν το χειμώνα και τη θερινή σεζόν. Τουλάχιστον τα τουριστικά λεωφορεία μιλάμε.
0: Ναι. Οι τιμές πώς είναι, έχουν αυξηθεί στα καταλήμματα, έχουν για τη διαμονή, για το φαγητό, για τις εξόδους, ας πούμε, γιατί ένας άνθρωπος που πάει διακοπές δεν θα πηγαίνει μόνο να παίρνει το γιαουρτάκι ή να κάτσει στο δωμάτιο.
1: Αυτό, θα σας πω κάτι, αυτό με περιτιμών είναι να λέμε αλήθειες,
0: ναι.
1: Να λέμε αλήθειες για την Κέρκυρα, να λέμε αλήθειες για την Κέρκυρα είναι μύθος. Δεν υπάρχουν μεγάλες τιμές στην Κέρκυρα. Οι τιμές είναι και έχει για κάθε μπαλάντιο. Έχει τα πεντάρια ξενοδοχεία,
0: ναι.
1: Έχει τα υπερπολιτελεία, έχει τα νοικιαζόμενα δωμάτια. Άρα και αυτά που λένε ότι η Κέρκυρα είναι ακριβή, είναι μύθος. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, όσο για τα εστιατόρια και όλα αυτά, είναι τιμές που είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν
0: έχει διαφορά, ας πούμε. Ναι.
1: Δεν έχουμε διαφορά. Ναι. Να λέμε αλήθειες.
0: Ναι. Ωραία. Αν κάποιος που δεν ήξερε αν θα πάρει άδεια, υπάρχουν αρκετοί ανάμεσά μας οι οποίοι δεν ξέρανε πότε θα πάρουν την άδειά τους, τελικά τους προέκυψε κτλ. Και θέλει να πάει στην Κέρκυρα, θα βρει τελευταία στιγμή?
1: Είναι φυσικό επόμενο, η Κέρκυρα έχει πάνω από 200.000 κρεβάτια. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα να κάνει κράτηση έστω και τελευταία στιγμή. Απλώς οι Έλληνες κλείνουμε, είμαστε την τελευταία στιγμή.
0: Είμαστε πολλοί, είμαστε. Ναι.
1: Και είναι φυσικό επόμενο να πληρώνουμε παραπάνω πάντα, ναι, τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό καλό θα είναι και για τον Αύγουστο το κόσμο να κλείσει τώρα. Τους Έλληνες τους θέλουμε, είναι καλύτεροι πελάτες και συνεχίζουν όπως ήταν πάντα.
0: Ναι, καλύτεροι πελάτες. Είμαστε κυμπάριδες. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Πρέπει να το παραδεχτούμε.
1: Να μην λέμε.
0: Πρέπει να το παραδεχτούμε. Τι κόσμος έρχεται στην Κέρκυρα, θέλω να πω ότι.
1: Το νούμερο ένα είναι η Βρετανία.
0: Ναι.
1: Η Γερμανία, η Πολωνία, η Τσεχία. Έχουμε όλους τους λαούς στην Κέρκυρα.
0: Όλους.
1: Βέβαια, τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε τους Ρώσους, μα λείπουν οι Ρώσοι, όπου ήταν δεκάδες χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Μας λείπουν πολλοί οι Ρώσοι. είχαν και το θρησκευτικό τουρισμό, δουλεύαμε πάνω από 8-9 μήνες με τους Ρώσους.
0: Ναι. Α, έχουν τελειώσανε βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, είναι πολύ μειωμένοι, ελάχιστοι.
0: Ναι. Ιταλοί δεν μας προτιμάνε πια, τι γίνεται?
1: Οι Ιταλοί, έχουμε ένα θέμα με τους Ιταλούς, εκτός από τα γκρουπ που έχουμε τους Ιταλούς, που είναι τα μόνιμα τα γκρουπ, δεν έχουμε τις μεμονωμένες, τις πολλούς πελάτες των Ιταλών, διότι πλέον δεν έχουμε καραβία Κέρκυρα απευθείας, είτε από το Πρίντεζι, είτε από το Μπάρι, ή από την Αγκώνα. Άντε να μπει 40 μέρες. Αυτό δεν κάνει τίποτα για την Κέρκυρα. Έχουμε πάρα πολλά αεροπλάνα με τις εταιρείες χαμηλούς κόστους από Ιταλία που έχουν ήδη ξεκινήσει. Έχουμε γι' αυτό ένα πλεονέκτημα για εταιρείες χαμηλού κόστους. Να ξέρετε ότι έχουν στηρίξει πάρα πολύ την Κέρκυρα και όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν τα μονοπόλια των tour operator που πουλάγαν όσο θέλανε, με αποτέλεσμα οι τιμές στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και στα ξενοδοχεία να είναι χαμηλές.
0: Τι θα σας έλειπε εσάς που θα έκανε τη διαφορά, ας πούμε, και θα βοηθούσε πάρα πολύ στο να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο ο τουρισμός στο νησί, εκτός από το κυκλοφοριακό που είπατε?
1: Στα περισσότερα σημεία στην Κέρκυρα δεν υπάρχει πολεοδόμηση.
0: Ναι.
1: Πάνω απ' όλα. Και αυτό είναι κυριότερο. Κάποια κλειστά καταστήματα, εργοστάσια, τα παλιά, όλα αυτά θα πρέπει το κράτος να μεριμνήσει. Και για τα νησιά αυτά να δοθούν άδειες ούτως οπωσδήποτε μάλλον, για να γίνουν ενοικιαζόμενα δωμάτια ή να μην είναι γιατροί, ή να μην είναι καθηγητές, να μην είναι όλοι αυτός ο κόσμος. Εκεί έχουμε θέμα. Και για τους φοιτητές βέβαια.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα θέμα μεγάλο. Δηλαδή από εκεί ξεκινάμε. Ολαιοδόμηση, να δοθούν άδειες, να χτιστούν νέες μονάδες ξενοδοχείων, διότι η Κέρκυρα, να ξέρετε, έχει ένα πλεονέκτημα. Ότι όλα τα πάντα, όλα τα οικόπεδα ανήκουν σε επιχειρηματίες και κυρέους. Δεν ανήκουν στο κράτος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα για την Κέρκυρα. Άρα υπάρχει δυνατότητα, εγώ πιστεύω,
0: ναι,
1: να δοθούν και για την Κέρκυρα αυτά που έχουν δοθεί για την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Άλλαζε, λέτε, την εικόνα αυτό.
1: Έχουμε θέμα ακόμα. Δηλαδή, να δώσουμε, δηλαδή, γιατί να δίνει πολλά λεφτά στο κράτος. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πάρα πολλά λεφτά. Θα πρέπει η Κέρκυρα να πάρει αυτό που της αναλογεί. Έχουμε πρόβλημα έλευσης. Κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να τελειώσει, να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος, η Δήμη μάλλον, η Περιφέρεια, για νέες γεωτρήσεις.
0: Είναι και το θέμα, το αρδευτικό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
1: Το δίκτυο, ειλικρινά το δίκτυο είναι πεπαλαιωμένο. Είναι 60-70 χρόνια και 50.
0: Πρέπει να αλλάξει αυτό.
1: Από τα άλλα τα είναι βουλωμένο, οπότε έχουμε διαρροές. Οι δήμαρχοι και όλοι αυτοί φωνάζουν. Έχουμε τρεις δήμους στην Κέρκυρα. Φωνάζουν τόσα χρόνια. Δεν θα πρέπει να αλλάξει κάποτε. Να χρηματοδοτηθεί.
0: Το θέσατε.
1: Ιδιωτικό δίκτυο. Θα πρέπει να τελειώνει με αυτή την ιστορία.
0: Ναι.
1: Η Κέρκυρα είναι το διαμάντι του τουρισμού στην Ελλάδα.
0: Είναι όμορφη. Άτιμη. Είναι όμορφη.
1: Το πράσινο και μόνο. Έχουμε και βλέπουμε και δόξα τω Θεώ. Έχουμε καλή οργάνωση πυροσβεστική στην Κέρκυρα. Έχει πάρα πολύ καλή οργάνωση. Και με τις φωτιές δεν κινδυνεύουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να. Γιατί ακούγαμε προηγουμένως για την Ισπανία.
0: Ναι, στην Ισπανία έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
1: Η Κέρκυρα δεν επηρεάζεται.
0: Φτού σκόρδα.
1: Ναι,
0: αυτό έχω να πω. Αυτό έχω να πω.
1: Περάσει τόσα πολλά.
0: Ναι. Ας μην το μελετάμε. Ναι, ας μην το μελετάμε.
1: Ναι, είμαστε οργανωμένο νησί.
0: Τέλος πάντων, είστε ένας άνθρωπος που μας κάνατε μια ακτινογραφία και της κατάστασης και χαιρόμαστε πολύ που πηγαίνει καλά και ο τουρισμός, αλλά και που χρειάζεται να γίνουν πράγματα. Ακούστηκαν και αυτά. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο καλοκαίρι, κύριε Καλούδη.
1: Και
0: ήσυχο.
1: Περιμένουμε και περιμένουμε και στους Έλληνες να έρθουν στο νησί μας, να τους φιλοξενήσουμε, να δουν την κερκυριακή φιλοξενία.
0: Αμήν, αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν αλλάζει ποτέ αυτή.
0: Ευχαριστώ. Κανένα σοφρίτο να φάμε, καμιά παστιτσάδα. Ωραία πράγματα που έχουν εκεί στην Κέρκυρα. Πολύ ωραία. Αχ. Λέει ο Δημήτρης, ο φίλος μου, τελικά μόνο η δικιά μας γενιά ξέρει να χορεύει. Έτσι και βάλουμε το έμπλαστο στην πλάτη, τον επίδεσμο στο μηνίσκο, τι να μας πουν οι κοσάριδες.

Ο Σταμάτης λέει ότι με έχει φάει μοναξιά. Αν δεν λήξει, όχι, δεν με έχει φάει. Έχω σας παρέα, μην ανησυχείτε. Ο Διονυσάκος μου πάντα θα μου λείπει όμως. Λοιπόν, αν δεν λήξει αυτός ο δικαιολόγητος, παράλογος και ανέτιος πόλεμος εγωισμού και επικράτηση του Τραμπ, τίποτα δεν θα αλλάξει προς το καλύτερο στη μέση των καυσίμων. Η κυβέρνηση δεν νοιάζεται για την ακρίβεια, λέει ο Σταμάτης, και το έχει αποδείξει.

Και πριν σας αποχαιρετήσω και σας στείλω γλυκά φιλιά, να σας πω ότι η κίνηση είναι πολύ καλή στους δρόμους. Έχει ένα προβληματάκι γιατί έχει γίνει ένα ατύχημα στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, λίγο πριν το Περιστέρι, να ξέρετε. Αλλά σε εκείνο το σημείο δηλαδή έχει πρόβλημα, και στο ρεύμα καθόδου, έχει και στο ρεύμα νόδου, αλλά είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά τα λοιπά το ποτάμι ρέει πολύ καλά. Το ίδιο και η παραλιακή, το ίδιο και οι υπόλοιποι δρόμοι, και στο κέντρο δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα, ούτε στην ψυχική. Ήθελα να πω Κηφισία, στο ψυχικό, την ψυχική, ας θα πάθω έχω αρχίσει και ρετάρω, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ούτε στη Σύγκρου βλέπω προβλήματα, ούτε στο κέντρο της Αθήνας. Η Κηφισίας έχει ένα μικρό προβληματάκι μόνο εκεί στο ύψος του, λίγο μετά το νέο ψυχικό. Αλλά η Μεσογείο είναι πάρα πολύ καλή, η κίνηση είναι επίσης πάρα πολύ καλή. Ποιος τη χάρη μας.

Έτσι με ένα χαμόγελο θα έρθει μια ηλιόλουστη ημέρα. Έξω έχει δροσίσει, σας το λέω, σας το υπογράφω. Δεν έχετε βγει ακόμα έξω, μη φοβάστε. Δεν είναι όπως θες, είναι καλύτερα τα πράγματα. Και για τη Θεσσαλονίκη ρίξα μια ματιά, καλά είναι όλα, μην ανησυχείτε. Κάνα δύο προβληματάκια έχει μόνο εκεί στην περιφερειακή και λίγο στη Λαγκαδά. Κατά τα άλλα η δρόμη είναι πολύ καλή. Κάνε μίξ, Μαρία Παπακυρίτσι. Σας αφήνω με Stevie Wonder. Πάμε να χορέψουμε εμείς λίγο έξω. Να μείνετε εδώ εσείς στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ποιος θα είναι κοντά σας? Ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπηρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχτηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμό απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου μετά από τσακωμό. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές στην Κάλυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες ώστε οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑΦ επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά. Σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
6: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
5: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
6: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
5: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
6: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
5: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
6: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
5: RGNE, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
6: Και στους 104, RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
5: Περικλής Κουκλάκης.
6: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
5: Αυτός είσαι.
6: Από επαγγελματίες.
5: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Dance Days Χανιά, 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι

0: Έκθεση φωτογραφίας χορού «Δράση στην πόλη». Dance Days Χανιά. 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Χανίων.
2: Ερτ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Η θερμότερη μέρα του τετραήμερου κύματος καύσωνα που επηρέασε τη χώρα ήταν η χθεσινή, με την Κρήτη να καταγράφει ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με το Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστα Λαγουβάρδο, σε 4 μετεωρολογικούς σταθμούς του νησιού, 2 στα Χανιά, 1 στο Ρέθυμνο και 1 στο Λασίθι, η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη τιμή σημειώθηκε στον Αλικιανό Χανίων με 41,1 βαθμούς Κελσίου, ενώ ακολούθησαν οι Βουκολιές με 40,5, η Στήλη Ρεθύμνου με 40,3 και η Σχοινοκάψαλα Λασιθίου με 40,2 βαθμούς Κελσίου. Στις υψηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας συγκαταλέγεται ακόμη το Πιθάρι Ηρακλείου, η Κάντανος και το Ακροτήρι με 39,2 βαθμούς Κελσίου, καθώς και η Βαγιονιά Ηρακλείου με 38,9, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου των 67 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr στην Κρήτη. Επιφυλακτικός για το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας κτηματογράφησης εμφανίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με αντικείμενο τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στην Κρήτη. Παρότι ο Υπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει τη δυνατότητα παράτασης, ο κύριος Καλογερής κάλεσε πολίτες και επαγγελματίες να μην επαναπαυθούν αλλά να προχωρήσουν έγκαιρα στην υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών, αξιοποιώντας τις ισχύουσες προθεσμίες. Όπως τόνισε, η προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης θα συνεχιστεί σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, ώστε η διαδικασία του κτηματολογίου να ολοκληρωθεί χωρίς να θυγούν τα δικαιώματα των πολιτών. Στο μεταξύ, μεγάλη ταλαιπωρία συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι πολίτες στο γραφείο του κτηματολογίου Χανίων στο Μακρύ Τοίχο, όπου καθημερινά σχηματίζονται μεγάλες ουρές λόγω του αυξημένου όγκου υποθέσεων. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων προσέρχονται από νωρίς το πρωί προκειμένου να εξασφαλίσουν σειρά προτεραιότητας και να προχωρήσουν σε διορθώσεις στοιχείων που αφορούν την κτηματογράφηση, καθώς οι προθεσμίες πιέζουν. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στα Ποντικενά του Δήμου Πλεδανιά, όταν γιόταχη αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε ελαιόδεντρο. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 8 πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των 2 επιβενόντων. Από το ατύχημα τραυματίστηκε η 77χρονη σύνοδος, η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Κινητοποίηση των αρχών σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο Φαράγγι Μεσαυλίων στο Δήμο Πλατανιά μετά τον τραυματισμό μιας Γαλλίδας πεζοπόρου. Η γυναίκα πραγματοποιούσε τη διάσχιση του φαραγγιού όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες παραπάτησε και έπεσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά. Μετά την αποκλίση στο 112 στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα της πυροσβεστικής με 13 πυροσβέστες που εντόπισαν τη γυναίκα και τη μετέφεραν με ασφάλεια στην είσοδο του φαραγγιού. Στο κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων βρέθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης ο Β' υπαρχηγός του λιμενικού σώματος, υποστράτηγος Ευστράθιος Δρακούλης, μετά το ναυτικό ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο λιμάνι της Σούδας. Στη συνάντηση, η οποία διήρκησε αρκετές ώρες, συμμετέχαν στελέχη των τοπικών τμήματων της λιμενικής αρχής για τη διερεύνηση των συνθήκων κατά από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη ΕΔΕ με απόφαση από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασιλική Κίλια. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα στα Κράνα και τα Ζωνιάνα στο Δήμο Μιλοποτάμου νωρίς χθες το μεσημέρι. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν μεγάλη από την πρώτη στιγμή. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 24 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 ομάδες της ΕΜΟΔΕ και συνολικά 12 άτομα, εθελοντές και υδροφόρες, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 ελικόπτερα. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο λόγω των ισχυρών ανέμων, επιτηρώντας την περιοχή για πιθανές αναζωπυρώσεις. Παράλληλα, συνεχίζεται η επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Συντονισμένη τροχονομική δράση πραγματοποιήθηκε χθες σε διάφορες περιοχές του Ρεθύμνου από μεικτά συνεργεία ελέγχων από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχέας Ρεθύμνου με τη συνδρομή υπηρεσιών τροχέας και ομάδων ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων της Κρήτης. Συνολικά ελέγχθηκαν 420 οχήματα, ακινητοποιήθηκαν 32 και βεβαιώθηκαν 199 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Στη σύλληψη δύο ανηλίκων από την Ολλανδία ηλικίας 16 και 17 ετών προχώρησε η Ελλάς μετά από σειρά κλοπών, οχημάτων και επικίνδυνη οδήγηση στην περιοχή των Ματάλων. Οι δύο έφηβοι που είχαν έρθει στην περιοχή για διακοπές μαζί με τον 50χρονο γονιό του ενός φέρονται να αφαίρεσαν μια δίγη, κλιματοσυκλέτα, ένα μοτοποδήλατο και δύο επιβατικά γεωταχή αυτοκίνητα. Ωστόσο έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Φεστού, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στην ακινητοποίηση και τη σύλληψή τους, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία για τις πράξεις που τους αποδίδονται. Σε ψυχιατρική κλινική πιθανότατα των φυλακών Κορυδαλού θα οδηγηθεί ο Αιγύπτιος που συνελήφθη από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας κατά τη στιγμή που επιχειρούσε να βάλει φωτιά κοντά στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου. Ήταν η δεύτερη φορά που προσπαθούσε να βάλει φωτιά όταν εντοπίστηκε και κινητοποιήθηκε από τον αστυνομικό. Στον Αιγύπτιο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς η έφεση να έχει αναστέλουσα δύναμη, ωστόσο η περίπτωσή του χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης όπως εκτιμάται. Στη διάσωση 36 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο σε δυσχερή θέση προχώρησαν χθες οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Οι λιμενικές αρχές Καλών Λιμένων, Αγίας Γαλήνης και Κόκκινου Πύργου ενημερώθηκαν από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για την ύπαρξη Λέμβου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες περίπου 40 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης. Στο σημείο έσπευσε σκάφος της Frontex, το οποίο περισυνέλεξε συνολικά 36 άτομα. Πρόκειται για 31 άντρες, 3 γυναίκες και 2 ανήλικους. Για εγκατάλειψη των ατόμων με προβλήματα όρασης στην Κρήτη επί 11 χρόνια κατηγόρησε την κυβέρνηση η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ελένη Βατσινά, υποστηρίζοντας ότι το νέο νομοσχέδιο δεν αποκαθιστά μια διαχρονική αδικία αλλά παρουσιάζεται ως κυβερνητική επιτυχία, ενώ μάλλον μοιάζει προεκλογική παραχολογία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Κρήτη, επισημένοντας ότι από το 2015 και μετά δεν υπάρχει στο νησί εκπαιδευτής κινητικότητας για άτομα με οπτική αναπηρία. Στο νοσοκομείο Χανίων νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους ένας ηλικιωμένος άνθρωπος θύμα τροχαίου που συνέβη στις 11 το πρωί της Τρίτης στην Οδό Πειραιός. Το ατύχημα συνέβη όταν οδηγός διερχόμενου πατινιού παρέσυρε τον 80χρονο την ώρα που επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο. Σε απαγόρευση της κολύμβησης σε τμήμα της παραλίας της Αμουδάρας προχώρησε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας Ηρακλείου μετά από διαρροή λιμάτων που προκλήθηκε από βλάβη στον αγωγό αποχέτευσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα λίμματα κατέληξαν στη θάλασσα μέσω του αγωγού ομβρίων υδάτων, γεγονός που οδήγησε μετά από υγειονομική έρευνα στην έκδοση απόφασης απαγόρευσης κολύμβησης. Και ο καιρός, γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου τοπικά.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλημέρα, χίλια καλώς ορίσατε, χίλια και δυο χιλιάδες. Καλημέρα σε όλη την Κρήτη και στη Μαρίνα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις Μαρίνα μας?
1: Καλά είμαι Κατερίνα.
0: Μας έλειψες, να το ξέρεις. Λοιπόν, έρτη Ηρακλείου, έρτη Χανίων, σε ένα κοινό πρόγραμμα. Ξεκινάω τον πυρι-πύρι μου, 97,5 και 105,6 οι συχνότητες που μεταδίδεται το πρόγραμμά μας από τα FM από την ΕΡΤ Ηρακλείου, με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ και από τη γραμματιακή υποστήριξη τη γενναία Ελένη Ξυλούρη.
1: Και για τη Δυτική Κρήτη στους 100,6-104 στα FM, Μάνος Παπαδάκης. Φροντίζει τον ήχο, η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Με κοιτάζει η Κατερίνα, ξέχασα να πω 1512 στην Ελλάδα και στον κόσμο. Στο στούντιο των Χανίων είναι η Κατερίνα Πολύζου
0: και η Μαρίνα η Μαντακάκη.
1: Και μέχρι τις 9 θα είμαστε όλοι μαζί παρέα.
0: Και μετά τις 9 θα είμαστε παρέα στη Δυτική Κρήτη. Μια χαρά, όλα πάνε καλά. Γιατί γελάς?
1: Ναι. Δύσκολα. Δύσκολες εποχές, δύσκολες καταστάσεις, δύσκολες συνθήκες.
0: Αυτή η ακρίβεια είναι για το καλό μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν το φιλοσοφήσουμε λίγο ρε παιδί μου, να βγούμε από το πλάνο. Είναι, θυμάσαι που γράφαμε στο δημοτικό, κάθε χρόνο δεν γινόταν ένας διαγωνισμός για την καλύτερη έκθεση, ήταν αποταμίευση.
1: Ναι.
0: Τώρα το κάνουν για να αρχίσουν να αποταμιεύουμε. Σου λέει πρέπει να γίνονται νοικοκυρέοι. Να κόψετε τα πολλά, ούτε πολλά φώτα χρειάζεστε, ούτε πολλά φαγιά χρειάζεστε. Με ένα τοστάκι τα παιδιά μια χαρά τη βγάζουν. Δεν χρειάζεται πατατάκι με τοστάκι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει αλλάξει, λέει, ο διεθνής χάρτης. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Και αφού έχει αλλάξει ο διεθνής χάρτης, πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς. Υπάρχει αυτή η προπαγάνδα περί θετικοποίησης, να φαινόμαστε θετικοί. Παίρνει άλλο 700 ευρώ, δίνει 300 ενίκιο, 400, αλλά πρέπει να είναι θετικός. Θετικός, λέει. Είμαστε λοιπόν κι εμείς σε αυτό το κλίμα, είμαστε πάρα πολύ θετικές. 24% πάνω τα είδη. Είμαστε όμως θετικές. Χαμός γίνεται στη Μέση Ανατολή, αλλά εμείς θα παραμείνουμε θετικές. Και έγινε η μισή Ευρώπη, αλλά είμαστε θετικές. Μαρίνα.
1: Βράσαμε και εχθές.
0: Αλλά είμαστε
1: θετικές.
0: Είμαστε πάντα θετικές. Γιατί είναι και ωραία αυτή ο υδρότας που φεύγουν τοξίνες, που φεύγει τα λεπόρια από τον οργανισμό. Κατάλαβες. Θα πιεις και νεράκι δροσερό, θα σου έρθει ο λογαριασμός, θα πάθεις τα μπλά, θα πας στον καρδιολόγο, θα γίνει κυκλική οικονομία. Είναι πάρα πολύ καλά όλα. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Σήμερα βγαίνουν οι εθνολογίες των Πανελλαδικών.
1: Έφτασε η ώρα, 11 το πρωί.
0: Να δουν ακριβώς πού περνάνε και αν θα καταφέρουν να πάνε, αν βρουν σπίτι, πόσο θα είναι το σπίτι, αν μπορούν οι γονείς να το πληρώσουν το σπίτι. Αλλά σας θέλω θετικούς. Υπάρχουν πάντα τα κάμπινγκ, υπάρχει το κοινόβιο. Όλα μπορούν να λυθούν με μια θετική διάθεση. Πάμε ένα τραγούδι θετικά να καλωσορίσουμε τον πρώτο μας προσκεκλημένο.

0: στο Παχνί, αναπληρωτή καθηγήτη νευρολογίας και υπεύθυνο του ιατρίου μνήμης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης και Ηρακλείου. Καλημέρα κύριε Ζαγάνη, τι κάνετε?
1: Πολύ καλά, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Πολύζου. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενημερώνω το κοινό για την νόσο Αλτσχάιμερ, γιατί αφορά άλλο ένα και περισσότερες οικογένειες.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, γιατί ξέρουμε πόσο πιεσμένο είναι το πρόγραμμά σας. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αλλά χαιρόμαστε που καταφέραμε να βρείτε λίγο χρόνο να μιλήσουμε δημόσια. Γενικά αποφεύγουμε από αυτήν την εκπομπή να δίνουμε εντυπωσιακούς τίτλους. Βρέθηκε το φαρμόν και το καρκίνο, ξέρετε, αυτά που πουλάνε και κάνουν click and baits. Αλλά εδώ έχουμε μία εξέλιξη που μπορεί να μην είναι εντυπωσιακή ως προς τον αριθμό των ανθρώπων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα νέο πρόγραμμα αγωγής επιβράδυνσης της νόσου, αλλά είναι το πρώτο βήμα ουσιαστικό που δείχνει ότι σε κατηγορίες ανθρώπων με Αλτσάιμερ, κυρίως στα πρώτα βήματα, στα πρώτα στάδια, μπορεί να βοηθήσει σε μια σημαντική επιβράδυση.
1: Ναι, έχετε δίκιο, ενώ όπως το λέτε και από Λίζου, καταρχήν ξεκινώντας επομένως κάπως από τις θεραπείες, να πούμε ότι τα καινούργια εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, που είναι οι αντισώματα έναντι του αμυλοειδούς, τα οποία χορηγούνται βέβαια ενδοφλεβίως, βοηθούν τον οργανισμό να απομακρύνει τις παθολογικές εναποθέσεις αμυλοειδούς από τον εγκέφαλο. Από την άλλη όμως δεν μιλάμε για ίαση, είναι κάτι που επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου, αλλά αυτό μας δίνει και το έναυσμα να μιλήσουμε για μια νέα εποχή στην αντιμετώπιση της νόσου του Αλτσχάιμερ. Έχουμε δηλαδή κάτι που επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε και καλύτερα διαγνωστικά εργαλεία όπως εξετάσεις αίματος που βοηθούν στη διάγνωση, και η αλήθεια ότι υπάρχει σημαντική έρευνα για νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις.
0: Η Αλτσάιμερ συνιστά ένα φόβο χιλιάδων ανθρώπων. Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει και κληρονομικότητα, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν και ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις γι' αυτό. Πόσοι άνθρωποι διαγνωσμένοι είναι στην Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν, οι υπολογισμοί έχουν δείξει ότι είναι περίπου 200.000 ασθενείς με άνοια στην Ελλάδα, εκ των οποίων το 60 με 70% των ανθρώπων αυτών πάσχουν από νόσο του Αλτσχάιμερ. Αυτή είναι δυστυχώς μια προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσος που καταστρέφει σταδιακά κύτταρα στον εγκέφαλο, επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, αλλά αργότερα επηρεάζονται και άλλα πράγματα όπως ο ανατολισμός, ο λόγος. Τελικά προσβάλλεται η ίδια αυτονομία του ατόμου. Και βέβαια να πούμε επίσης ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα το πρόβλημα, αλλά είναι και παγκόσμιο πρόβλημα, γιατί υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 50 εκατομμύρια άνθρωποι με άνοια αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, και τις επόμενες δεκαετίες πρόκειται να αυξηθεί περισσότερο λόγω της γύρανσης πληθυσμού και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Και δεν είναι μόνο αυτοί 50 εκατομμύρια άνθρωποι που πάσχουν από την νόσο, αλλά είναι και όλες οι οικογένειες που πρέπει να υποστηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους.
2: Εγώ να ρωτήσω κάτι, φωνάζετε εσείς οι γιατροί, και πολύ σωστά βέβαια φωνάζετε, για την πρόληψη. Υπάρχει πρόληψη εδώ?
1: Πάρα πολύ ωραίο ερώτημα, κυρία Πολύζη, και νομίζω ότι αυτό είναι πιο σημαντικό.
0: Κυρία Μαδακάκη, μοιάζουν οι φωνές μας γι' αυτό.
1: Σας ευχαριστώ για την επισήμανση. Νομίζω ότι, κυρία Μαδακάκη, αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να έχει στο μυαλό του κανείς, πέρα από τις θεραπείες που μιλήσαμε πριν, οι οποίες επιβραδύνουν κατά 20-30% την εξέλιξη της νόσου, αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι η πρόληψη, γιατί υπολογίζεται ότι περίπου 40-50% των περιστατικών άνοιας θα μπορούσαν να προληφθούν, να καθυστερήσουν αν αντιμετωπιστούν οι τροποποιήσεις παράγοντες κινδύνου, και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό σε επίπεδο κοινωνίας. Και αυτοί οι παράγοντες κινδύνου είναι η αρτηριακή πίεση, επομένως πρέπει να τη ρυθμίσουμε καλά, το ζάχαρο, η χοληστερίνη, η διακοπή του καπνίσματος, η σωματική.
0: Είμαστε μέσα στα 2/3 από αυτά που λέτε.
1: Η μεσογειακή διατροφή είναι επίσης σημαντική, και ιδίως στην Κρήτη που

0: έχει αυτή τόσο, τόσο έτσι, καλή διατροφή, ο ύπνος, ο ποιοτικός, το να έχει κανείς κοινωνική δραστηριότητα είναι επίσης σημαντικό και αυτό το τονίζει κανείς συχνά. Η πνευματική άσκηση διαρκής, δηλαδή επειδή ο εγκέφαλος είναι σαν τους μύες μας, όσο στον γυμνάζεις όσο καλύτερη η κατάσταση είναι. Επομένως να κάνει κανείς πνευματική άσκηση, να συμμετέχει σε πνευματικές δραστηριότητες, να διαβάζει, να ασχολείται με προγράμματα στο ραδιόφωνο, στη τηλεόραση, όλα αυτά βοηθούν στον εγκέφαλό μας και είναι από τους σημαντικότερους τρόπους προστασίας του εγκεφάλου.
1: Και πώς θα το καταλάβω, δηλαδή επανέρχομαι εγώ με ποια έννοια, αν η μνήμη μου χειροτερεύει, αν αρχίσω να ξεχνάω, θα παρουσιάσω την νόσο?
0: Επίσης πολύ σημαντικό ερώτημα. Ξέρετε, να ξεχνάει κανείς μια φορά τα κλειδιά του ή τα γυαλιά του, αυτή η περιστασιακή αφηρημάδα είναι φυσιολογικό και ιδίως σε κάποιες ηλικίες και μετά το εμφανίζεται χωρίς να υπάρχει.
2: Ή και κάτω από συνθήκες στρες, δηλαδή όταν ένας άνθρωπος έχει άγχος επί μακρών με διάφορα μέτωπα απέναντί του, είναι φυσιολογικό κάποιες στιγμές να διαγράφει ο εγκέφαλος τις ορισμένες από τις λειτουργίες για να μπορέσει να ανταπεξέλθει.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά. Αυτό που θα μας προβληματίσει όμως είναι όταν η απώλεια μνήμης επηρεάζει την καθημερινότητα. Γιατί παράδειγμα μπορεί να υπάρχει κάποιος που επαναλαμβάνει συνεχώς ίδιες ερωτήσεις, ξεχνά κάποια σημαντικά ραντεβού, δεν μπορεί να διαχειριστεί τα οικονομικά του, μπορεί να χαθεί σε κάποια γνώριμη διαδρομή. Και πάλι σας λέω, αυτό αν γίνει περιστασιακά δεν είναι, είναι ίσως μια αφηρημάδα. Αλλά αν γίνεται επανειλημμένα και επηρεάζει την καθημερινότητα, θα πρέπει να προβληματίσει και να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό, γιατί όσο νωρίτερα γίνεται η διάγνωση, τόσο περισσότερες θεραπευτικές επιλογές έχουμε.
2: Πόσο προχωρημένα είναι τα τεστ διάγνωσης της νόσου ακόμα και στο πρώιμο στάδιο, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να πιστοποιήσει ή στην καλή περίπτωση να διαγνώσει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά αν υπάρχει, υπάρχει. Πόσο υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει δηλαδή αυτά τα κέντρα που πάμε για να δούμε εμείς ή κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο, αν έχει προσβληθεί από την νόσο, έχουν ακριβή αποτελέσματα, υπάρχουν μέθοδοι?
0: Κοιτάξτε, στο παρελθόν το μόνο που είχαμε στα χέρια μας ήταν, γι' αυτό είναι πολύ κέριο το ερώτημά σας, στο παρελθόν είχαμε στα χέρια μας μόνο την κλινική διάγνωση. Πλέον έχουμε στα χέρια μας εργαλεία τα οποία βοηθούν να έχουμε με μία ευαισθησία και ειδικότητα πάνω από 90% σε πολλές περιπτώσεις τη δυνατότητα να διαγνώσουμε την νόσο ακόμα και σε στάδια που υπάρχουν πολύ λίγα συμπτώματα. Τι εννοώ, υπάρχουν οι απεικονιστικές εξετάσεις όπως η μαγνητική αξονική που κυρίως γίνεται για να αποκλείσουν άλλα πράγματα, αλλά πλέον υπάρχουν και εξετάσεις όπως το PET, ιδίως το PET του αμυλοειδούς που μας βοηθάει να ξεχωρίσουμε αν υπάρχει παθοσιολογία νόσου Αλτσχάιμερ σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Και λέω άτομο, μπορεί να μην είναι ασθενής ακόμα με νόσο Αλτσχάιμερ, να έχει αυτό που λέμε η πιανοητική διαταραχή. Επομένως, τα σφυρογραφήματα στον εγκέφαλο όπως το PET του αμυλοειδούς, υπάρχει δυνατότητα το οποίο προσπαθούμε να το αναπτύξουμε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Υπάρχει το PET, το FTG, που είναι αυτό που χρησιμοποιείται για τον καρκίνο, αλλά μπορεί για τον εγκέφαλο, δηλαδή στο μεταβολισμό της γλυκόζης και να ξεχωρίσεις, για παράδειγμα, με τοποκοταφική άνοια από νόσο του Αλτσχάιμερ. Το άλλο σημαντικό είναι ότι μπορεί να κάνεις ουσιονοτέα παρακέντηση, να δεις αν υπάρχει το β' αμυλοειδές, σε τι επίπεδα μάλλον υπάρχει, και μια άλλη πρωτεΐνη που λέγεται πρωτεΐνη TAF. Αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι πλέον τα τελευταία χρόνια έχουμε στα χέρια μας και μια εξέταση αίματος, μάλλον κάποιες εξετάσεις αίματος, οι οποίες μετρούν πρωτεΐνες οι οποίες κανονικά υπάρχουν στον εγκέφαλο, απελευθερώνονται στο αίμα και μπορεί να μετρήσεις με αρκετά καλή ευαισθησία και ειδικότητα αυτές τις ουσίες στο αίμα και να βοηθηθεί στη διάγνωση. Και αυτό, ξέρετε, ήταν από παλιά το ιερό δισκοπότηρο της αναζήτησης για τα διαγνωστικά τεστ στην Αλτσχάιμερ, να μπορείς να έχεις ένα τεστ αίματος που να σου λέει με σχετικά καλή ακρίβεια αν υπάρχει παθοφυσιολογία ενός Αλτσχάιμερ, και αυτό πλέον τα τελευταία χρόνια το έχουμε στα χέρια μας. Είναι δύσκολο να γίνει παντού, αλλά σιγά σιγά αναπτύσσεται.
2: Άρα αυτό οι οικογένειες έχουν, η επιστήμη έχει τα εργαλεία να μπορέσει να φροντίσει ακόμα και για τη διάγνωση. Μαρίνη, ήθελες να κάτι να ρωτήσεις, αλλά μόνο εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι γίνονται εξειδικευμένες εξετάσεις που κοστίζουν αρκετά και για την κληρονομικότητα.
0: Κοιτάξτε, ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η κληρονομικότητα. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι το να έχεις ένα πρώτο βαθμό συγγενή ενός Αλτσχάιμερ, άνοια γενικότερα, αλλά ειδικότερα ενός Αλτσχάιμερ, δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι θα πάθεις τη νόσο. Έτσι κι αλλιώς είναι μια συχνή νόσος. Κάποιες μελέτες δείχνουν ότι στους 85χρονους ίσως ο ένας στους τρεις να έχει την νόσο, ή στους 95χρονους ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό. Οι ασθενείς που έχουν πρώτο βαθμό, μάλλον οι άνθρωποι που έχουν πρώτο βαθμό συγγενή, επειδή είναι ένα συχνό ερώτημα, έρχεται κάποιος στο ιατρείο μνήμη, στο παθνή, στη νευρολογική κλινική του Παγνή, και ρωτάει, έχει η μητέρα μου ή ο πατέρας μου νόσο του Αλτσχάιμερ, θα το πάθω κι εγώ. Εξηγούμε ότι αυξάνεται το κίνδυνο 4 με 5 φορές, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα το πάθει κανείς. Υπάρχουν κάποια γονίδια σε σπάνιες μορφές της νόσου, κυρίως νόσος άνοια που εκδηλώνεται σε μικρή ηλικία, να βρούμε το υπεύθυνο γονίδιο αλλαγής το οποίο προκάλεσε την νόσο. Από την άλλη, το μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων υπάρχουν απλά προδιαθεστικοί παράγοντες, με το σημαντικότερο από τους οποίους να είναι το γονίδιο της ApoE πρωτεΐνης και μάλιστα το αλλήλο ε4, το οποίο αυξάνει 3 με 4 φορές το κίνδυνο της νόσου Αλτσχάιμερ. Και αυτό είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που εξηγεί την κληρονομισμότητα, και πάλι δεν σημαίνει ότι θα το πάθεις οπωσδήποτε, αλλά σου αυξάνει το κίνδυνο. Και από μελέτες που έχουμε κάνει και εμείς σε ομάδα ασθενών στην κλινική μας, είναι ότι περίπου το 25% των ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ στην Κρήτη έχουν το ε4 αλλήλιο, ενώ στους φυσιολογικούς αντίστοιχης ηλικίας και με φυσιολογική νοητική λειτουργία είναι το 7%. Και αυτό είναι σε όλο τον κόσμο. Όπου έχουν γίνει μελέτες, είναι αντίστοιχα τα ποσοστά.
1: Πέρα από την κληρονομικότητα, απλά θα ρωτήσω εγώ, γιατρέ, επειδή ακούγεται και θέλω ή να το διαψεύσετε ή να το επιβεβαιώσετε, αν εγώ φροντίζω και μένω μαζί με ένα άνθρωπο που πάσχει από Αλτσχάιμερ, κινδυνεύω?
0: Όχι, δεν υπάρχει καμία σχέση με αυτό. Ήθελα να ξέρετε ότι το να φροντίσει ένα τέτοιο άνθρωπο έχει τις προκλήσεις του, έχει τις δυσκολίες του. Από την άλλη, νομίζω είναι η μεγαλύτερη προσφορά που μπορεί να κάνει κανείς, να βοηθήσει ένα συνάνθρωπό του. Και ευτυχώς επίσης που υπάρχουν και σύλλογοι ασθενών, όπως η εταιρεία Αλτσχάιμερ εδώ στο Ηράκλειο, η εταιρεία Αλτσχάιμερ και στα Χανιά, υπάρχει μια πολύ δραστήρια εταιρεία σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν υποστηρικτικές δομές πλέον που μπορεί να βοηθούν οι άνθρωποι και ακόμα και οι οικογένειες που καταλαβαίνετε πολύ.
2: Είναι πολύ παραγωγικό, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, μπαίνει και ο ευρύτερος οικογενειακός και κοινωνικός παράγοντας να συμπαραστέκεται στο σύνολο της οικογένειας με όποιο τρόπο μπορεί και στο βαθμό που μπορεί, να μην απομονώνονται οι οικογένειες και οι άνθρωποι, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε ό,τι δεν μας είναι ευχάριστο. Πρέπει να συμμετέχουμε, και αυτό είναι και ένα μάθημα στη ζωή μας, το να μάθουμε να συμμετέχουμε και να προσφέρουμε. Όμως πάμε τώρα στο κομμάτι αυτής της νέας ενδοφλέβειας θεραπείας, που δεν έχει σχέση με το χάπι που κυκλοφορεί. Θέλετε να τα διαχωρίσουμε λίγο, γιατί υπάρχει και ένα χάπι που βοηθά σε κάποιο βαθμό στην επιβράδυνση της πλήρους εκδήλωσης νόσου.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα υπήρχε η δυνατότητα να κάνουμε, να βοηθήσουμε με τα συμπτώματα της νόσου χωρίς να επηρεάσουμε την εξέλιξή της. Δηλαδή, είχε κάποιος μια δυσκολία με τη μνήμη, με τη διάθεσή του, με τη συμπεριφορά του. Είχαμε φάρμακα σε χάπια, ακόμα και αυτοκόλλητα, και έχουμε, εννοείται ότι συνεχίζουμε να έχουμε, που αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα. Σίγουρα όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε εισέλθει σε μια νέα εποχή, γιατί για πρώτη φορά υπάρχουν θεραπείες που στοχεύουν στον ίδιο το μηχανισμό της νόσου, δηλαδή στις αναποθέσεις του β' αμυλοειδού στον εγκέφαλο. Να πούμε ότι δεν θεραπεύουν την νόσο, ούτε επαναφέρουν αυτές τις θεραπείες στις χαμένες λειτουργίες, αλλά μπορεί να επιβραδύνουν σημαντικά την εξέλιξη. Και βέβαια, όπως είπατε πριν, είναι μονοκλονικά αντισώματα που χορηγούνται ενδοφλέβια, βοηθώντας τον οργασμό να απομακρύνει τις εναποθέσεις από τον εγκέφαλο. Η επιβράδυνση είναι περίπου κατά 25-30%, ανάλογα με τη μελέτη. Αλλά αυτό, να ξέρετε, μεταφράζεται σε περισσότερο χρόνο, με καλύτερη λειτουργικότητα και ανεξαρτησία για τους ασθενείς, που είναι σημαντικό. Και είναι και αντίστοιχα αποτελέσματα με αυτό που βλέπουμε σε άλλες θεραπείες, σε άλλα νοσήματα, όπως για παράδειγμα ή άλλα νευρολογικά νοσήματα, όπως πολλαπλή σκλήρυνση, νοσήματα ρευματολογικά. Αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα.
2: Η θεραπεία αυτή, η αγωγή αυτή που ξεκινάει και στο παγνί, είναι μια πολύ ακριβή θεραπεία, πρέπει να πούμε, πρώτον. Και δεύτερον, δεν γίνεται σε όλους τους ανθρώπους. Ποια είναι τα κριτήρια, με τι αριθμό ασθενών ξεκινάτε και πόσο αισιόδοξος είστε ότι θα σας δοθούν τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα, έτσι ώστε να ανοίξει η βεντάλια της χορήγησης της θεραπείας και σε άλλους κατάλληλους αποδέκτες?
0: Ναι. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, ότι ένα μεγάλο θέμα είναι αν μπορούν να λάβουν όλοι οι ασθενείς αυτή τη θεραπεία. Αφορά ένα συγκεκριμένο ποσοστό ασθενών. Πρέπει να είναι δηλαδή άνθρωποι που βρίσκονται στα αρχικά στάδια της νόσου, να έχουν ήπια νοητική διαταραχή, ήπια άνοια λόγω Αλτσχάιμερ. Αυτό είναι από μόνο του σημαντικό, γιατί όταν έχει φτάσει κανείς σε ένα σοβαρό στάδιο άνοιας, προφανώς δεν μπορεί να βοηθήσει κανείς. Επίσης, άλλο σημαντικό είναι ότι πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει νόσος Αλτσχάιμερ μέσω βιοδεικτών, όπως λέμε, να εξετάσουμε τον κεφαλαιοτήριο υγρό μέσω παρακέντησης ή το πέτα αμυλοειδούς και να κάνουμε και μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, η οποία πρέπει να επαναληφθεί σε κάποια χρονικά διαστήματα. Και επίσης υπάρχουν και παράγοντες κινδύνου για παρενέργειες, όπως ο γενετικός έλεγχος. Το κόστος είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας, και παρότι εδώ αυτές οι θεραπείες χορηγούνται στην Αμερική εδώ και αρκετά χρόνια, το κόστος είναι για τα συστήματα υγείας είναι μεγάλο, και υπάρχει μια μεγάλη σκέψη στην Ευρώπη. Τώρα, υπάρχουν πολλά κέντρα στην Ελλάδα που έχουν αρχίσει, και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις έχει αρχίσει από ό,τι ξέρω ήδη να χορηγείται αυτή η θεραπεία σε λίγους ασθενείς. Στην αρχή ξεκινάει κανείς με 2-3 ασθενείς και στη συνέχεια μπορεί να το δώσει σε περισσότερους. Αλλά η προσωπική επιλογή των ασθενών είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να υπάρχει στενή παρακολούθηση. Και να πούμε ότι υπάρχουν, σε ένα ποσοστό των ασθενών υπάρχουν και τα λεγόμενα άρια, που είναι κάποιες αλλαγές στη μαγνητική εγκεφάλου που μπορεί να αφορούν ήδημα, κάποιες αιμορραγίες. Αυτό είναι
2: παρενέργειες, εννοείται.
0: Ακριβώς. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν προκαλούν συμπτώματα και υποχωρούν, αλλά πρέπει να κάνει κανείς τακτικές μαγνητικές. Επομένως, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι πανάκια αυτές οι θεραπείες, δεν μιλάμε για ίαση. Δεύτερον, έχω τη δυσκολία ότι πρέπει να έρθει κανείς μια φορά το μήνα περίπου για να παίρνει θεραπεία ενδοφλέβειας στο νοσοκομείο, να κάνει συχνά μαγνητικές, και υπάρχει ένας κίνδυνος από παρενέργειες. Αλλά
2: προβλέπεται από τα ταμεία η έγκριση, και θα μου πείτε ότι είμαι γραφειοκράτης, αλλά επειδή αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα, ξέρω ότι υπάρχει ένα όριο που σου εγκρίνουν τα ασφαλιστικά ταμεία μια εξέταση, ναι. Ακόμα και τη χοληστερίνη στην εξέταση. Ή θα προβλεφθεί ένα πλαίσιο ώστε να μπορείτε να κάνετε καλύτερα την θεραπευτική παύλα ερευνητική σας δουλειά?
0: Ναι, αυτό δεν είναι ερευνητική εργασία, να το ξεκαθαρίσω, γιατί είναι θεραπείες οι οποίες έχουν περάσει από το στάδιο της έρευνας, έχουν γίνει κλινικές μελέτες.
2: Ωραία, η θεραπευτική λοιπόν αγωγή.
0: Η θεραπευτική. Σε αυτό ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη σκέψη, γιατί υπήρχε και μια παλιότερη μελέτη που, αν τελικά έπαιρναν όλοι οι ασθενείς που με βάση κλινικές, οι άνθρωποι που με βάση κλινικές μελέτες είναι υποψήφοι για αυτή τη θεραπεία, την έπαιρναν, το κόστος θα ήταν περίπου όσο το κόστος για όλα τα άλλα φάρμακα μαζί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, υπάρχει μεγάλη σκέψη από τα ασφαλιστικά ταμεία για το πώς μπορεί να οργανωθεί αυτό και να πληρωθεί. Παρότι, όπως σας είπα, στην Αμερική γίνεται εδώ και κάποια χρόνια, και πάλι υπάρχει αυτή η σκέψη αν υπάρχει το κόστος όφελος, δηλαδή το κόστος το οικονομικό. Και
2: σε σχέση με το αποτέλεσμα.
0: Σε σχέση με το αποτέλεσμα. Αυτό δυστυχώς και ευτυχώς δεν είναι ιατρικό θέμα. Αυτό πρέπει να γίνει σε επίπεδο,
2: ναι, πολιτικό. Πρόβλημα,
0: σε επίπεδο πολιτείας, και νομίζω ότι υπάρχουν έτσι, διαδικασίες που μπορούν να το λύσουν αυτό το θέμα.
2: Ναι, γιατί είναι ένα θέμα. Γιατί μια μαγνητική που στοιχίζει 200-250 ευρώ είναι ένα σημαντικό κόστος για τον ασθενή. Αν δεν καλύπτεται, έτσι. Αν δεν καλύπτεται.
0: Ακριβώς, όπως και το κόστος της θεραπείας και το κόστος να χρησιμοποιούνται τα νοσοκομεία και οι υπηρεσίες των νοσοκομείων για να γίνονται αυτές οι θεραπείες και η παρακολούθηση. Επομένως, αυτό είναι κάτι που πρέπει να ρυθμιστεί σε επίπεδο πολιτείας και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πιθανότατα. Απ' την άλλη, νομίζω ότι είναι καλό ότι υπάρχει κάτι στα χέρια μας, ενώ πριν δεν είχαμε κάτι να αλλάξουμε την πορεία της νόσου, και αυτό νομίζω είναι απλά ένα σημάδι ότι προχωράμε ακόμη περισσότερο. Όπως διαγνωστικά συζητήσαμε πριν, έχουμε πολλές δυνατότητες, το ίδιο και θεραπευτικά, και είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρχουν και άλλες.
2: Και φαντάζομαι ότι αυτή η πρώτη μορφή θεραπείας σε ερευνητικά κέντρα συνεχίζεται και σε δεύτερο και σε τρίτο επίπεδο, μαζί με εναλλακτικές. Δηλαδή, η έρευνα για την αντιμετώπιση της άνοιας και το Αλτσάιμερ, που είναι η στριπτική πλειοψηφία των περιστατικών, όπως περιγράψατε.
0: Σωστά.
2: Φαντάζομαι ότι η έρευνα συνεχίζεται, δεν σταματά με την έγκριση και τη χορήγηση ενός μόνο φαρμάκου. Και αυτό το 20-25% που θα πετύχει σε έναν από τους τρεις λόγους ανθρώπους επιβράδυση εκδήλωσης νόσου, και αυτό είναι σημαντικό. Αν σκεφτεί κανείς ότι δεν είναι, σε συνδυασμό και με όλα όσα προδίνεται, είναι σημαντικό, γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να βρεθεί και ένα καλύτερο φάρμακο. Έχεις, αν το προσδόκιμο της καλής ζωής είναι 5 χρόνια, είναι πολύ καλό αυτό. Είναι μεγάλο διάστημα, δηλαδή, δεν είναι μικρό διάστημα.
0: Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό μας δίνει ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας εποχής, ή παρότι είναι στην αρχή για την αντιμετώπιση ενός Αλτσχάιμερ, που είναι η συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων άνοιας, γιατί έχουμε κάτι να επιβραδύνουμε την εξέλιξη της νόσου.
2: Ένα όπλο στα χέρια σας.
0: Ναι, και καλύτερα διαγνωστικά εργαλεία, και συνεχώς αναπτύσσονται νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Αλλά δεν πρέπει να ξεφύγει, βέβαια, ότι πολύ σημαντικό είναι η έγκαιρη διάγνωση σε αυτές τις περιπτώσεις. Και επίσης το άλλο σημαντικό είναι, πρέπει να δούμε και το κομμάτι της πρόληψης, που και αυτό μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα.
2: Παλαιότερα αυτές οι ασθένειες σχετίζονταν με μεγάλες ηλικίες, και μάλιστα υπήρχαν άνθρωποι που ζούσαν μικρές τραγωδίες. Δηλαδή, επειδή είχαμε άγνοια, λέγαμε ότι έχει γεράσει και γίνει ιδιότροπος, επαναλαμβάνει τέτοια πράγματα, κάνει δείχνη. Άνθρωποι πήγαιναν στα σούπερ μάρκετ και ξεχνούσαν να πληρώσουν και τους συλλαμβάνανε. Η Μαρία Τζανεκάκη, νευρολόγος στη Φαχανιά, που είχε ξεκινήσει πολύ δυναμικά αυτό το κομμάτι για το Αλτσάιμερ, μας περιέγραφε τέτοιες ιστορίες. Ναι, μας περιέγραφε τέτοιες ιστορίες. Υπήρχε ένας κανιβαλισμός και μια κοινωνική απομόνωση αυτών των ανθρώπων, γιατί δεν ξέραμε ότι είναι νόσος και δεν είναι μια ιδιοτροπία. Δεν ήταν ιδιοτροπία, ήταν η νόσος. Τώρα όμως βλέπουμε ότι προσβάλλει και νεότερους ανθρώπους.
0: Ναι. Παλιότερα υπήρχε αυτό, και μας υπήρχε ο όρος γεροντική άνοια που έχει καταργηθεί. Η αλήθεια ότι είναι μεγαλύτερη συχνότητα σε όσο μεγαλώνει κανείς. Είχαμε κάνει μια παλιότερη μελέτη πάνω σε αυτό που λέτε εδώ στο νομό Ηρακλείου, με συμμετοχή και άλλων κλινικών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και είχαμε βρει ότι περίπου 10% των ανθρώπων που πήγαιναν για οποιοδήποτε λόγο στα κέντρα υγείας του νομού Ηρακλείου είχαν άνοια, και ένα άλλο 30% περίπου είχε αυτό που λέμε υπερνοητική διαταραχή. Επομένως, υπάρχει μεγάλο φορτίο στις ηλικίες άνω των 60, βέβαια ακόμη όσο στα 60 ίσως είναι μικρό το ποσοστό, αλλά στα 70-80 είναι ακόμη περισσότερο. Απλά να πούμε ότι περίπου 60%, βέβαια αυτή η μελέτη έχει γίνει πριν 10 χρόνια και πιστεύω ότι υπάρχει και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, περίπου το 60% των ασθενών με άνοια και σχεδόν όλοι με υπερνοητική διαταραχή δεν είχαν πάρει τέτοια διάγνωση. Ήταν ακριβώς όπως το λέτε, έλεγαν ότι okay, είναι μεγάλο σε ηλικία και...
2: Ξεκούτιανε, λέγαμε, ξεκούτιανε. Αυτή ήταν...
0: Είναι φυσιολογικό να ξεχνάει, όμως δεν είναι φυσιολογικό. Υπάρχουν και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που έχουν εξαιρετικά καλή νοητική λειτουργία. Επομένως, δεν πρέπει να πούμε ότι η γύρανση είναι συνώνυμη με την άνοια. Δεν πρέπει να το πάρει κανείς οπωσδήποτε.
2: Όχι, βέβαια.
0: Ναι. Και είναι σημαντικό γιατί υπάρχουν και μορφές άνοιες εξώ από την νόσο Αλτσχάιμερ που είναι πιο συχνή, αλλά υπάρχουν μορφές άνοιες, για παράδειγμα να έχει κάνει έλλειψη B12 ή πρόβλημα του θυροειδή του ή κάποιο καλοήθη όγκο στον εγκέφαλο ή υδροκέφαλο φυσιολογικής πίεσης, τα οποία είναι απόλυτα θεραπεύσιμα. Επομένως, αν αρχίσει κάποιες σχετικά μεγάλες ηλικίες που είναι το πιο συχνό να ξεχνάει ή να έχει κάποιες δυσκολίες με άλλες μυητικές λειτουργίες, θα πρέπει να απευθυνθεί κανείς είτε στον παθολόγο του, είτε στον γενικό γιατρό, στον οικογενειακό γιατρό, είτε σε κάποιο ειδικό κέντρο ή σε κάποιον ειδικό, για να το διερευνήσει, γιατί σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσει κανείς. Τώρα για τις νεότερες ηλικίες, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μεγάλο το ποσοστό στο σύνολο των ασθενών με άνοια, αλλά είναι, όπως λέτε, περιπτώσεις οι οποίες επηρεάζουν πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους 60 χρονών, 50 χρονών που είναι στο άνθος της επαγγελματικής τους και της κοινωνικής τους δραστηριότητας να προσβάλλονται από άνοια, είτε νόσο Αλτσχάιμερ είτε κάποιες άλλες μορφές άνοιας. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι επίσης σημαντικό να γίνει έγκαιρη διάγνωση για πολλούς λόγους.
1: Πάντως, γιατρέ, όλη αυτή την ώρα κουβεντιάζομαι για μια πολύ πολύ δύσκολη νόσο. Μια νόσο που επιβαρύνει όχι πάντα τον ασθενή, αλλά πολύ περισσότερο τις οικογένειές τους. Εγώ έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές περιπτώσεις. Δηλαδή, άτομα να πάσχουν από κατάθλιψη, άλλοι να είναι επιθετικοί, άλλοι να είναι αρνητικοί, δηλαδή προβληματικές έτσι συμπεριφορές. Υπάρχουν κάπως, αν το θέσω τώρα σωστά, μη φαρμακευτικές θεραπείες.
2: Εναλλακτικές δηλαδή.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα και ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία και από τις φαρμακευτικές θεραπείες. Η αλήθεια είναι ότι οι διαταραχές συμπεριφοράς είναι σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών με άνοια, είτε ενός Αλτσχάιμερ είτε άλλες άνοιες, ίσως πάνω από 90-95%, και είναι σημαντικό να εντοπιστούν και να χωρηθεί η κατάλληλη θεραπεία φαρμακευτική. Από την άλλη, είναι πολύ σημαντικό και η μη φαρμακευτική αντιμετώπιση. Για παράδειγμα, αυτό που μπορεί να κάνει κανείς όταν ένας ασθενής είναι επιθετικός ή εριστικός, μπορεί να του αλλάξει θέμα συζήτησης. Το χειρότερο, παρότι καταλαβαίνουν πολλοί συγγενείς, έτσι δεν μπορούν να το χειριστούν και λόγω της κόπωσης να φροντίσει ένα τέτοιο άτομο. Το χειρότερο σε αυτή τη φάση είναι να κοντραϊστείς με τον ασθενή. Σε αυτή την περίπτωση το καλύτερο είναι να είναι διπλωματικό. Αν σου λέει κάτι που δεν ισχύει, δεν πρέπει να τον διαψεύσεις έντονα. Μπορεί να πεις μπορεί να κάνεις και λάθος, να το κάνεις διπλωματικά. Εννοείται, από την άλλη δεν μπορεί να επιβεβαιώνεις αυτά που λέει ο ασθενής αν δεν ισχύουν, ή μπορεί να αλλάξεις θέμα συζήτησης, να αποσπάσεις την προσοχή με κάτι που τον ή την ευχαριστεί. Επομένως, όσον αφορά τα συμπτώματα αυτά, μπορεί να βοηθήσει κανείς έτσι. Επίσης, υπάρχουν αυτά τα προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης που υπάρχουν σε διάφορα κέντρα την Ελλάδα, αλλά και μπορούν και πολλοί ψυχολόγοι να βοηθήσουν αυτό. Είναι σημαντικό η φυσική δραστηριότητα, η πνευματική δραστηριότητα, όπως είπαμε πριν. Όλα αυτά μπορεί να βοηθήσουν ώστε να αντιμετωπιστεί με μη φαρμακευτικό τρόπο η διαταραχή της συμπεριφοράς που μπορεί να συνοδεύει.
2: Σε μια χώρα που γερνάει, κύριε καθηγητά, σε μια χώρα που γερνάει και που ερημώνουν και ερημοποιούνται τα περισσότερα ημιορεινά και ορεινά χωριά, και επειδή λέμε ότι υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα της δραστηριοποίησης των ανθρώπων και σε μεγάλη ηλικία, δεν έχει σημασία, όταν ακούω είναι μεγάλος τι να κάνουμε, εκνευρίζομαι πάρα πολύ, διότι δεν μπορούμε εμείς να καθορίσουμε πώς και πότε θα φύγει ένας άνθρωπος σε καμία περίπτωση. Μια πολύ καλή λύση είναι να ανοίγουν σαν μανιτάρια ιδιωτικές δομές φροντίδας ηλικιωμένων, όχι πάντα αξιόπιστης παροχής υπηρεσιών, να ανοίξουν ανοιχτά κέντρα ημερήσιας φροντίδας σε περιοχές που ξέρουμε ότι είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι και δεν έχουν τη δυνατότητα, με κινητές μονάδες και έχουν μεγάλη μοναξιά. Υπάρχουν χωριά που ζουν 2-3 ηλικιωμένοι άνθρωποι και εκεί να τους δοθεί ευκαιρία να νιώθουν χαρά στη ζωή τους, γιατί όπως συμβαίνει το έχουμε δει και δουλεύει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι ξέρετε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν στη σύνταξη και το βλέπω και εγώ που έρχονται στο ιατρείο μνήμης της κλινικής μας, της νευρολογικής κλινικής στο Παγνή, που σου λένε ότι μετά που βγήκα στη σύνταξη δεν μπόρεσα να βρω κάτι να κάνω. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την κοινωνία, αλλά θα ωφελήσει και τους ίδιους τους ανθρώπους αυτούς. Μετά που θα βγουν στη σύνταξη μπορούν να ασχοληθούν με μια εθελοντική οργάνωση, να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, και αυτή είναι μια κατεύθυνση που και το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσπαθεί να συμβάλλει. Δηλαδή το ότι είσαι 70 χρονών μπορεί να είσαι σε πολύ καλή κατάσταση και να είσαι όπως ήσουν στα 50 σου και ακόμα καλύτερος, και να μπορείς να προσθέσεις ακόμα στην κοινωνία και να ωφεληθείς από αυτό. Από να καθίσεις στο σπίτι σου και να μην κάνεις τίποτα ή να κάνεις πολύ λίγα πράγματα, θα μπορούσε όλο αυτό το...
2: Είναι
0: το...
2: σημαντικό, δηλαδή, να φροντίζουμε για την, το να έχουν παρέα αυτοί οι άνθρωποι, να έχουν τα στρία τους, να έχουν προσωπική ζωή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί γινόμαστε πάτε... πολύ σκληροί στην τρίτη ηλικία. Γινόμαστε πάρα πολύ σκληροί. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα.
2: Καλή συνέχεια στο πολύ σπουδαίο έργο σας. Γεια σας.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπηρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίους στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμό, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελοφόρων. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το βαρέλι το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος το έντελμα για υπόθεση που αφορά ασέλγια σε βάρος ανήλικης. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και αμέσως, μόλις λήξει η προθεσμία, αρχίζει να τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους. Ως και αύριο τα μεσάνυχτα, πέρα από αρχικές δηλώσεις, υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο. Άλλωστε, τα λάθη στις φορολογικές δηλώσεις βλάπτουν σοβαρά την τσέπη μας.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενδύμερης αδείας.
3: Γιατί, παιδί μου?
2: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
3: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
4: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
5: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
3: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers και κάνεις ζωάρα.
6: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πληκτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
7: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή, Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
8: Ναι, κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
9: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
10: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
9: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
10: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
9: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
10: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
9: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
10: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
9: RG&E. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
10: Και στους 104. RG&E στην ΕΡΤ Χανίων.
9: Περικλής Κουκλάκης.
10: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
9: Αυτός είσαι.
10: Από επαγγελματίες.
9: Μου κόβεις την τύχη.
11: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
12: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Dance Days Χανιά, 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance, διακρατικό καλλιτεχνικό residency, έκθεση παιδικών έργων Το Δικό Μου Σώμα Μιλά, έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά, 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες, dancedays.gr.
14: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo.
15: Το ραδιόφωνο σήμερα.
16: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλησπέρα, μέρα κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πολύζου. Η θερμότερη μέρα του τετραήμερου κύματος κάψαμε από Πειραιά στη χώρα ήταν η χθεσινή, με την Κρήτη να καταγράφει ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστα Λαγουβάρδο, σε 4 μετεωρολογικούς σταθμούς του νησιού, 2 στα Χανιά, 1 στο Ρέθυμνο και 1 στο Ρασίθι, η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς. Η υψηλότερη τιμή σημειώθηκε στον Αλυγιανό Χανίο με 41,1. Ενώ ακολούθησαν οι Βουκαλιές Χανίων με 40,5, η Στήλη Ερυθρίνου με 40,3 και το Σχοινοκάψαλα Λασιθίου με 40,2. Στις υψηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας εγκαταλέγονται ακόμα το Πιθάρι Ηρακλείου, Κάνδωνος και το Κροτήρι Χανίων με 39,2 βαθμούς Κελσίου, καθώς και η Βαγιονιά Ηρακλείου με 38,9 βαθμούς. Επιφυλακτικός για το ενδεχόμενο παράταση προθεσμίας κλιματογράφησης εμφανίστηκε ο Περιφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με αντικείμενο τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στην Κρήτη. Παρότι ο Υπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει τη δυνατότητα παράτασης, ο κ. Καλογερής κάλεσε πολίτες και επαγγελματίες να μην επαναπαυθούν, αλλά να προχωρήσουν έγκαιρα στην υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών, αξιοποιώντας τις ισχύουσες προθεσμίες. Στο μεταξύ, μεγάλη ταλαιπωρία συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι πολίτες στο γραφείο του Κλιματολογίου Χανίων, στο Μακρύ Τείχο, όπου καθημερινά σχηματίζονται μεγάλες ουρές λόγω του αυξημένου όγκου υποθέσεων. Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης από την Κιανά του Δήμου Πλατανιά, όταν αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και προσέκουσε σε ελαιόδεντρο. Από το ατύχημα τραυματίστηκε η 77χρονη συνοδηγός, η οποία παραλήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Κινητοποίηση των αρχών σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο φαράγγι Μεσαυλίων στο Δήμο Πλατανιά μετά τον ελαφρύ τραυματισμό μιας γαλίδας πεζοπόρου. Στο κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων βρέθηκε χθες το πρωί ο δεύτερος υπαρχηγός του λιμενικού σώματος, υποστράτηγος Ευστράτιος Δρακούλης, μετά το ναυτικό ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο λιμάνι της Ούδας, όπου συγκρούστηκαν το επιβατικό πλοίο Έλυρος και το πλοίο Ιωσήφ Κάπα. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα στα Κράνα και τα Ζωνιανά στο Δήμο Μυλοποτάμου νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης. Συντονισμένη τροχονομική δράση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη σε διάφορες περιοχές του Ρεθύμνου από μεικτά συνεργεία ελέγχων από αστυνομικό τμήμα της Τροχαίας Ρεθύμνου με τη συνδρομή υπηρεσιών τροχαίας και ομάδων ελέγχων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων της Κρήτης. Συνολικά ελέγχθηκαν 420 οχήματα, κινητοποιήθηκαν 32 και βεβαιώθηκαν 199 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη την περιφέρεια. Στη σύλληψη δύο ανήλικων από την Ολλανδία ηλικίας 16-17 ετών προχώρησε η Ελλάς μετά από σειρά κλοπών οχημάτων και επικίνδυνη οδήγηση στην περιοχή των Ματάλων στο Δήμο Φεστού. Οι έφηβοι που είχαν έρθει στην περιοχή διακοπές μαζί με τον 50χρονο γονιό του ενός φέρεται να φέρεσαν μια δίκεκλη μοτοσυκλέτα, ένα μοτοποδήλατο και δύο επιβατικά γιοταχή αυτοκίνητα. Εκτός από τους δύο που συνελήφθησαν, αντιμέτωπος με την κατηγορία της παραμέληση εποπτείας ανηλίκων είναι και ο 50χρονος Ολλανδός. Σε ψυχιατρική κλινική πιθανότητα των φωλεών Κορυδαλού θα οδηγηθεί ο Αιγύπτιος που συνελήφθη από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας κατά τη στιγμή που επιχειρούσε να βάλει φωτιά κοντά στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου. Ήταν η δεύτερη φορά που προσπαθούσε να βάλει φωτιά όταν εντοπίστηκε και κινητοποιήθηκε. Στον Αιγύπτιο επιβλήθηκε επί την φυλάκιση 3 ετών χωρίς η έφεση να έχει αναστέλουσα δύναμη, ωστόσο η περίπτωση χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης όπως εκτιμήθηκε. Η έγκαιρη αντίδραση ενός πολίτη επέτρεψε το ενδεχόμενο εκδήλωση πυρκαγιάς εξάλλου το βράδυ της Τρίτης στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην περιοχή του Καρτερού. Τρεις ανήλικοι και ένας ενήλικας, οι οποίοι κινούνταν πεζοί, φέρονται να επιχείρησαν με αναπτήρα να βάλουν φωτιά σε ξερά χόρτα. Η κίνηση τους έγινε αντιληπτή από πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές. Στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού με τη σημαντική συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας προσήχθησαν και οι τρεις ανήλικοι, καθώς και ο ενήλικας, ενώ η πράξη που διερευνάται αφορά απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση. Στη διάσωση 36 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, σε δυσχερή θέση, προχώρησαν το πρωί της Τρίτης λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Οι λιμενικές αρχές Καλών Λιμένων, Αγίας Γαλήνης και Κόκκινου Πύργου ενημερώθηκαν από το Ιωνικό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για την ύπαρξη Λέμβου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες περίπου 40 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Κατά τη διάρκεια ωστόσο της προνάκρισης, οι υπόλοιποι επιβιώνας αναγνώρισαν ένα 18χρονο στο άτομο που φέρεται να οργάνωσε και να πραγματοποιήσει τη μεταφορά τους από το Τομπρούκ της Λιβύης προς την Ελλάδα. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των διαζωθέντων, καθένας από τους επιβαίνοντες φέρεται να κατέβαλε από 10 έως 12.500 δινάρια Λιβύης ή ποσό ύψους 250.000 Αιγυπτιακών λιρών προκειμένου να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Για εγκατάλειψη των ατόμων με προβλήματα όρασης στην Κρήτη επί 11 χρόνια κατηγόρησε την κυβέρνηση βουλευτής του Πασόκ Αλένη Βατσινά, υποστηρίζοντας ότι το νέο νομοσχέδιο δεν αποκαθιστά μια διαχρονική αδικία αλλά παρουσιάζεται ως κυβερνητική επιτυχία, ενώ μάλλον μια προεκλογική παροχολογία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Κρήτη, επισημαίνοντας ότι από το 2015 και μετά δεν υπάρχει στο νησί εκπαιδευτής κινητικότητας για άτομα με οπτική αναπηρία. Στο νοσοκομείο Χανίων νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους ένας ηλικιωμένος άνθρωπος στη ματροχή όπου συνέβη σε 11 το πρωί της Τρίτης στην οδό Πειραιός. Το ατύχημα συνέβη όταν ο οδηγός διερχόμενου πατινιού παρέσυρε τον 80χρονο την ώρα που επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο. Σε απαγόρευση της κολύμβησης σε τμήμα της παραλίας Αμουδάρας προχώρησε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής με έρευνα στις περιφερειακές ανότητες Ηρακλείου μετά από διαρροή λιμάτων που προκλήθηκε από βλάβη στον οδηγό αποχέτευσης της ΔΕΙΑ Μαλεβιζίου. Την ολοκλήρωση των εργασιών εξυγχρονισμού του βιολογικού εθασμού Χανίων και της νέας μονάδας ξήρασης ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Χανίων στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Τα Σφακιά επισκέφθηκαν για τρίτη διαδοχή χρονιά οι συμμετέχοντες στο 14ο Θερινό Σχολείο Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος που γίνεται στα Χανιά. Γενικά έφερε σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πλέον από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κύριε Σχύρο ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε, μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Να είμαστε λοιπόν πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη από την ΕΡΤ Χανίων, από τους 104, 100,6 FM, το 1512 στα μεσαία στην Ελλάδα και στον κόσμο, από το διαδίκτυο όλοι μαζί παντού στο www.erteco.gr.
1: Πανέτοιμοι είμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ ο Μάνος Παπαδάκης σταθερά φροντίζει τον ήχο για εσάς. Γλυκερία Γρηγορίου, η Κατερίνα Πολύζου,
0: η Μαρίνα Ιμανδακάκη. Είμαστε πάρα πολύ θετικές.
1: Μέχρι τις 10.
0: Σήμερα έχουμε ένα κλίμα, είμαστε αποφασισμένες να λέμε το όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά. Αυτό το κάνουμε σήμερα όλη μέρα. Σε λίγο θα έχουμε τον Δήμαρχο στο τηλέφωνο. Πάμε με ένα τραγούδι να τον καλωσορίσουμε.

0: Και ενώ αναζητούμε τον Δήμαρχο Χανίων,
1: να δώσουμε, Καταρίνα μου, δύο ειδήσεις με το πρώτο φως της ημέρας, γιατί είπαμε ότι εχθές ήταν μια ιδιαίτερα ζεστή μέρα. Σήμερα δεν είναι η θερμοκρασία όπως εχθές, αλλά η αίσθηση της υγρασίας επιδεινώνει την κατάσταση.
0: Νομίζω ότι βρήκαμε τον Δήμαρχο.

0: Δεν είπαμε ότι θα είμαστε θετικές.
1: Είπαμε.
0: Βρήκαμε τον Δήμαρχο.
1: Το Δήμαρχο το βρήκαμε. Α, πριν τον καλωσορίσουμε για το
0: να δώσουμε τις ειδήσεις.
1: Ναι, να πούμε ότι θα είμαστε προσεκτικοί. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί με το καλημέρα σας σήμερα είχαμε δύο φωτιές στην Ανατολική Κρήτη. Η πρώτη ήταν στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, είναι συνήθις περιοχή και ήταν με το πρώτο φως της ημέρας 6 ώρα το πρωί. Περιορίστηκε και λίγη ώρα μετά φύγαν από εκεί τα κοπέλια και τρέχανε στο Δήμο, στο Καστέλι. Τσιφούτ λέγεται η περιοχή.
0: Καστέλι Παιδιάδος.
1: Ναι. Και βρίσκονται ακόμα εκεί, επιχειρούν να θα τεθεί υπό έλεγχο. Απλά να προσέχουμε, τίποτα άλλο.
0: Και τώρα, εντάξει, έχουμε τη ΔΕΗ που κολώνες μπλα μπλα μπλα και γίνονται φωτιές. Έχουμε τα απορρίμματα που αυταναφλέγονται. Έχουμε τους τύπους που στείλουν ψεσταριά στην ταράτσα με 40 βαθμούς και εξάρι βοριά. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε λίγο και το χούι μας, να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και το πέριξ μας, ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό τον πλανήτη. Αλλά είμαστε θετικοί. Θετικώς καλωσορίζουμε τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Παναγιώτη Σμανδυράκη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είχε μια εξουθενωτική εν μέσω καύσωνα ημέρα και απόγευμα και βράδυ. Δημοτικό Συμβούλιο εχθές. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα σας, τους ακροατές. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία να συζητήσουμε.
0: Λοιπόν, εμείς θα βλέπουμε όλα ωραία. Είπαμε, αποφασίσαμε τη Μαρίνα να υποκύψουμε σε αυτή τη μόδα της θετικότητας και να τα βλέπουμε όλα θετικά. Λέμε,
2: δεν,
0: λοιπόν.
2: δεν ξέρω αν είναι μόδα, αλλά σίγουρα είναι κάτι που έχουμε ανάγκη, γιατί δεν είναι ότι τα δεδομένα είναι τόσο άσχημα, είναι ότι οι ρυθμοί της ζωής μας είναι τόσο γρήγοροι που πολλές φορές ακόμα και τα ωραία και τα θετικά πράγματα μπορεί να μην προλαβαίνουμε να τα αξιολογήσουμε.
1: Και εκείνα τα δεδομένα, Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε.
2: Η ζωή μας είναι τόσο γρήγοροι που πολλές φορές ακόμα και τα ωραία και τα θετικά πράγματα μπορεί να μην προλαβαίνουμε να τα αξιολογήσουμε.
1: Και εκείνα τα δεδομένα, Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε.

0: Συμβούλιο. Έγινε και μια συζήτηση εκεί πέρα με τον κύριο Ροκάκη, τον πρόεδρο του Εμπορευμηχανικού Επιμελητηρίου. Πήρε θέση και η αντιπολίτευση στο θέμα. Αφορμή ήταν η διαφοροποίηση στο θέμα των καταστημάτων της δημοτικής αγοράς. Να το πάρω με την αρχή. Καταρχάς, πώς πάει το θέμα της δημοτικής αγοράς, πότε μπαίνουν τα κλειδιά και παίρνουν τα κλειδιά στα χέρια τους μαγαζάτορες, και ένα σχόλιο για την χθεσινή, ας την πούμε, αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Ροκάκη και, και του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Πρώτα να ξεκινήσω από το μείζον, και το μείζον είναι αυτό που ενδιαφέρει ευρύτερα την κοινωνία των Χανίων και όχι μόνο, και φυσικά δεν είναι άλλο από την δημοτική αγορά. Τη σημασία του έργου την έχουμε αναφέρει, την νομίζω ότι είναι απολύτως κατανοητή. Όπως επίσης πλέον είναι απολύτως κατανοητό ότι το έργο βαίνει σε ολοκλήρωση με τις καθυστερήσεις, με τα προβλήματα τα οποία έχουν ταλαιπωρήσει τον κόσμο και τους καταστηματάρχες, αλλά με ένα αποτέλεσμα αντάξιο των προσδοκιών, και αυτό είναι το βασικότερο για εμένα ως δήμαρχο, ότι θα παραδώσουμε ένα έργο στις επόμενες γενιές με την παρέμβαση που οφείλαμε να κάνουμε στο κτίριο, και αναφέρομαι στην πιστότητά του όσον αφορά τον έλεγχο της αρχαιολογίας ως ένα ιστορικό μνημείο του τόπου, αλλά και με την ποιότητα της παρέμβασης, την οποία σε λίγο καιρό θα την απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες. Ουσιαστικά τα κλειδιά των καταστηματαρχών έχουν δοθεί, θα μπορούσε κάποιος να πει, υπό την έννοια ότι οι καταστηματάρχες οι οποίοι συμμετείχαν στον πλειοδοτικό διαγωνισμό έχουν ξεκινήσει ήδη και σχεδιάζουν και διαμορφώνουν σταδιακά τα καταστήματά τους ώστε να προετοιμαστούν για την λειτουργία τους. Και στο κομμάτι των καταστηματαρχών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την αγορά, ήδη από εχθές, όπως ανακοινώσαμε, έχουν ανακοινωθεί, τους έχουμε παρουσιάσει το αποτέλεσμα και το ύψος των νέων μισθωμάτων τα οποία θα κληθούν να καταβάλουν εφόσον θέλουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Άρα έχουμε τελειώσει τα δύο βασικά και εξαιρετικά σύνθετα ζητήματα.
2: Μιλάμε για αυτούς που ήταν ήδη στην αγορά, έτσι.
1: Ναι, για αυτούς που ήταν ήδη. Άρα έχουμε ολοκληρώσει το κομμάτι το κτηριακό, το οποίο από μόνο του ήταν μια τεράστια πρόκληση, ίσως η μεγαλύτερη που έχουμε αντιμετωπίσει μαζί με την τεχνική μας υπηρεσία. Και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τον κανονισμό λειτουργίας και την είσοδο ξανά των επαγγελματιών που θα δραστηριοποιηθούν εντός. Τα δύο αυτά λοιπόν ουσιαστικά συνθέτουν την ολοκλήρωση της δημοτικής αγοράς. Έχουμε ορίσει την ημερομηνία εγγενείων, η οποία θέλω να το τονίσω έπεται της επαναλειτουργίας. Δεν θα αναμένουμε τα εγγένεια για να ξεκινήσουμε τη λειτουργία της δημοτικής αγοράς. Θα γίνεται σταδιακά η έναρξη, και αναφέρομαι και λέω σταδιακά, καθώς ο κάθε επαγγελματίας κάνει το δικό του προγραμματισμό και κάποιοι θα μπουν πιο πριν, κάποιοι θα ακολουθήσουν ανάλογα με τη δυνατότητά τους να διαμορφώσουν το κατάστημα, να βρουν εργαζόμενους και να σχεδιάσουν τη δραστηριότητά τους. Έχουμε ορίσει όμως τα επίσημα εγγένεια. Θα είναι πρώτο Θεός και χωρίς κάποιο εξαιρετικό απρόπτο στις 4 Δεκεμβρίου. Και επιλέξαμε αυτή την ημερομηνία καθώς ανατρέξαμε λίγο στην ιστορία της δημοτικής αγοράς και διαπιστώσαμε ότι 4 Δεκεμβρίου του 1913 είχαν πραγματοποιηθεί και τα επίσημα εγγένεια. Τρεις μέρες μετά την τελετή ένωσης που είχε λάβει η χώρα, την ιστορική αυτή ημέρα, την 1η Δεκεμβρίου, στο Φυρκά, τρεις μέρες μετά.
0: Κρίτης με τη μητέρα Ελλάδα και τα λοιπά.
1: Ακριβώς, και την καλλιτεχνική επιμέλεια και ευθύνη για όλη αυτή την τελετή εγγενείων θα την έχει και την έχει αναλάβει ήδη ο Γιώργος Κουμεντάκης και η Εθνική Λυρική Σκηνή, με μια παραγωγή η οποία νομίζω ότι θα δώσει πολλά, πολλά πολιτιστικά
0: και επιτρέψτε μου στην κρίνια της καθημερινότητας να κάνουμε μια παρένθεση, να πούμε ότι ο κύριος Κουμεντάκης έχει αλλάξει τελείως τη φιλοσοφία της διεύθυνσης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έχει ανοίξει την Εθνική Λυρική Σκηνή για τις κοινωνίες και όχι μόνο για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι πάρα πολύ ανοιχτός σε ποιοτικές συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα. Η αγάπη για την Κρήτη είναι πρόδειλη και

0: αξίζει συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά είναι ένας άνθρωπος που πολύ θετικά αγκαλιάζει και θέλει να γίνει ο πολιτισμός κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων όπου και αν ζουν αυτοί. Ναι, κύριε Δημήτρη.
1: Θα συμφωνήσω απολύτως. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τα Χανιά και ο Δήμος Χανιών ειδικότερα είναι από τις περιοχές της χώρας με τις περισσότερες συνεργασίες τα τελευταία χρόνια με την εθνική λυρική σκηνή, στο πλαίσιο και ενός μνημονίου συνεργασίας το οποίο είχαμε υπογράψει, και στο πλαίσιο το συγκεκριμένο έχουν γίνει πάρα πολλές πολύ σημαντικές παραγωγές και θα ακολουθήσουν και πολλές επόμενες σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τις οποίες θα κάνουμε. Θέλω λοιπόν να τον ευχαριστήσω δημόσια, γιατί έχει υιοθετήσει πλέον και με την εμπειρία που είχε ήδη από τα προηγούμενα χρόνια από το Ρέθινο και από το Αναγεννησιακό Φεστιβάλ και τις άλλες δραστηριότητες, αυτό το δόγμα που λέει ότι ο πολιτισμός δεν είναι θέμα του κέντρου και της πρωτεύουσας. Ο πολιτισμός είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά το σύνολο της χώρας και ιδιαίτερα την περιφέρεια.
0: Και όχι τις περίκλειστες αίθουσες, μια σελίδα. Είναι πάρα πολύ σωστή αντίληψη αυτή. Πάμε τώρα στα ζόρικα, κύριε Δήμαρχε, γιατί τα πάμε για τη δημοτική αγορά. Ωραία, θα γίνουν τα γένεια.
2: Πριν πάτε με τον Δήμαρχο εκεί, να επανέλθουμε. Ένα σχόλιο θέλουμε, γιατί έγινε πολλής λόγος το προηγούμενο καιρό, κύριε Σημαντηράκη, για την εκτίμηση των μισθωμάτων.
1: Έχει ήδη παρουσιαστεί το αποτέλεσμα της εκτίμησης που έγινε. Είχαμε τονίσει ότι η εκτίμηση αυτή δεν είναι μια πολιτική διαδικασία που αφορά τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον Τάσο τον Αλόγλου. Είναι μέσα από μια διαδικασία με επιστοποιημένο εκτιμητή, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του όλα τα δεδομένα, και αναφέρομαι στην κατάσταση συνολικά της αγοράς της περιοχής, τη δραστηριότητα, τη θέση του καταστήματος, τα τετραγωνικά. Έτσι λοιπόν προέκυψε μια εκτίμηση για κάθε κατάστημα το οποίο θα αναφέρεται στους παλιούς καταστηματάρχες, και αυτό το οποίο μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι τουλάχιστον στην πρώτη αντίδραση την οποία είχαμε εχθές, προφανώς υπήρχαν κάποια ζητήματα και όλοι θα διεκδικούσαν χαμηλότερα μισθώματα, όμως νομίζω ότι φάνηκε ότι είναι μια ισορροπημένη και βιώσιμη πρόταση, η οποία εκτιμώ ότι θα γίνει αποδεκτή. Καλά. Αν όχι από το σύνολο, από την συντριπτική πλειοψηφία των καταστημάτων.
2: Για να έχουμε έτσι μια ιδέα από έως.
1: Θα τα δείτε και στην επίσημη αναφορά. Είναι μισθώματα τα οποία κυμαίνονται περίπου στο φάσμα των 2.000 ευρώ. Κάποια είναι παραπάνω, ανάλογα με τα τετραγωνικά και το αντικείμενο του εμπορίου. Κάποια είναι λίγο λιγότερο, αλλά είναι τιμές οι οποίες είναι σε αυτή περίπου την κλίμακα.
0: Αυτό θα φανεί στην πορεία, το πόσο θα μπορέσει να παραμείνει, γιατί αυτό είναι και το ζωτικό, ένας κοινός τόπος και για τους Χανιώτες, γιατί καλό είναι οι επισκέπτες να μπορούν να πηγαίνουν να επισκέπτονται ένα πολύ όμορφο χώρο με πολύ όμορφα καταστήματα και ποιοτικά πιστοποιημένα καταστήματα, αλλά το θέμα είναι και ο Χανιώτης να μπορεί να πάει να πιει τη τζικουδιά του με την παρέα του και να συνομιλήσει με τους ανθρώπους εκεί τους που θα επιχειρούν, και να το νιώθει ότι είναι το στέκι του, είναι ο τόπος του δημοτική αγορά. Αυτό θα φανεί σε βάθος χρόνου.
1: Πρέπει να ξεπεράσουμε πολλά εμπόδια εντός εισαγωγικών για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Εμπόδια τα οποία δεν ήταν καθόλου εύκολα και δεν μας έκανε και καθόλου δημοφιλή ως δημοτική αρχή. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι η απόφασή μας να βγουν έξω από την δημοτική αγορά κάθε τουριστικό, όλα τα τουριστικά προϊόντα και όλη κάθε τουριστική δραστηριότητα δεν ήταν καθόλου εύκολη, καθώς πολλά από τα καταστήματα που είχαν δραστηριότητα στο παρελθόν είχαν και αυτό το αντικείμενο. Όταν λοιπόν ανακοινώσαμε ότι θα είναι αποκλειστικά μια αγορά τροφίμων, υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Όταν αποφασίσαμε ότι κανείς δεν θα μπορεί να έχει πάνω από ένα κατάστημα, ενώ η πραγματικότητα στο παρελθόν ήταν τελείως διαφορετική, και αυτό ήταν μια δύσκολη απόφαση που είχε εύλογες αντιδράσεις από κάποιους ιδιοκτήτες οι οποίοι είχαν 2 και 3 καταστήματα. Όπως επίσης όταν αποφασίσαμε ότι καμία πολυεθνική, καμία λυσίδα σούπερ μάρκετ, καμία δραστηριότητα η οποία δεν συνδέεται με την τοπική επιχειρηματικότητα της Κρήτης δεν θα μπει μέσα στην δημοτική αγορά. Και αυτό ήταν επίσης ένα μεγάλο στοίχημα και δύσκολο στο να το πετύχουμε. Όλα αυτά όμως υιοθετήθηκαν και στην βάση, και θέλω να το τονίσω αυτό, ομόφωνων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ομόφωνη ήταν και η απόφαση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες, που άλλωστε προσδιορίζονται απολύτως από την νομοθεσία. Άρα λοιπόν, όταν η νομοθεσία σε αναγκάζει για να μισθώσεις ένα δημόσιο κίνητο να πας σε έναν ανοιχτό, κλειδωτικό, προφορικό διαγωνισμό, τότε δεν είναι πρακτικά, δεν υπάρχει πρακτικός τρόπος να περιορίσεις τα μισθώματα, γιατί είδα και ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά σε σχέση με το ύψος των μισθωμάτων. Αυτό έγκυται σε έναν ελεύθερο ανταγωνισμό καταστηματαρχών και επιτρέψτε μου να έχω την εκτίμηση ότι ενδεχομένως η δημοτική αγορά θα χρειαστεί, θα πάρει κάποιον χρόνο για να μπορέσει να ισορροπήσει, ο οποίος μπορεί να είναι 3 και 4 χρόνια, στα οποία χρόνια οι καταστηματάρχες οι καινούργοι θα δουν την εμπορική κίνηση η οποία θα υπάρχει μέσα, θα αναπροσαρμόσουν, ενδεχομένως κάποιοι να αναγκαστούν να αλλάξουν εντελώς τρόπο λειτουργίας, ή κάποιοι ακόμα ενδέχεται να μην μπορέσουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να υπάρχουν αλλαγές. Αλλά σίγουρα μια τόσο μεγάλη, ένας τόσο μεγάλος μετασχηματισμός στην εμπορική δραστηριότητα της αγοράς θα χρειαστεί και χρόνο ώστε να μπορέσει να έρθει σε ένα επίπεδο απόλυτης ισορροπίας. Όλα αυτά όμως νομίζω ότι έγιναν με πολύ μεγάλη φροντίδα και από την Οικονομική Υπηρεσία και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον Τάσο τον Αλόγλου, σε μια υπερπροσπάθεια η οποία δεν είχε κάποια πεπατημένη για να μπορέσουμε να κινηθούμε. Ακόμα και ο κανονισμός λειτουργίας της δημοτικής αγοράς γράφτηκε πραγματικά από το μηδέν, προσπαθώντας να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, και είμαστε ικανοποιημένοι για αυτό το οποίο έχει γίνει.
0: Κύριε Δήμαρχε, εγώ ήθελα, γιατί και η χθεσινή ας πούμε κόντρα μεταξύ του Προέδρου του ΕΒΕΧ, που είπε ότι δεν κατεβαίνω και για δήμαρχος με έναν τρόπο, δηλαδή είχαμε και μια αντίδραση και από εσάς και από την κυρία Μανιμανάκη, την επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Δηλαδή, αυτό προέκυψε με αφορμή μια ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου και του ΕΒΕΧ για το τίμημα. Το τίμημα το κουβεντιάσαμε, δεν έχει νόημα να το ξανασυζητάμε, αλλά θα ήθελα να κουβεντιάσουμε το καθ' αυτού αυτή την αντιπαράθεση, η οποία λιγάκι μας παραξένεψε.
1: Εντάξει, δεν θέλω να δώσω κάποια ιδιαίτερη συνέχεια στο θεσινό. Ήταν κάτι το οποίο επίσης και εμάς, δεν σας κρύβω ότι δεν ήταν κάτι το οποίο αναμέναμε ή κάτι το οποίο μας είναι έτσι γνώριμο ως διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι χθες υπήρξαν οι τοποθετήσεις από όλες τις πλευρές. Αποσαφηνίστηκε τουλάχιστον στον βαθμό που αφορά τη Δημοτική Αρχή ότι οποιαδήποτε αναφορά έγινε κριτική από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον Τάσο τον Αλόγλου ή από συνολικά από τις τοποθετήσεις, είχαν ένα αμιγώς πολιτικό χαρακτήρα και μέσα στο πλαίσιο μιας αντιπαράθεσης ή διαφορετικής οπτικής πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα, νομίζω ότι ως πόλη μπορούμε να συζητάμε και μπορούμε ακόμα και να διαφωνούμε, αρκεί να μην μετατρέπουμε τα ζητήματα αυτά από πολιτικά σε προσωπικά, και νομίζω ότι αυτό ξεκαθαρίστηκε απολύτως εχθές. Από εκεί και πέρα, η συνεργασία του Δήμου Χανίων με όλους τους φορείς αλλά και με το Επιμελητήριο Χανίων θα συνεχίσει να είναι εξαιρετική, όπως ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα, και ελπίζω το χθεσινό να είναι απλά μια μικρή παρένθεση η οποία κατά τα ψέματα δεν νομίζω ότι ξέφυγε από κάποιο επίπεδο και δεν νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο δημιούργησε.
0: Έδωσε τέλος στις φήμες ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος ο κύριος Ροκάκης. Ο ίδιος δηλαδή το φρόντισε να το διαψεύσει. Τώρα πάμε στο κομμάτι των άλλων θεμάτων των Χανίων, κύριε Δήμαρχε, γιατί καταδαφίστηκε το κτίριο του ΙΚΑ.
1: Κατεδαφίζεται,
0: ναι, εντάξει. Έγινε όμως η αρχή και οι εργασίες αυτές αφορούν αμιγώς την κατεδάφιση και την καθάριση του χώρου, και τα επόμενα βήματα είναι εξίσου σημαντικά, δηλαδή πώς θα διαμορφωθεί σε διοικητικές δημοτικές υπηρεσίες και πώς προχωρά παράλληλα αυτό που λέμε η διαμόρφωση των Ιταλικών στρατώνων, έτσι ώστε στο κέντρο της πόλης να δημιουργηθεί μία συστάδα υπηρεσιών υπό τη Δημοτική Αρχή και να αλλάξει όλη η περιοχή προφίλ.
1: Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να είχαμε μια δυνατότητα να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το κέντρο της πόλης σε μερικά χρόνια από τώρα. Αν το κάναμε αυτό, αν μπορούσαμε να το κάναμε, θα βλέπαμε ότι υπάρχει και προχωράει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που όντως θα επιφέρει πολύ σημαντικές αλλαγές, κατά τη γνώμη μας θετικές αλλαγές στην περιοχή της συγκεκριμένη. Αναφερόμαστε λοιπόν στους πρώην Ιταλικούς στρατώνες που οι μελέτες ήδη προχωρούν για την ανέγερση του νέου δημαρχείου. Αναφερόμαστε στην ήπια πεζοδρόμηση της οδού Τζανακάκη που είναι τώρα, περιμένουμε τις επόμενες μέρες το πράσινο φως για τη δημοπράτηση του καιρό θα εκτελείται. Αναφερόμαστε στο πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο είναι ενταγμένο στο μεγάλο πρόγραμμα των 52 εκατομμυρίων για τα 8 σχολεία ΣΔΙΤ μαζί με την συγκεκριμένη ανάπλαση, που μέσα στους επόμενους 2 μήνες περίπου θα ξεκινήσει η συγκεκριμένη παρέμβαση. Και φυσικά αναφερόμαστε στα νέα γραφεία, τα οποία θέλω να τονίσω και λόγω εμπειρίας πλέον οφείλουν να βρίσκονται κοντά στο Δημαρχείο. Η τεχνική υπηρεσία πρέπει να είναι δίπλα στο Δήμαρχο, τον εκάστοτε Δήμαρχο και τις κεντρικές υπηρεσίες, καθώς μαζί με την οικονομική υπηρεσία είναι οι δύο σημαντικότερες όσον αφορά την καθημερινότητα και την ανάγκη καθημερινής επαφής που πρέπει να υπάρχουν. Άρα, αυτό το οποίο κάνουμε είναι ένας σχεδιασμός που εξασφαλίζει μια λειτουργικότητα, εξοικονομεί πόρους από το Δήμο, καθώς σήμερα ξοδεύουμε δεκάδες, αρκετά, εν πάση περιπτώσει, ένα αρκετά μεγάλο ποσό για μισθώματα για τις υπηρεσίες, που καταρρύπτει και τον μύθο, αν θέλετε, ότι έχουμε ακίνητα τα οποία δεν τα διαθέτουμε, από τη στιγμή που οι ίδιες υπηρεσίες του Δήμου Χανίων μισθώνουν φόρες για να λειτουργήσουν. Όλη η τεχνική υπηρεσία στη Γρηγορίου Πέμπτου μισθώνει χώρους. Άρα λοιπόν θα εξοικονομήσουμε αυτό το ποσό και κυρίως θα έχουμε ένα κτίριο το οποίο θα μπορέσει να είναι επιτέλους λειτουργικό μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης και της εικόνας που συνηθίσαμε να βλέπουμε και έπαψε να μας ενοχλεί. Έτσι το εκλαμβάνω, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, τουλάχιστον όσον αφορά το κτίριο του ΙΚΑ. Επίσης επιτρέψτε μου και κάτι, μια συγκεκριμένη αναφορά, γιατί ακούστηκαν και υπόθηκαν πολλά και από χείλη που κανείς περίμενε να έχουν περισσότερο τεκμηριωμένο λόγο, είτε είναι πρώην θεσμικοί είτε είναι σήμερα εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων. Να υπενθυμίσω 3 πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η παραχώρηση του κτηρίου από τον ΕΦΚΑ έγινε με την συζήτηση που προηγήθηκε την αναλυτική στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους όρους της παραχώρησης υπήρχε ρητά μέσα η αναφορά στο γκρέμισμα του συγκεκριμένου κτηρίου και στην ανέγερση καινούργιου. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η απόφαση για την κατεδάφιση ήταν ομόφωνη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι υπήρξε επίσης ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Χανίων που έδωσε το πράσινο φως στην κατεδάφιση. Και το τέταρτο είναι ότι είχαμε ομόφωνη επίσης απόφαση από την Κοινή Επιτροπή του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων στην Αθήνα. Είχαμε λοιπόν όλες αυτές τις ομόφωνες συλλογικές αποφάσεις από επιστήμονες, από τα όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού, από το Δημοτικό Συμβούλιο και από τον όρο παραχώρησης. Και κάποιοι θυμήθηκαν τελευταία στιγμή, εξού και καθυστέρηση, και θέλω να το τονίσω αυτό, το κτίριο θα είχε γκρεμιστεί πριν από 7 μήνες και αναγκαστήκαμε λοιπόν να περάσουμε όλη αυτή τη διαδικασία για να αποδείξουμε αυτά τα οποία σας ανέφερα προηγουμένως και να πάρουμε αυτές τις συλλογικές αποφάσεις. Και γιατί πέφτει τώρα εν μέσω θερινής περίοδου? Γιατί η σύμβαση με τον ανάδοχο σε συνέχεια διαγωνισμού, ανοιχτού διαγωνισμού που ανέλαβε την κατεδάφιση, έλυγε μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Άρα έπρεπε να ξανακάνουμε μετά διαγωνισμό και να πάμε 8 με 9 μήνες μετά λόγω της καθυστέρησης που κάποιοι προκάλεσαν. Εξού λοιπόν και το συγκεκριμένο χρόνο που αποφασίσαμε να κάνουμε την κατεδάφιση εν μέσω θερινής περίοδου, και όλα αυτά νομίζω ότι δίνουν μια ολοκληρωμένη και απόλυτη απάντηση σε όλους αυτούς που βάλθηκαν να πείσουν τον κόσμο ότι εμείς δεν σεβόμαστε την ιστορία του τόπου και ότι προσπαθούμε να κάνουμε ζημιά στον τόπο. Τέλος, γιατί θέλω να το αναφέρω αυτό σε σχέση με το ΙΚΑ, να υπενθυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο κτίριο κατασκευάστηκε το 1968, δεν πληρεί ούτε τις ελάχιστες προϋποθέσεις για χαρακτηρισμό, αλλά αυτό είναι το νομικό κομμάτι, χωρίς να φέρει την υπογραφή κανενός αρχιτέκτονα. Τα σχέδια της συγκεκριμένης, του συγκεκριμένου πλοίου έγιναν από πολιτικό μηχανικό και μάλιστα η αξιοσημείωτη λεπτομέρεια είναι ότι αυτές οι μικρές παρεμβάσεις στο κέλυφος του πλοίου που βλέπετε δεν ήταν στο σχέδιο του πολιτικού μηχανικού, ήταν αφαίρετες παρεμβάσεις που έγιναν από τον εργολάβο που κατασκευάσει το κτίριο. Αυτό δηλαδή προσπαθούν να σώσουν κάποιοι και γι' αυτό μας κατηγορούν ότι καταστρέφουμε την ιστορία του τόπου. Νομίζω ότι περισσεύει λίγο έτσι η υποκρισία σε όλη αυτή την συζήτηση και καλό θα ήταν να, αν δεν σέβονται τις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, το γεγονός δηλαδή ότι κανείς Δημοτικός Σύμβουλος δεν έφερε αντίρρηση, αλλά φέρει αντίρρηση κάποιος ο οποίος δεν έχει άμεση σχέση με αυτό, νομίζω ότι είναι ενδεικτικό. Και αφού δεν σέβονται τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, θα σεβαστούν τουλάχιστον τις αποφάσεις του, τις ομόφωνες του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και του Κοινού Συμβουλίου Νεωτέρων και Αρχαιολογίας.
0: Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα πολλά να κουβεντιάσουμε, θέλαμε να σας πούμε αυτή η ιδέα, αλλά είναι λίγος ο χρόνος.
1: Βγήκε έντονη η απάντηση μάλλον τώρα.
0: Όχι, μια χαρά ήταν η απάντησή σας, αξιολογείται από τους πολίτες.
1: Απλά το λέω πολλές φορές, γιατί παρακολουθώντας κανείς το δημόσιο διάλογο, προφανώς δεν έχει την πολυτέλεια να απαντήσει σε κάθε πολίτη, ο οποίος δικαιολογημένα δεν μπορεί να γνωρίζει τις λεπτομέρειες των θεμάτων. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια συνολική διάθεση αφισβήτησης και στα πιο αυτονόητα πράγματα. Όταν δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει όλη αυτή η διάθεση, όχι απλά κριτικής αλλά απαξίωσης προς τη Δημοτική Αρχή, θα πρέπει κάποιες στιγμές να υπενθυμίζουμε ότι εκτός από τη Δημοτική Αρχή υπάρχουν δεκάδες επιστήμονες, μηχανικοί, υπηρεσιακοί άνθρωποι που εργάζονται για δεκαετίες στο Δημοχανείο και οι οποίοι θέλουν και αυτοί με τη σειρά τους και το κάνουν με ευσυνείδητο τρόπο να προχωρήσουν τα πράγματα μπροστά. Μην τα βάζουν όλα σε ένα μπλέντερ και ανακατεύουν όλα αυτοί για να σερβίρουν κάτι το οποίο θα είναι αντίθετο για τη Δημοτική Αρχή. Κάνουμε βήματα μπροστά και με τα λάθη μας και με τις παραλήψεις μας, αλλά μην τα ισοπεδώνουμε όλα σε μια διάθεση στήρας κριτικής.
0: Κύριε Δήμαρχε, το κομμάτι που βασανίζει πάρα πολύ είναι η μοίρα των τουριστικών περιοχών σε όλη την Ευρώπη και στη Χανιά. Είναι το κυκλοφοριακό και έχετε κάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, να πούμε. Δηλαδή η απήχηση των δημοτικών χώρων στάθμευσης σε κομβικά σημεία, όπως και η δωρεάν μεταφορά των χανιωτών σε διάφορα επίσης πολύ κεντρικά σημεία της πόλης των Χανίων, έχει αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά τα Χανιά παραμένουν μια εχθρική για τη μετακίνηση πόλη, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε και τα πολυπληθή αυτοκίνητα τα ενοικιαζόμενα. Σχεδιάζεται να προχωρήσετε και σε κάποια άλλα μέτρα ώστε και να περάσει η κουλτούρα το ότι δεν μπορώ να χρησιμοποιώ συνέχεια το αυτοκίνητό μου για όλες μου τις ανάγκες μέσα στο κέντρο, αλλά και να έχω και μια εναλλακτική για να κινηθώ με το παιδί μου, με το αναπηρικό αμαξίδιο κτλ.
1: Να πούμε το εξής. Σίγουρα το νούμερο ένα πρόβλημα της καθημερινότητας της πόλης δεν είναι το κυκλοφοριακό, είναι το ζήτημα στάθμευσης.
0: Ναι.
1: Και τα διαχωρίζω αυτά, γιατί επιτρέψτε μου την άποψη και θα ήταν καλό ο καθένας έξω στον δρόμο να μπορέσει να το επαληθέσει αυτό που λέω. Ζήτημα κυκλοφοριακό με την έννοια την οποία τη γνωρίζουμε, για παράδειγμα στην Αθήνα, ότι έχεις το αυτοκίνητό σου και είσαι κολλημένος στον δρόμο ακίνητος, δεν υφίσταται, ή τουλάχιστον δεν υφίσταται την περίοδο που δεν εκτελούμε έργα στους κεντρικούς δρόμους όπως είναι αυτή, και θα ακολουθήσει βέβαια και αρκετά μεγάλο διάστημα μέχρι να ξαναγίνουν αντίστοιχες παρεμβάσεις. Θέλω να πω ότι η πόλη στο κομμάτι το κυκλοφοριακό, ακόμα και τώρα, αν πάτε σε κεντρικούς δρόμους αυτή την ώρα των Χανίων, δεν θα δείτε κολλημένη κίνηση στα φανάρια ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό το οποίο υπάρχει όμως σε πολύ μεγάλη ένταση είναι ζήτημα στάθμευσης. Και πράγματι, η λειτουργία των περιφερειακών πάρκινγκ, που εσείς ως έμπειροι δημοσιογράφοι το ακούτε εδώ και δεκαετίες, έγινε πράξη με δύο χώρους και προετοιμάζουμε και περιμένουμε τις αδειοδοτήσεις, τις κυκλοφοριακές και τις υπόλοιπες που απαιτούνται για τα 10 στρέμματα, τα οποία έχουμε μισθώσει στη συμβολή της Λεωφόρου Μουρνιών και Αγιάς Μαρίνας, όπως βγαίνουν δηλαδή για Μουρνιές αμέσως μετά το Σκλαβενίτι, το γωνιακό αυτό οικόπεδο, το οποίο θα λειτουργήσει πάλι με την ίδια λογική, δωρεάν στάθμευση, δωρεάν μετακίνηση, και ήδη έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου ο Δήμος Χανίων να αποκτήσει περισσότερα ηλεκτρικά λεωφορεία και κάποια από αυτά μεγαλύτερα από αυτά τα οποία ήδη κυκλοφορούν.
0: Γιατί υπάρχει πολύ σεισμός, το χρησιμοποιούν πολλοί άνθρωποι.
1: Για πολύ ζωνά, με ειλικρινής, εμείς έχουμε εκπλαγεί από την χρήση του, περιμέναμε μια ανταπόκριση, όχι όμως τόσο μεγάλη για να είμαι ειλικρινής. Και πλέον βλέπουμε ότι τα λεωφορεία αυτά δυνατούν να μεταφέρουν τον κόσμο κάποιες ώρες, όχι όλη τη μέρα, να είμαστε ειλικρινείς, τις ώρες εχνής έχουμε μια δυσκολία. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι ο κόσμος το έχει εντάξει στην καθημερινότητά του. Και συνομιλώντας με τους οδηγούς, οι οποίοι παρακολουθούν καθημερινά έτσι την κίνηση, βλέπουν ότι αυτό αφορά πρωτίστως τους εργαζόμενους του κέντρου, οι οποίοι πλέον αντί να ψάχνουν να παρκάρουν κάνοντας κύκλους μέσα στην πόλη, πηγαίνουν με έναν απόλυτα οργανωμένο τρόπο, αφήνουν το αυτοκίνητό τους στο περιφερειακό πάρκινγκ, είτε είναι στον Πλαβισσό είτε είναι στο Μαρκόπουλο, και κατεβαίνουν με μεγάλη ευκολία, με τις ανέσεις του κλιματισμού ή οτιδήποτε άλλο προσφέρει η συγκεκριμένη υπηρεσία, και το έχουν εντάξει στην καθημερινότητά τους. Και προφανώς αυτό πλέον εξυπηρετεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου που προσεγγίζει τα Χανιά, ειδικά από τα δυτικά. Δηλαδή, κόσμος ο οποίος έρχεται από Κίσαμο ή κόσμος που έρχεται από τη Νέα Κηδονία, αφήνει κατευθείαν το αυτοκίνητό του στον Πλαβισσό και προχωράει. Το ίδιο σε μεγαλύτερη έκταση εκτιμούμε ότι θα συμβεί στα 10 στρέμματα στη Λεωφόρο Μουρνιών, όπου κάποιος θα μπορεί να κατεβαίνει ερχόμενος ακόμα και από ανατολικά, από το Ρέθινο, κατευθείαν από την Εθνική, να αφήνει το αυτοκίνητο του. Αυτά λοιπόν είναι κάποια συγκεκριμένα βήματα τα οποία νομίζω ότι βοηθούν σημαντικά. Αλλά κάτι ακόμα το οποίο έγινε και μάλλον δεν έτυχε έτσι της προβολής της αντίστοιχης που εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε ενδεχομένως, ήταν η παρέμβαση που έγινε στη Νέα Χώρα. Το τελευταίο διάστημα οριοθετήσαμε θέσεις για τους μόνιμους κατοίκους στην ανατολική πλευρά της Νέας Χώρας, από την Οδό Πειραιώς δηλαδή μέχρι σχεδόν την Πετρόφ. Εκεί πραγματικά η ανταπόκριση και οι εντυπώσεις των μόνιμων κατοίκων ήταν κάτι παραπάνω από θετικές. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια βρίσκουν να παρκάρουν. Οριοθετήσαμε λοιπόν το ένα ρεύμα του δρόμου με μπλε γραμμές, μοιράσαμε 450 θέσεις κάρτες για να μπορούν να σταθμεύουν, υπάρχει μια αυστηρή επιτήρηση από την τροχέα, και έτσι λοιπόν αποδείξαμε στην πράξη ότι δίνουμε την προτεραιότητα στους μόνιμους κατοίκους, όπως επίσης νομίζω ότι αποδείξαμε και στην πράξη με το πάρκινγκ, το προσωρινό πάρκινγκ στην Αβέα, ότι δίνουμε προτεραιότητα όχι σε αυτά που γράψανε πάλι πολλοί, ότι φτιάξαμε ένα πάρκινγκ για τα ξενοδοχεία, καθώς ισχύει το τετράωρο του iPark, το οποίο τι σημαίνει? Ότι αυτός ο χώρος είναι για τον κόσμο που θέλει να κατέβει και να πάει είτε στο παλιό λιμάνι, είτε στη Νέα Χώρα, να μπορέσει να απολαύσει το καφέ ή το φαγητό του για 4 ώρες, και έτσι να δώσουμε την ευκαιρία σε περισσότερο κόσμο να προσεγγίσει τις περιοχές που πράγματι δεν έχουν άλλες εναλλακτικές. Τέλος, να αναφέρω ότι για πρώτη φορά μέσα από χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα οριοθετήθηκε όλη η παλιά πόλη με τις συμβιθιζόμενες μπάρες, και για πρώτη φορά τηρείται το ωράριο τροφοδοσίας με αυστηρό τρόπο μέχρι τις 9.30 το πρωί, το οποίο και αυτό έχει δώσει αποτελέσματα, και αυτό έχει δυσκολίες στην αποδοχή του στην αρχή, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι γίνανε πολύ σοβαρά βήματα τα οποία δεν είχαν γίνει στο παρελθόν. Και θα μπορούσα να αναφέρω αρκετά ακόμα τα οποία σίγουρα δεν λύνουν το πρόβλημα, γιατί πραγματικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει απόλυτη λύση του ζητήματος στάθμευσης, αλλά είναι βήματα μπροστά τα οποία νομίζω ότι έπρεπε να τα κάνουμε.
0: Κύριε Δήμαρχε, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, γιατί θέλω να πούμε για τα Καθιανά, για το πόδελοδρόμιο, αλλά και αυτό έκλεισε. Έχουμε
1: τα Καθιανά έχουμε τα εγγένεια 28 έτσι, του μήνα, με αφορμή μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση στο Εθνικό Πρωτάθλημα Ποδηλασίας που πλέον θα φιλοξενηθεί εδώ στα Χανιά. Να τονίσω ότι είναι το μοναδικό ποδηλατοδρόμιο αθλητικών προδιαγραφών που δραστηριοποιείται, που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα, καθώς το στο ΆΚΑ είναι υπό ανακατασκευή και το τρίτο ποδηλατοδρόμιο στη Ρόδο δεν πληρεί τις δυστυχώς τις προδιαγραφές και αθλητικές.
0: Αυτό λοιπόν πρέπει να το αξιοποιήσουμε πάρα πολύ.
1: Να το αξιοποιήσουμε και θα δείτε δεκάδες ομάδες, πολυπληθείς ομάδες, οι οποίες πλέον θα έρχονται εδώ στα Χανιά για τις προπονήσεις τους
0: και
1: για μια δραστηριότητα την οποία πραγματικά είμαστε υπερήφανοι και πάρα πολύ χαρούμενοι, και σας τους καλώ και εσάς και τον κόσμο 28 του μήνα 7.30 το απόγευμα να έρθείτε στα Αγγένεια και να δείτε την εξαιρετική δουλειά. Είναι ένα κόσμο.
0: Εμείς θα έρθουμε χωρίς ποδήλατο με τη Μαρίνα, δεν θέλετε να έχετε το εκάρμα.
1: Θα υπάρχουν κάποια ποδήλατα τα οποία θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο κόσμος. Οπότε, αν φύγετε χωρίς ποδήλατο, ενδεχομένως να βρεθεί κάτι εκεί και να δείτε.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
0: Θετικές, Μαρίνα, είμαστε. Δεν είμαστε, ευτύχησε μας.
2: Και έτσι και θετικά θα κλείσουμε.
0: Γεια σας.

0: 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη, κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν στην Ιορδανία αμερικανικά ραντάρ σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Σε ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση, υποστήριξαν επίσης ότι κατέστρεψαν Patriot, σύστημα σχεδιασμένο για την αναχέτηση και την καταστροφή βαλιστικών πυράβλων, και ότι προκάλεσαν πυρκαγιά σε υπόστεγο που γίνεται κατά αυτού συντήρηση ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο τακτικός στρατός του Ιράν ανέφερε πως έπληξε εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ που παρουσίασε ως αμερικανικές. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούς. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ναι, ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σε σημασμένος. Είχαν απορριφθεί αιτήματα ασύλου που είχε καταθέσει και βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας, πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει, το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε. Ο Υπουργός μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Ο κύριος Γεωργιάδης απέρριψε τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται, και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριξη για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΦΣΕΑ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία, αρχίζει να τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους. Ως και αύριο τα μεσάνυχτα, πέρα από αρχικές δηλώσεις, υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 7 Μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κι άλλη μία. Κι άλλη μία ψιθυριστά. Τέλεια.
1: Τέλεια, δεν λες τίποτα. Καλημέρα. Καλημέρα, εδώ είμαστε 15 λεπτά μετά τις 10, καλοκαιράκι. 23 του Ιούλη σήμερα και είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη και σήμερα. Η εκπομπή Ergiani είναι κοντά σας. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Εδώ είμαστε σε αυτό το ζεστό επίσης πρωινό, με τη θερμοκρασία να έχει σκαρφαλώσει γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου ήδη, και πάμε και για περισσότερο όσο περνάει η ώρα. Ευτυχώς όχι με ακρότητα, τουλάχιστον στα βόρεια παράλια δεν έχουμε θέματα. Καλά πάμε, πέρασε το χοντρό κύμα, έτσι λένε τουλάχιστον οι μετεωρολόγοι, αυτό το χοντρό κύμα του καύσωνα, που βέβαια έφτασε και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, τελικά και στην Κρήτη. Είχαμε χθες και στις Βουκολιές και στον Αλικιανό το θερμόμετρο να πλησιάζει εκεί στους 41.

αλλά και πάλι καλά. Εδώ στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Γιώργος Βλαζάκης, η Γλυκερία Γρηγορίου κάνει γραμματική υποστήριξη εδώ από το στούντιο των Χανίων, ενώ ομοίως στο Ηράκλειο οι καλοί συνάδελφοι Δημήτρης Στρατήγης, Παράσος Χαραλαμπάκης εναλλάσσονται στα ηχητικά και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα για να μας ακούτε έτσι σε επαγκρίτια μετάδοση από τα RGNA, από τους σταθμούς των FM. Και στα μεσαία μας ακούτε στους 1512 χιλιόκυκλους και βέβαια μέσω του erteco.gr και της ψηφιακής εφαρμογής Erteco μας ακούτε από όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε.

και όσον αφορά τα καιρικά, τώρα στο βόρειο τμήμα του νησιού καλά πάμε. Θα φτάσουμε μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου, ίσως και 33 σε κάποια σημεία, αλλά στο νότο και σε κάποιες περιοχές της ενδοχώρας έχουμε και πάλι έξαρση, δηλαδή ειδικά εκεί στο Ηράκλειο, στην περιοχή της Μεσάρας, στην ευρύτερη Κοιλάδα, θα φτάσουμε και πάλι σε θερμοκρασίες υψηλές, κοντά στο 38-39. Από αύριο, συνολικά, σε όλο το νησί, πέφτουμε κάπως χαμηλότερα, διότι ο άνεμος γυρνάει από βόρειες διευθύνσεις, ειδικά το Σαββατοκύριακο, και έτσι εντείνεται και λίγο, προκαλεί μια υποχώρηση του υδραργύρου και μια δροσιά η οποία θα ευνοήσει συνολικά στο πώς θα παλέψουμε και το επόμενο διάστημα. Γιατί αλήθεια είναι και χθες και προχθές το βράδυ η κατάσταση ήταν απάλευτη. Πάρα πολλοί κόσμος ταλαιπωρήθηκε και κάποιοι δυστυχώς εξακολουθούν και ταλαιπωρούνται σε πολλές περιοχές. Εντάξει, λίγο καλύτερα σήμερα που είναι Πέμπτη και η θερμοκρασία φαίνεται στις τοπικές τιμές σε πολλά σημεία σε όλη τη χώρα να μην ξεπερνάει τους 37 σήμερα. Άρα αυτό το κύμα της έντονης ζέστης και της θερμικής φόρτισης κάπως μας αφήνει σιγά σιγά.

καλοκαίρι πάντως, καλοκαίρι γάρ και κάπως κάπου έτσι κινούμαστε και για το επόμενο διάστημα. Σίγουρα όσο φεύγει ο Ιούλης ερχόμαστε σε έναν Αύγουστο ο οποίος είναι η κορύφωση και των διακοπών και της ζέστης και του καλοκαιριού συνολικά. Αλλά από ό,τι δείχνουν τα μοντέλα δεν μας ανησυχεί ιδιαίτερα, τουλάχιστον στο πρώτο του δεκαήμερο. Αυτό αναφέρουν οι μετεωρολόγοι, οι ειδικοί, έτσι, ένα δεκαήμερο το οποίο θα κινηθεί σε πολύ φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή. Μην τα θέλουμε και όλα δικά μας, είπαμε, εντάξει, το έχουμε, το παλεύουμε.

23 του μήνα σήμερα και γνωστή έτσι μεγάλη ερωταστική γιορτή, ερωταστική θρησκευτική γιορτή δεν υπάρχει. Είναι από ό,τι βλέπω από το εορτολόγιο των Ιερομαρτύρων Απολιναρίου και Βιταλίου Επισκόπων Ραβένης και του προφήτη Ιεζεκιήλ. Εντάξει, τα είπα σωστά, πάλι καλά. Πάντως είναι μια μέρα η οποία μας φέρνει όλο και πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Καταλαβαίνουμε την προσμονή για πολλούς λόγους και διάφορους. Και επειδή κράτησε πολύ, παρατράβηξε το αστείο με την εβδομάδα, την πενθήμερη αυτή με τη ζέστη και με όλη τη διαδικασία αυτή που ακολουθήσαμε, την έχουμε πολύ ανάγκη αυτή την ραστόνη του Σαββατοκύριακου. Όποιοι την μπορούμε να την απολαύσουμε, ας το κάνουμε. Έτσι να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά και αυτόν τον μήνα, τον Ιούλιο.

και μπορεί το θερμόμετρο στα θερμοκρασιακά να πέφτει, τουλάχιστον σε φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, ωστόσο ο πυρετός, ο προεκλογικός ανεβαίνει, διότι ναι μεν ενώ σε κάθε δημόσια τοποθέτηση των στελεχών της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού, στον οποίο ανήκει και η τελική ευθύνη για την εξαγγελία και διενέργεια εκλογών, ο τελευταίος λόγος δηλαδή και η τελική απόφαση, ωστόσο φαίνεται ότι με όλη τη διαδικασία στη Βουλή, με τα όσα γίνονται, με τα όσα μαθεύονται για τα όσα συζητώνται, μόνο ήρεμη δεν τη λες, μόνο καλοκαιρινή και όδευση για το κλείσιμο των θερινών αναδιεργασιών δεν φαίνεται να πηγαίνει. Όχι ότι δεν θα κλείσει η Βουλή, προφανώς. Απλά επειδή είναι πολλά στην ατζέντα την πολιτική, νομίζω ότι είναι πολύ θερμό το κλίμα, αρκετά, και μάλιστα εντός και της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία ήδη μετά την κοινοβουλευτική έτσι ομάδα που έγινε, τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει διάφορα να εξετάζει. Απ' τη μία είναι οι δίκες για τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές, τους γαλάζιους, και βέβαια είναι και η εκδίκαση της υπόθεσης για την τραγωδία των Τεμπών που είναι σε εξέλιξη και υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο κατηγορητήριο, παραβέποντας σε δίκη με την κατηγορία μάλιστα του πλημελήματος της παράβασης καθήκοντος και ο πρώην Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ο Χρήστος Τριαντόπουλος και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, που είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και γενικότερα υπάρχει ένα ζήτημα συνολικά για τους εμπλεκόμενους στην όλη υπόθεση. Και βέβαια σκάνε και το ένα μετά το άλλο τα διάφορα. Δηλαδή είχαμε αποκαλύψεις από τον διαγραμμένο από τη Νέα Δημοκρατία βουλευτή Μάριο Σαλμά, όπου υπήρξε έτσι η αποκάλυψη για το σύστημα της Νοβάρτης, της υπόθεσης η οποία ναι μεν αρχιοθετήθηκε. Ο ίδιος δημοσίευσε γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με έναν από τους προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Νοβάρτης, ο νυν Υπουργός Υγείας, δηλαδή ότι συνομιλούσε ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Νίκο Μανιαδάκη και μάλιστα έλεγε μέσα πράγματα τα οποία εγείρουν κάποιες συζήτησεις, η οποία σίγουρα θα έρθει στην δημόσια συζήτηση και ενώπιον της Βουλής. Ήρθε κάπως, βέβαια, και με έναν από τους βασικούς έτσι κατηγόρους τότε της υπόθεσης, τον βουλευτή Χανίων, τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος έχει μιλήσει τώρα για δικαίωση και για το ότι κάποιοι που βιάστηκαν να ζητήσουν συγγνώμες, εννοώντας από το δικό του κόμμα ή τουλάχιστον πρώην συντρόφους του, τώρα βλέπει ότι ο ίδιος δικαιώνεται για τα όσα σχολίαζε και μάλιστα με χρησιμοποίησε και μια χαρακτηριστική φράση αγγλιστή: Karma is a bitch. Νομίζω περιττό να το μεταφράσω, Ναι, δεν χρειάζεται. Πολύ θερμό το καλοκαίρι και βέβαια το βλέμμα είναι όλων στη ΔΕΘ, το τι θα ανακοινώσει από εκεί από βήματος της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για τις παροχές κυρίως και για τις ελαφρύνσεις προς τους πολίτες, που βέβαια όλοι το διαλαλούν ως κάτι το πολύ σπουδαίο και πολύ μεγάλο που έρχεται, και βέβαια από εκεί και μετά είναι και ο ορίζοντας του πότε θα πάει η χώρα σε εκλογές. Αν μη τι άλλο, το ενδιαφέρον θα είναι μεγάλο και αμείωτο όσο προχωράμε και κατευθυνόμαστε προς την φθινοπορεινή έτσι περίοδο, με όλα όσα έρχονται

Και βέβαια έχουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία συγκράτησης των τιμών στα καύσιμα και πάλι με τα όσα γίνονται στο Ιράν, στην Μέση Ανατολή και στον πόλεμο που εν τέλει μένεται αντί να αποσωβείται, αντί να ηρεμεί. Έχουμε μια πολύ μεγάλη έξαρση στις τιμές των καυσίμων, ειδικά στο πετρέλαιο Brent που ξεπέρασε τα $92 το βαρέλι, που επηρεάζει τα πάντα. Έχουν σπάσει και τα όρια του 2 ευρώ στην τιμή στην αντλία για τα καύσιμα και στη χώρα μας και στην απλή αμόλυβδη, αλλά και στο πετρέλαιο πλέον για πρώτη φορά ξανά σε αυτή την κατάσταση. Και βέβαια καμία εξαγγελία, κανένα μέτρο, καμία σαφής απάντηση στο τι θα γίνει, και εν μέσω βέβαια Αυγούστου που γίνεται πανικός από οχήματα και στη χώρα μας και ειδικά και στην Κρήτη, με τα ενοικιαστικά οχήματα και τον τουρισμό να αυξάνεται, που κατακλείζουν και το νησί και τα οχήματα αυτά και οι τουρίστες. Δεν λέγεται ακόμα τι θα συμβεί, δεν υπάρχει καμία εξαγγελία, δεν υπάρχει καμία δικλίδα ασφαλείας. Και ουσιαστικά μέτρα που παίρνονται σε άλλες χώρες, όπως είναι η συγκράτηση κάπως των φόρων καυσίμων, ακόμα και ο περιορισμός του ΦΠΑ, ας πούμε, των ειδικών φόρων κατανάλωσης, αυτά με περιορισμένη ισχύ, όχι έτσι για πάντα, είναι μάλλον εδώ πέρα ζητούμενα, πράγματα τα οποία ακόμα, όχι απλά ζητούμενα, δεν μπαίνουν ούτε καν στο τραπέζι.

Είχαμε και νεότερα ως προς την σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, του Έλυρος και του φορτηγού του Ρορό του Ιωσήφ Κάπα. Καθώς με την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το λιμενικό σώμα, το αρχηγείο του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής, έγινε χθες η απαραίτητη διαδικασία και για το οχηματαγωγό φορτηγό πλοίο Ιωσήφ Κάπα, το οποίο το παρακολούθησε νεογνώμονας και πετράπει από τη λιμενική αρχή ο απόπλους του για συγκεκριμένο μεμονωμένο δρομολόγιο, έπλευσε προς το λιμάνι Κερατσινίου, εκεί όπου τέθηκαν οι προϋποθέσεις από τον φορέα της κυβερνητικής πιστοποίησης του, και παρακολουθείται συνολικά, ενώ απαγορεύτηκε από απλούς μέχρι να βγει υπόρισμα. Και είναι και μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Υπενθυμίζω ότι χθες βρέθηκε στα Χανιά και ο β' υπαρχηγός του λιμενικού, ο οποίος είχε τις συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς, με το λιμενικό σώμα, με τους τοπικούς παράγοντες εδώ στα Χανιά και τον περιφερειακό διοικητή Κρήτης του λιμενικού.

εξετάζεται το πλαίσιο κάτω από το οποίο έγινε η όλη διαδικασία. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενώ είχαν δοθεί παράλληλα και η άδεια για να καταπλέψει, να αποπλέψει από το λιμάνι Τσούδας με προορισμό τον Πειραιά το Έλυρος, το επιβατικό οχηματαγωγό, αλλά παράλληλα και η άδεια να μπει το Ιωσήφ Κάπα, είχαν τεθεί και στα δύο πλοία η προσοχή του ότι τηρούμε το πρωτόκολλο ως προς το είσοδο και έξοδο το λιμένα. Το πρωτόκολλο αναφέρει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και με τα όσα εφαρμόζονται τόσα χρόνια στην αυσιπλοεία, ότι προτεραιότητα πάντα έχει επιβατηγό και ειδικά μεγάλο επιβατηγό όταν είναι να αποπλέψει, διότι έχει επιβάτες πολλούς και άρα πρέπει να τηρήσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στο δρομολόγιο του. Και βέβαια, όταν είναι να φύγει ένα πλοίο από ένα λιμάνι, πάντα αυτό που φεύγει έχει την προτεραιότητα και όχι αυτό που μπαίνει για να δέσει. Και μάλιστα είπαν ότι έβλεπαν αρκετή ώρα, τουλάχιστον ένα δίλεπτο, και οι λιμενικοί που ήταν στο σημείο, αλλά και άλλα πλοία έθεσαν και μέσω ασυρμάτου αλλά και με οπτικά σήματα τους καπετάνιους και ειδικά τον καπετάνιο του οχηματαγωγού, του φορτηγού, ότι υπάρχει κοινή πορεία για σύγκρουση, υπάρχει ίδια πορεία, άρα θα πρέπει να προσέξουν. Και μάλιστα και στα βίντεο που έχουν δημοσιευθεί μέχρι και αυτή τη στιγμή ακούγονται και οι κόρνες. Βέβαια δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν είναι αμάξια να φερνάρει απότομα το πλοίο, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Απ' την άλλη όμως θα διαπιστωθεί ποιος είχε το σφάλμα σε αυτή την περίπτωση και ποιος δεν τήρησε τα προβλεπόμενα που επιβάλλουν οι κανόνες για την ασφαλή μετακίνηση και στις θάλασσες.

Επίσης είχαμε ακόμα ένα τροχαίο χθες, μέσα από τα πολλά που γίνονται. Αυτή τη φορά όμως με πατίνι. Το δίκυκλο, τέλος πάντων, αυτό που κινούνταν εντός του κέντρου της πόλης των Χανίων, στην οδό Πειραιώς συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, παρέσυρε έναν ηλικιωμένο πεζό, ο οποίος επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο, και μάλιστα τραυματίστηκε ο 80χρονος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, ευτυχώς με ελαφρύ τραυματισμό, όχι με κάτι σοβαρό για την υγεία του και τη ζωή του. Απ' την άλλη, όμως, είναι όλο αυτό το πλαίσιο που μπαίνει στα δίκυκλα τέτοιου τύπου, τα πατίνια, τα ηλεκτρικά ή μη, τα οποία προφανώς περιορίζονται στο πώς έτσι αθρώα μέχρι τώρα είχε αντιμετωπιστεί η όλη διαδικασία τους. Ωστόσο, απ' την άλλη, δεν πάβουν να είναι δυνητικά επικίνδυνα και για τους οδηγούς, τους αναβάτες τους, αλλά και για τους υπόλοιπους που χρησιμοποιούν τον δρόμο, είτε είναι πεζοί είτε οδηγοί.

0: Ωραία θα ήταν και αυτή η κατάσταση. Καλή είναι κάποιες στιγμές. Όχι τρελά μεθυσμένη, αλλά έτσι λίγο, ίσα που, για να ξεπερνάμε τα ζητήματα. Να καλημερίσω βέβαια στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον εξανατολών Γιώργο Παπαδάκη. Καλημέρα από τα Χανιά. Πώς είσαι?
1: Καλά. Εντάξει. Ήταν λίγο δύσκολη η νύχτα λόγω της ζέστης, αλλά.
0: Σόπα και πέρασε. Σόπα και πέρασε.
1: Έτσι. Πώς να το πούμε, μια επίγευση ενός θερμού καλοκαιριού. Καλοκαίρι, έχουμε ζέστη. Έχουμε περάσει και χειρότερες βραδιές δηλαδή.
0: Πολύ.
1: Και εν σειρά κιόλας. Όχι τώρα ένα βράδυ, αν μπορούμε να κοιμηθούμε.
0: Διαρκείας.
1: Ναι. Γιατί είναι θέματα κλιματιστικά, νομίζω και εσύ έχεις το ίδιο θέμα. Δεν μας αρέσει να κοιμόμαστε με το κλιματιστικό.
0: Δεν βοηθάει πολύ πολλές φορές. Βέβαια τα καινούργιες τεχνολογίες κάπως το βελτιώνουν όσο περνάνε τα χρόνια.
1: Ναι, ισχύει.
0: Έχουν λειτουργίες δηλαδή εξειδικευμένες, αλλά και πάλι να θυγεινό είναι σιγά. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να συνηθίζουμε έτσι, διότι καταλαβαίνουμε ότι εντάξει.
1: Όχι, βέβαια. Όχι. Μην την πάθουμε όπως οι Ιταλοί, για να πω τώρα και το ιστορικό μου αχρίαστο ανέκδοτο. Παραδίδονταν στις αρχές της συγκρούσης το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στην έρημο της Λιβύης δηλαδή. Παραδίδονταν με πολύ μεγάλη ευκολία, όχι γιατί ήταν δειλή, αλλά γιατί ο Μπενίτο, επειδή αγαπούσε το στρατό του,
0: ναι,
1: έτσι, είχε φροντίσει όλοι οι στρατώνες στη Λιβύη, που ήταν ιταλική κτήση τότε, να διαθέτουν κλιματιστικά, παρακαλώ, air condition. Μιλάμε για εποχή πριν από το 1940, έτσι.
0: Οριακά είχαν ρεύμα και εκεί πέρα, μεταξύ μας.
1: Ναι, ακριβώς. Όλοι οι ιταλικοί στρατώνες όμως είχαν air condition. Όταν λοιπόν βγήκαν οι δύστιχοι, όχι να κάνουν άσκηση, αλλά να πολεμήσουν σε πραγματικές συνθήκες.
0: Σε εκστρατεία πολεμική.
1: Έσκασαν από τη ζέστη. Ποιοι οι Ιταλοί. Μπροστά στους βορειότερους, ας πούμε, Βρετανούς, έτσι.
0: Παιδιά,
1: με αποτέλεσμα οι αντοχές τους να έχουν μειωθεί στο ελάχιστο.
0: Η βόλεψη, η καλοβόλεψη είναι άτιμο πράγμα, να ξέρεις.
1: Ακριβώς. It
0: backfires.
1: Προσεκτήρωση είναι αυτό ακριβώς που είπες. Μην πολύ συνηθίζουμε.
0: Αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχει και λόγος μεταξύ μας. Δεν είμαστε και σε περιοχές τύπου Αθήνα.
1: Το κλιματικό βοηθάει την ημέρα έτσι στο να υπάρχει μια ισορροπία στον οργανισμό, να μην καταπονείται, αλλά. Δεν χρειάζεται την ώρα που κοιμόμαστε. Εντάξει, ας συντρώσουμε λίγο, δεν πειράζει, ταλαιπωρηθούμε.
0: Κάπως το φτιάχνουμε.
1: Κοιμηθούμε το μεσημέρι.
0: Κοίτα, η αλήθεια βέβαια να τη λέμε τη μαύρη αλήθεια. Εγώ δεν είμαι υπέρμαχος, το είπες και εσύ πριν, και δεν είμαι και πολύ φαν του κλιματισμού του συνεχόμενου. Αλλά το τελευταίο διήμερο η αλήθεια είναι ότι το σπίτι δεν έκλεισε το πρωί κιόλας. Διότι έπρεπε κάπως να παλευτεί. Και με το μικρό μαζί καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο δύσκολα.
1: Σκέψου, έβλεπα κάτι στατιστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα δεν θυμάμαι πιο ακριβώς τμήμα. Η Ελλάδα είναι η χώρα με τα περισσότερα κλιματιστικά στην Ευρώπη, έτσι.
0: Αλίμονο, άμα σκεφτεί κανείς και τις κλίνες.
1: Νομίζω ένα 85% των οικοκυριών διαθέτει κλιματιστικά, όχι ένα κλιματιστικό, κλιματιστικά. Γιατί νομίζω οι περισσότεροι πια έχουμε σχεδόν σε κάθε δωμάτιο ένα, έτσι.
0: Κάπως έτσι πάει.
1: Αλλά αυτό έπειτα από ένα σκληρό μάθημα που πήραμε στους απανωτούς καύσωνες δεκαετίας του 80.
0: Βέβαια.
1: Εσύ ήσουν πολύ μικρός ή δεν είχες γεννηθεί και δεν το θυμάσαι, αλλά τότε είχαμε και ανθρώπους οι οποίοι είχαν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της έλλειψης κλιματιστικών. Μιλάμε για 7 ημέρους καύσωνες, έτσι με τη θερμοκρασία το βράδυ στην Αθήνα να μην πέφτει κάτω από 30, γιατί αυτό είναι ο καύσωνας, δεν είναι η ζέστη της ημέρας,
0: είναι το πρόβλημα, τη νύχτα.
1: Και πήραμε το μάθημά μας. Αντίθετα, φέτος είδαμε όλοι τις σκηνές στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη Δανία να σκοτώνονται για έναν εμιστήρα, ας πούμε.
0: Και με υποδομές οι οποίες δεν ήταν ποτέ συνηθισμένες.
1: Ακριβώς.
0: Και σαν τοπογραφία και σαν όλη την οργάνωση μιας κοινωνίας, ποτέ δεν περίμεναν τέτοιες θερμοκρασίες και διαρκείας μάλλον. Άλλο το να έχεις ένα-δύο μέρες.
1: Δεύτερη έτσι για την ιστορία σε κλιματιστικά είναι η Ιταλία βεβαίως με 76%.
0: Τα είπαμε και πριν με τον Μπενίτο. Τα πήραν πίσω.
1: Το
0: πολύ θετικό είναι, το πάρα πολύ θετικό. Και χτυπάμε όχι ξύλα, ντουβάρια και ό,τι θέλουμε χτυπάμε, ότι τα πάμε καλά και με το θέμα της ετοιμότητας για την πυρκαγιά. Δεν έχουν σημειωθεί μεγάλα μέτωπα. Και όπου πήγε να ξεκινήσει κάτι η καλή προετοιμασία του πυροσβεστικού σώματος και των εθελοντών και της κοινωνίας.
1: Η ίδια εικόνα, όπως και τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που είχαμε πριν 5 μέρες στην περιοχή του
0: Μελιδοχωρίου,
1: ακριβώς, ναι. Η ετοιμότητα ήταν αυτή που πρόλαβε και χθες το ίδιο έγινε στο Μηλοπόταμο και σήμερα το πρωί σε δύο περιοχές του Ηρακλείου. Πάλι με το ξεκίνημά τους η επέμβαση ήταν τόσο έγκαιρη που ξημερώματα τώρα οι πυρκαγιές αυτές.
0: Ναι.
1: Τέθηκαν αμέσως υπό έλεγχο. Οπότε βλέπουμε ότι η ετοιμότητα λειτουργεί. Λειτουργούν οι περιπολίες, λειτουργούν οι εθελοντικές ομάδες που έχουμε ξαναπεί.
0: Τα μέσα τα καινούργια, το πολύ βασικό, τα drone και όλη η προετοιμασία που γίνεται για την πρόληψη. Και βέβαια η ταχεία επέμβαση είναι το μείζον σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ακριβώς. Οπότε... Μετά την πρόληψη δηλαδή, γιατί όσο και αν λέμε να προλαμβάνουν, να προσέχουν κλπ, πάντα βλέπουν να ξεπηδούν φλογίτσες. Τώρα πώς ξεπηδούν, εντάξει. Καμιά φορά έχουμε και αυτά να φλέξεις βέβαια, έτσι με τον έντονο.
0: Ναι, συμβαίνει, το ξέρουμε, συμβαίνει ούτως ή άλλως γίνεται.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα λίγο έτσι στην υπόλοιπη δισιογραφία. Έχουμε ένα περιστατικό σήμερα, χθες ήταν μάλλον, αλλά σήμερα ήρθε στη δημοσιότητα, στην περιοχή της Βιάννου που δεν μας έχει συνηθίσει στα κουμπούρια. Έτσι, άλλες ορεινές περιοχές του νησιού κρατούν τα πρωτεία. Είχαμε λοιπόν μια καταγγελία από ένα νεαρό στο αστυνομικό τμήμα Βιάννου ότι δύο εξαδέλφια 21 και 29 ετών του έστησαν ενέδρα κάποια στιγμή σε ένα ορεινό σημείο και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του με πιστόλι. Ο ίδιος κατέθεσε ότι χρειάστηκε να τρέξει, λέει, ένα χιλιόμετρο για να βρει το αυτοκίνητό του και να καταφέρει να απομακρυνθεί. Τώρα πώς τον πυροβολούσαν ένα χιλιόμετρο, ας πούμε, εντάξει, είναι περίεργη υπόθεση τόσο ή άλλως. Αναζητήθηκαν οι δύο νεαροί, δεν συνελήφθησαν, πήγαν και παρουσιάστηκαν μόνοι τους, οι καταγγελόμενοι δηλαδή, κρατήθηκαν βεβαίως και οι ίδιοι, απάντησαν με μήνυση, αντιστρέφοντας εντελώς την εικόνα, λέγοντας δηλαδή ότι δεν ήταν εκείνοι που πυροβολούσαν, αλλά ότι ήταν εκείνοι που δέχτηκαν τους πυροβολισμούς. Με αποτέλεσμα να συλληφθεί και ο αρχικά καταγγέλων. Έτσι, έχω μια περίεργη υπόθεση τώρα εδώ, που ψάχνουν και το όπλο ή τα όπλα οι αστυνομικοί στο σημείο που υπεδείχθη. Βρήκαν τέσσερις κάλικες, εξετάζουν να δουν αν είναι αβολίδωτοι ή βολιδοφόροι. Εν πάση περιπτώσει και τέσσερις κάλικες δεν αιτιολογούν την καταδίωξη σε μήκος ενός χιλιόμετρου. Είδομεν.
0: Πάντως, πώς θα εξελιχθεί. Πυροβολισμοί πέσανε με το να βρεθούν κάλικες, δεν το συζητάμε. Κουμπουργές
1: πέσανε.
0: Ναι, αυτό είναι το ζήτημα.
1: Πέσανε και σε μια περιοχή, ξαναλέω.
0: Ας μην λέμε ότι δεν έγινε κάτι σοβαρότερο, ας μένουμε σε αυτό. Ότι πέσανε πιστολίδι.
1: Και ψεύτικο να ήταν το πιστολίδι, δηλαδή και κρότου λάμψη.
0: Καμία σημασία δεν έχει.
1: Προφανώς και είναι σοβαρό. Γιατί είναι αυτή η νοοτροπία για τα κουμπούρια που λέμε, έτσι. Κυκλοφοράμε με κουμπούρι. Πού στην Κρήτη, αλίμονο. Ότι αυτό συνεπάγεται κάθε φορά.
0: Κάθε φορά, ακριβώς αυτό.
1: Ακόμη λοιπόν ένα επεισόδιο και σε μια περιοχή που ξαναλέω, και αυτό είναι που προβληματίζει, που δεν έχει συνηθίσει, δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους περιστατικά με τη χρήση πυροβόλων όπλων.
0: Για να δούμε.
1: Αυτά, για αυτό δούμε είναι το μείζον για σήμερα και βλέπουμε.
0: Εύχομαι να μην επιβεβαιωθεί κανένας, έτσι, καμιά Κασάνδρα σε οποιοδήποτε πεδίο, καμία κακή είδηση να μην έχουμε και να πάμε και χαλαρά και σε αυτό το κλείσιμο της εβδομάδας.
1: Ναι.
0: Να μην έχουμε μόνο δυσάρεστα να λέμε και τα λίγο πιο χαλαρά και τα λίγο πιο ευχάριστα και μακάρι και μόνο καλές ειδήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας, καλημέρα στο Ηράκλειο. Αύριο πάλι με υγεία.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, και χθες είχαμε και Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε στα Χανιά. Μεταξύ άλλων ανακοινώθηκε αφενός ότι είναι σε διαδικασία υπογραφής η σύμβαση για την πώληση την τελική του στρατοπέδου του πρώην στο Μαρκόπουλο, στον Αϊγιάννη ουσιαστικά Χανίων, εκεί που τώρα ο χώρος διατίθεται κατά το ίμιση για προσωρινό χώρο στάθμευσης και στο άλλο μισό γίνονται και διάφορες εκδηλώσεις, μεγάλες συναυλίες κλπ. Ωστόσο, χθες ανακοινώθηκε από βήματος του Δημοτικού Συμβουλίου και από τον ίδιο τον Δήμαρχο, τον Παναγιώτη Σημανδυράκη, ότι έρχεται το επόμενο διάστημα η υπογραφή και θα γίνει μάλιστα και η παρουσίαση του συνολικού σχεδιασμού για το τι θα περιλαμβάνει ο χώρος των 52 στρεμμάτων, το μεγάλο πάρκο που θα γίνει εκεί.

Παράλληλα, βέβαια, είχαμε και μία ασυνήθιστη στιγμή κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων, ο κύριος Αντώνης Ροκάκης, παρέστη στη συνεδρίαση, ζήτησε και πήρε το λόγο και μίλησε έτσι εκτός πλαισίου, εκτός κειμένου, εκτός μιας διαδικασίας που θα είχαμε συνηθίσει αν υπήρχε ένα θέμα συγκεκριμένο προς συζήτηση και ζητώνταν η παρέμβαση, η τοποθέτηση των θεσμικών φορέων. Ωστόσο, έκανε ένα απρόσμενο ντου και ζήτησε έτσι να γίνει ένα είδους απολογίας για τη ρητορική που χρησιμοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα κατά την δημοπράτηση των καινών καταστημάτων και συνολικά του νέου κανονισμού λειτουργίας για τη δημοτική αγορά Χανίων. Ο κύριος Ροκάκης είπε ότι χρησιμοποιήθηκαν κάποιες εκφράσεις από στόματος της Δημοτικής Αρχής που καλό θα ήταν να ανακληθούν. Και συγκεκριμένα είπε για τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον Τάσο Αλόγλου, ότι έκανε αναφορά και τσάμπα μάκες στους φορείς που έκαναν την ανακοίνωση την οποία υπέγραφε το ΕΒΕΧ, ο Εμπορικός Σύλλογος και η Ομοσπονδία Εμπορών και Βιοτεχνών της πόλης και άλλη μια σειρά φορέων. Και είπε μάλιστα ότι δεν επιτρέπονται τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Ο Δήμαρχος πήρε το λόγο και είπε ότι εντάξει, ναι, μεν έγινε μια ρητορική περίεργη, αλλά δεν υπήρχε θέμα προσωπικού ούτε χαρακτηρισμού έτσι επί της ουσίας, αλλά πιο πολύ πολιτικής διάστασης χαρακτηρισμοί, όπως ανέφερε. Βέβαια, το όλο κλου, η όλη η συζήτηση και όλος ο ευθυνδιασμός ήταν στην παραδοχή του Αντώνη Ροκάκη ότι δεν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος δήμαρχος. Όχι ότι τον ρώτησε κανείς από τη μία, απ' την άλλη όμως, επειδή υπάρχει μια περιέργεια ατμόσφαιρα για το τι θα γίνει στις εκλογές του 2028 σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και Δήμου Χανίων, και επειδή υπάρχει όντως μια φιλολογία για πολλά ονόματα, όπως κάθε φορά συμβαίνει όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι, διότι δεν θέλει να είναι ουσιαστικά έτσι υποψήφιος δήμαρχος. Δεν θα διεκδικήσει τη δημαρχία. Για τον Δήμο Χανίων τουλάχιστον. Δεν αποκάλυψε κάποιες άλλες κινήσεις. Αλλά ήταν έτσι μια ιστορία η οποία χθες από το πουθενά έτσι κινητοποίησε κάπως και εμάς στα μέσα ενημέρωσης, αλλά νομίζω ότι άνοιξε και μια συζήτηση η οποία μέχρι τώρα δεν είχε ανοίξει. Επίσημα και on the record τουλάχιστον, στο προσκήνιο. Άλλο σε επίπεδο καφενειακό τη συζητάτε. Τώρα από εκεί και πέρα θα είναι ενδιαφέρον το πώς θα κινηθεί η όλη διαδικασία στο επόμενο διάστημα. Η κατάληξη της όλης κουβέντας ήταν ότι θα ανοίξει και πάλι ο διάλογος για να αποκατασταθούν σε εισαγωγικά οι σχέσεις μεταξύ Δήμου και φορέων των εμπόρων, έτσι ώστε να γίνει έτσι μια καλή συνεργασία και σε άλλα ζητήματα που θα ενισχύσουν την εμπορική δραστηριότητα της πόλης και διάφορα άλλα τέτοια πραγματάκια, τα οποία εν πωλής είναι συνηθισμένα. Δεν είναι ότι έχουν διαράγει και οι σχέσεις εντελώς. Εντάξει. Ήταν κάτι από το πουθενά που ήρθε. Ενδιαφέρουσα συζήτηση που ανοίγεται. Μένει να δούμε πώς θα καταλήξει.

Και κάπως έτσι θα κλείσουμε. Απλά λίγο πριν ολοκληρώσω να σας πω ότι σήμερα είναι και η τέταρτη μέρα για το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Dance Days Χανιά, με δύο πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Η μία θα ξεκινήσει στις 8 το απόγευμα στον ανοιχτό χώρο του Δημοτικού Κήπου Χανίων, με την παράσταση Blindly της ισπανικής ομάδας LLAE, με ελεύθερη είσοδο σε αυτή η δράση. Και στις 9.30 στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης η ρουμανική ομάδα Πλατφόρμα 13 παρουσιάζει την παράσταση Balkan Ballerinas, με πολύ σπουδαία έτσι αναφορά και περιεχόμενο και οι δύο εκδηλώσεις. Όσοι έχετε την ευκαιρία να πάτε να τις δείτε, πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Και βέβαια για ακόμη μια χρονιά και η ΕΡΤ Χανίων στηρίζει ως χορηγός επικοινωνίας στη συγκεκριμένη δράση, το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Για την προηγούμενη μία ώρα, πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο, σε επαγκρίτια μετάδοση, ήταν ο Περικλής Σουκλάκης, η εκπομπή RGNE κοντά σας. Αύριο το ραντεβού ανανεώνεται λίγο μετά τις 10. Γεια και χαρά σε όλους.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου πίσω από την Ευκαρπία στη Θεσσαλονίκη. Στην περιοχή επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, ενώ συνδράμουν και εθελοντές. Έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Νέα πλήγματα στο Ιράν εν μέσω εκατέρωθων απειλών, καθώς και επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη, αυξάνουν τους φόβους για διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν στην Ιορδανία αμερικανικό ραντάρ σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Ο τακτικός στρατός του Ιράν ανέφερε πως έπληξε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Οι φρουροί της Επανάστασης πάντως δήλωσαν ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Στον εισαγγελέα ο καθομολογείων δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σε σημασμένος. Είχαν απορριφθεί αιτήματα ασύλου που είχε καταθέσει και βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση Νοβάρτης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Άδωνης Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και ότι το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Αλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει στις καταγγελίες του κυρίου Σαλμά ενώπιον της δικαιοσύνης, επισημένοντας ότι έχει αρθεί η ασυλία του. Χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες την τοποθέτηση του Πασόκ που υιοθετεί τις κατηγορίες Σαλμά, οι οποίες, όπως τόνισε, δεν είναι καινούριες. Ο κύριος Μανιαδάκης ήταν ο προστατευόμενος της Κεβορίας, πρόσθεσε ο Υπουργός. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τις 23 Ιουλίου του 2018, όταν εκδηλώθηκε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Σήμερα κορυφώνονται στους τόπους της τραγωδίας οι επιμνημόσυνες δεήσεις, οι εκδηλώσεις μνήμης, το προσκλητήριο νεκρών και η πεζοπορία στο δρόμο της φωτιάς και των θυμάτων που άφησε πίσω της. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ επισκέπτεται σήμερα τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των ζημιών. Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών. Θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Για ένα εξοπλιστικό πακέτο άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού με βασικό αντικείμενο την έγκριση ενός από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου ολοκληρωμένου συστήματος αμυντικής θωράκισης της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα, αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Dance Days Χανιά, 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance, διακρατικό καλλιτεχνικό residency, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά, 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες, dancedays.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πριν από λίγο ανακοινώθηκαν οι βάσεις και αρχίζουν οι χαρές. Τουλάχιστον τα παιδάκια που ξέρω καλά είναι, καλά τα πήγανε, μπράβο τους. Και οι λύπες για τους γονείς. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Άμα το παιδί σου έχει μπει αλλά σε άλλη πόλη, αρχίζεις και μετράς πώς θα βγουν τα επόμενα 4 χρόνια της δωρεάν παιδείας. Αυτό που δεν είμαστε, που είμαστε εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστημίων, γιατί είναι εμπορευματοποίηση και μόνο όποιος έχει λεφτά θα σπουδάζει, ενώ παραδοσιακά ένα τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού όταν μπαίνει στο πανεπιστήμιο πρέπει οι γονείς του να βρουν και άλλη δουλειά για να μπορέσουν να το στηρίξουν. Και σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι ένα παιδί, είναι δύο. Αλλά είμαστε εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ξέρετε, καλά θα το ξέρετε όσοι τυχαίνει να έχετε παιδιά και να ζείτε στην Αθήνα, ότι υπάρχουν φοιτητές που μπαίνουν σε άλλη πόλη, ας πούμε σε μια οικονομική σχολή, και επιλέγουν συνειδητά οι γονείς τους που είναι όχι εδώ στο ιδιωτικό, γιατί θα μπορούσαμε να ελέγξουμε το κόστος και θα σε έχουμε και εδώ. Και τα παιδιά συμφωνούνε. Γιατί, για να γκρινιάξουμε και λίγο τώρα, γιατί εμείς κάναμε πανεπιστήμια στις πόλεις για να δουλεύουν οι καφετέριες και τα νοικιαζόμενα. Άρα την ώρα που κάναμε ένα πανεπιστήμιο δεν λέγαμε δίπλα ωραία και το κονδύλι για τις φοιτητικές εστίες, που θα βελτίωνε πάρα πολύ τα έξοδα μιας οικογένειας. Θα τα μείωνε μάλλον. Μετά όμως ήρθε το Airbnb, με αποτέλεσμα και να μην βρίσκουν να νοικιάσουν, και όταν βρίσκουν να είναι υπερβολικές οι τιμές και άθλιες οι συμφωνίες του τύπου 15 Μαΐου θα έχεις φύγει. Τέλος πάντων, λοιπόν, συγχαρητήρια στα παιδάκια τα οποία σήμερα βλέπουν τον κόπο τους να δικαιώνεται. Όσοι δεν τα καταφέρανε, λυπάμαι που θα το πω, αλλά ένας από τους λόγους είναι ότι ήθελε περισσότερη προσπάθεια. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον μάθημα που σου δίνουν οι Πανελλήνιες. Και για πάρα πολλούς είναι ένα, τους έχει αλλάξει τη ζωή. Γιατί είναι και αυτή η φάση της ζωής που σοβαρεύεις μετά, λες, όπα, δεν γίνεται έτσι, πρέπει να το κάνω αλλιώς. Και βέβαια υπάρχουν και τα παιδιά τα οποία είναι άτυχα, ή κάποιοι δεν μπορούν να χειριστούν όλο αυτό το άγχος εκείνης της ολιγόρης εξέτασης. Φυσικά και υπάρχουν και αυτά, άλλοι μόνο.

0: Λοιπόν, δημόσια ιδιωτικά πανεπιστήμια, το 80% λέει των παιδιών, 70-80 έτσι κι αλλιώς, σπουδάζει Αθήνα, Θεσσαλονίκη, άρα τα παιδιά όλη τη περιφέρεια βρίσκουν λεφτά να σπουδάσουν στην Αθήνα, που όλα πρέπει να γίνονται εκεί. Είναι πολύ άδικο αυτό. Θα συμφωνήσω μαζί σας, αν και νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά και σημαντικά πανεπιστήμια στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία. Αλλά το καταλαβαίνετε έτσι, αν είναι ένα παιδί, ας πούμε, για παράδειγμα, από τη Λαμία, δεν είναι εύκολο, παρόλο που έχει νομίζω εκεί σχολές, δεν είναι εύκολο σε κάθε πόλη να κάνει σχολή για όλα τα παιδιά. Όμως αυτό το παιδί, όταν έρχεται στην Αθήνα, θα πρέπει να τον περιμένει μια εστία, εφόσον δεν είναι ζάμπλητος ο πατέρας του και η μαμά του. Ερώτηση, κυρία Ειρήνη. Όλοι στο κέντρο θα μαζευτούμε. Έχετε πάρα πολύ δίκιο, κυρία Ειρήνη. Ίσως θέω επειδή εγώ είμαι κάτοικος και είχα στο νου μου τα παιδιά των Αθηναίων που πάνε να σπουδάσουν σε άλλες πόλεις. Ισχύει για όλους, έτσι. Αν είσαι κάτοικος Θεσσαλονίκης και πρέπει να πας στην Ήπειρο, αν μένεις στην Ήπειρο και πρέπει να πας σπουδάσεις το παιδί σου στην Πάτρα, ξυπακούεται. Και μιας και λέγαμε γι' αυτό, έχουμε κοντά μας την κυρία Χριστίνα Κουλούρη, είναι η πρίτανη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, το οποίο αποκτά για πρώτη φορά ιδιόκτητη φοιτητική εστία. Καλή σας ημέρα, κυρία Κουλούρη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πετρόπουλε.
0: Μπράβο με όλα τα γράμματα κεφαλαία στους συναδέλφους σας και σε εσάς, γιατί νομίζω ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τους φοιτητές και για τις οικογένειες, η στέγαση.
1: Ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για μας. Κάθε χρόνο ζούμε ακριβώς αυτό το πρόβλημα που περιγράφεται. Παιδιά που στην πραγματικότητα δεν μπορούν πλέον να νοικιάσουν στην Αθήνα, έτσι που έχουν πάει οι τιμές των ενοικίων, που έρχονται δηλαδή από την περιφέρεια, έχουν περάσει στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε στέγη. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο μας πλήγωνε, πρέπει να πω. Και
0: το δικό σας πανεπιστήμιο είναι και στην καρδιά του Airbnb, έτσι.
1: Τώρα και με το κουκάκι που έχει γίνει πολύ της μόδας, ακόμη χειρότερα, βεβαίως.
0: Πετράλωνα, Θησίο, γύρω-γύρω, κοινιά Σμύρνη.
1: Ναι, εντάξει, εμείς λέμε στα παιδιά ότι δεν πειράζει να μένετε και πιο μακριά και έχει υπάρχει και μετρό. Κάπως έτσι.
0: Εντάξει, αλίμονο, αλλά θα έχει 196 παιδιά, θα μπορεί να φιλοξενεί.
1: Ναι, γύρω στα 180, γιατί έχουμε 96 δίκλινα δωμάτια, από τα οποία τα 12 είναι αμαία. Mm-hmm. Και επομένως το σύνολο επειδή είναι δίκτυο.
0: Υπάρχουν άλλες ανάγκες. Ναι.
1: Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Επίσης στο ίδιο κτίριο θα στεγάζεται και το φοιτητικό εστιατόριο. Εκεί ήταν πάντα, απλώς το υπόλοιπο κτίριο, το οποίο αυτό δεν χτίζεται από την αρχή. Αυτό όποιος περνάουσε από τη Λαγουμιτζή θα το έβλεπε, που έχασκε σαν ένα ερείπιο. Ήταν ένα παλιό κτίριο, παλιό ξενοδοχείο που το είχε πάρει το Πάντιο κάποια στιγμή, το είχε κάνει εστία, μετά κατέστη τελείως ανενεργό λόγω των σεισμών του 1999 και εγκαταλείφθηκε. Έκτοτε στο ισόγειο που ήταν ασφαλές λειτουργούσε το φοιτητικό εστιατόριο, αλλά το υπόλοιπο κτίριο ήταν άχρηστο. Άρα ήδη από το 2020 που ξεκίνησα την πρώτη Πριτανία, βάλαμε σαν στόχο να φτιάξουμε πάλι τη φοιτητική εστία. Και χάρη στη χρηματοδότηση που έδωσε το Υπουργείο Παιδείας, που βεβαίως ο προϋπολογισμός είχε ανέβει από τον παλιό προϋπολογισμό όπως τον είχαμε, μπορέσαμε να ξεκινήσουμε αυτό το έργο με τη συνεργασία της εταιρείας ανάπλασης, γιατί και εμείς δεν έχουμε τις δυνατότητες τις τεχνικές, και έχει ξεκινήσει, πάει πάρα πολύ καλά. Και πιστεύουμε ότι του χρόνου, δηλαδή τον Μάιο του 2027 όπως είναι προγραμματισμένο, θα μπορεί να δοθεί, δηλαδή θα είναι έτοιμη ώστε να πάρει φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ σημαντικό. Παρ' όλα αυτά βέβαια, αν και είναι εξαιρετική προσπάθεια, συνολικά οι φοιτητές που έρχονται από την επαρχία είναι πολύ περισσότεροι, έτσι.
1: Φυσικά, γιατί παρόλο που όπως ξέρετε τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η στρατηγική δηλώσεων των υποψηφίων για τα πανεπιστήμια και ο τόπος διαμονής έχει ανέβει ως κριτήριο για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, ακριβώς επειδή υπάρχει τέτοιο πρόβλημα στέγης. Πολλά παιδιά που παλαιότερα ενδεχομένως θα δήλωναν Θεσσαλονίκη μπορεί να δηλώσουν Κομωτινή. Καταλάβατε τι εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν και οι οικογένειες, αυτό το συνυπολογίζουν, ή που σπουδάζουν τα αδέρφια κτλ. Έχει μεγάλη σημασία. Παρ' όλα τα αυτά, το πάντιο, με τις στατιστικές που έχουμε κάνει, οι περισσότεροι φοιτητές και φοιτήτριες του προέρχονται από την Αττική και τους γειτονικούς νομούς. Δηλαδή, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι από την Αττική. Mm-hmm. Αλλά έχουμε και ένα πολύ σημαντικό ποσοστό παιδιών από την επαρχία.
0: Ναι, γιατί έχετε και ένα μειονέκτημα σε εισαγωγικά. Η φήμη σας κάνει κάποια παιδιά ανεξαρτήτως πόλης να θέλουν να πάνε στο πάντιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε brand name.
0: Αλήθεια είναι, δεν είναι κακό. Το αντίθετο θα έλεγα.
1: Καθόλου. Και προσπαθούμε να δώσουμε στα παιδιά πραγματικά ένα περιβάλλον και γνώσης αλλά και ζωής, εμπειρίας. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να πηγαίνεις μόνο για να δίνεις εξετάσεις. Πρέπει να το ζεις. Και εμείς έχουμε ένα κάμπους που είναι μαζεμένο. Δεν έχουμε ένα κτίριο στα 5 χιλιόμετρα, το άλλο στα 10. Mm-hmm. Είμαστε μαζεμένοι εδώ στο κάμπους. Και με την εστία συμπληρώνεται ακριβώς αυτό το κάμπος, γιατί είναι δίπλα ακριβώς.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ο προϋπολογισμός, είπατε, είναι από το Υπουργείο Παιδείας, τα χρήματα.
1: Ναι, είναι αυτό που ονομάζαμε παλιά από ΔΟΕ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τώρα ονομάζεται Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, και πάση περιπτώσει είναι 13,5 εκατομμύρια.
0: Κύριε Κουδούρη, μιας και σας έχουμε και μιας και είναι η μέρα που ανακοινώθηκαν ήδη τα αποτελέσματα, ξέρετε καθόλου τι ποσοστό των φοιτητών σας, αν και έρχεται στη σχολή, απογοητεύεται από το περιεχόμενο, από το πρόγραμμα, από το εγώ αλλιώς θα φανταζόμουν?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό πράγματι θίγεται ένα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Που ισχύει για όλα τα πανεπιστήμια, έτσι,
1: ναι,
0: για όλες τις σχολές.
1: Εδώ θίγεται ένα πραγματικά κρίσιμο ζήτημα, τα αίτια της φοιτητικής διαρροής. Γιατί αυτό που έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε οι αιώνιοι φοιτητές κτλ. Έχει όνομα ως φαινόμενο, ονομάζεται φοιτητική διαρροή. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για παράδειγμα. Για ποιο λόγο λοιπόν οι φοιτητές εγκαταλείπουν τις σπουδές τους? Εμείς δεν έχουμε πολύ μεγάλη διαρροή στα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον που μπορούμε να το παρακολουθήσουμε, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπήρχε λεπτομερής καταγραφή των στατιστικών στοιχείων, mm-hmm. δεν είχαν μηχανογραφηθεί. Τώρα τα έχουμε όλα online, άρα μπορούμε πολύ πιο εύκολα να τα επεξεργαστούμε. Αυτό που έχουμε για ανατροφοδότηση από τους δικούς μας εισακταίους είναι πολύ θετική, γιατί τα παιδιά δεν επιλέγουν κατά λάθος. Είναι μια συνειδητή επιλογή αυτή, και είναι συνειδητή επιλογή και για τον λόγο που είπατε. Ξέρουν τι είναι το πάντιο, άρα θέλουν να έρθουν στο πάντιο. Δεν βρίσκουν κάτι διαφορετικό. Δεν είναι δηλαδή η ρουλέτα και όπου καθίσει η πύλια. Έρχονται πολύ με συγκεκριμένα αντικείμενα. Είναι σαφή τα επιστημονικά πεδία τα οποία σπουδάζουν, κοινωνιολογία, ψυχολογία, πολιτική επιστήμη. Δεν είναι ότι είναι κάποιο τμήμα που δεν ξέρουμε τι σπουδάζουμε. Και επίσης μέσα από αυτή την εμπειρία τους ανοίγονται πάρα πολλοί δρόμοι, γιατί εμείς έχουμε καλλιεργήσει πολύ συστηματικά και τις μέρες καριέρας και την πρακτική άσκηση και δραστηριότητες εσωτερικές. Ας πούμε, έχουμε αυτό το καταπληκτικό φοιτητικό ραδιόφωνο, το μεγαλύτερο και σημαντικότερο στην Ελλάδα, που δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να διοχετεύσουν. Εσείς κάνετε ραδιόφωνο και ξέρετε πόσο σημαντικό είναι ένα νέο παιδί να έχει τη δική του εκπομπή, ας πούμε, σε εμάς.
0: Και την εμπειρία που είναι και χρήσιμο και διασκεδαστικό, και που πρέπει το πανεπιστήμιο να διασκεδάζουν τα παιδιά την ώρα που δημιουργούν.
1: Ακριβώς. Επομένως, για να απαντήσω, δεν έχω αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα δεδομένα να σας δώσω, αλλά φαίνεται ότι και τα ποσοστά αποφύτησης είναι υψηλά στο πάντιο μέσα στην κανονική διάρκεια των σπουδών. Δηλαδή, αν δει κάποιος.
0: Είναι εξαετία, ας πούμε, έτσι. Αυτή η νομίζω.
1: Είναι συν δύο, όπως λέμε, που είναι η εξαετία ακριβώς. Βλέπουμε ότι έχουμε αρκετούς που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, που σημαίνει ότι αυτό που βρήκαν ανταποκρίθηκε σε αυτό που ζητούσαν και ότι τελικά ήθελαν να το κάνουν.
0: Και μιας και το αναφέρατε, έχετε δύο σχολές. Ξέρετε, αν ένα παιδί σπουδάσει γιατρός, ιατρική, θα γίνει γιατρός. Αν σπουδάσει νομική, θα γίνει δικηγόρος, βιβλιογράφος. Εσείς έχετε δύο σχολές, κοινωνιολογία και πολιτική επιστήμη, που είναι λίγο πιο γενικό. Είναι εγωιτευτικό να τα ακούει κανείς, αλλά δεν σε περιμένουν και στην ουρά την άλλη μέρα. Εξακολουθούν να έχουν τη ζήτηση που είχαν πριν πολλά χρόνια.
1: Η κοινωνιολογία έχει πολύ υψηλή βάση, πρέπει να σας πω. Είναι από, τα πιο, από τις πιο υψηλές βάσεις. Η πολιτική επιστήμη είναι επίσης σε μια, ας το πούμε, πολύ καλή. Είναι πολιτική επιστήμη και ιστορία το δικό μας. Γιατί έχουμε και διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, που είναι συναφές. Διατηρούνται σε καλό επίπεδο οι βάσεις. Οπωσδήποτε έχουν πληγεί από τη γενικότερη κρίση αυτή τη στιγμή που περνούν οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως. Και αυτό νομίζω αλλάζει σιγά σιγά για τον εξής λόγο. Αυτό που περιγράψατε, ότι παίρνω ένα πτυχίο και ξέρω τι επάγγελμα θα κάνω, έχει τελειώσει. Ούτε αυτός που θα σπουδάσει νομική είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει να δουλέψει σαν δικηγόρος όταν έχεις μια υπερπαραγωγή νομικών. Δεν αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή.
2: Νομίζω στη νομική είναι και παράδοση να υπάρχει ένας αριθμός ανθρώπων που δεν θα την ακολουθήσει αν και την έχει ολοκληρώσει. Και γίνονται καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι.
1: Φυσικά, είναι πολύ είναι δημοσιογράφοι. Ναι, αυτό όμως είναι το πιο υγιές, θα έλεγα. Διότι το πανεπιστήμιο, όπως και ο ίδιος όρος λέει, δεν σου διδάσκει επάγγελμα. Σου διδάσκει επιστήμη, που σημαίνει ότι περισσότερο είναι ένας τρόπος σκέψης, ανάλυσης και σύνθεσης των πραγμάτων, κάτι που δίνουν οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Και γι' αυτό το λόγο πάρα πολλοί πτυχιούχοι απόφοιτοι κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών αξιοποιούνται από επιχειρήσεις. Γιατί ο τρόπος σκέψης του ιστορικού, ο τρόπος σκέψης του κοινωνιολόγου, η δυνατότητα αντίληψης των δεδομένων της αγοράς, θα έλεγα, και της κοινωνίας, δεν υπάρχει σε κάποιον που είναι απλός τεχνοκράτης. Δηλαδή ο πληροφορικάριος, ας πούμε, μπορεί μια χαρά να προγραμματίσει, αλλά δεν μπορεί να σταθεί σε ένα γραφείο που θα κάνει HR, που θα κάνει δηλαδή management προσωπικού, ή που θα πρέπει να πάρει στρατηγικές αποφάσεις για μια εταιρεία. Εμείς λοιπόν αυτό που δίνουμε είναι αυτό που ονομάζεται soft skills, έχει γίνει πολύ της μόδας, αλλά έχει μια ουσία, δηλαδή περισσότερο ικανότητες και λιγότερο ένα συμπαγές γνωστικό πεδίο που έχει ευθεία αντιστοίχηση προς ένα επάγγελμα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κουλούρη, να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλό καλοκαίρι εύχομαι και τα καλύτερα για τη σχολή
1: και
2: σας.
1: Και εσείς και για εσάς το ίδιο. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα. Για χαρά. Η κυρία Κουλούρη, η Πρίτανη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, νομίζω μια εξαιρετική επιστήμονας. Έχει γράψει μια πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για τη δημόσια ιστορία. Θα πούμε άλλη φορά αυτά, ίσως σε άλλη εκπομπή. Λοιπόν, η κοινωνιολογία, η πολιτική επιστήμη, το διεθνές, τα διεθνή θέματα τα οποία καλύπτει το Πάντιο. Ήταν πάντοτε εγωιτευτικά όταν είσαι νεαρός και μεγαλώνοντας πάντοτε έλεγες «Οκ, τι δουλειά κάνω την άλλη μέρα». Έχει αλλάξει, έχει δίκιο σε αυτό. Πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες, πολυεθνικές εταιρείες, θέλουν ανθρώπους που έχουν και αυτές τις ικανότητες, τις οποίες τους προσδίδουν εκτός των άλλων και ενσυναίσθηση. Εφόσον όμως κάποιος συνεχίσει τον αγώνα, την προσπάθεια, την προσωπική του εκπαίδευση και βελτίωση όταν τελειώσει αυτές τις σχολές, από μόνο του πια αυτό το πτυχίο δεν φτάνει. Και πολλές φορές η επαγγελματική εμπειρία είναι το καλύτερο διαπιστευτήριο. Θέλει κουπί όμως, έτσι. Πάντως μιλάμε για κολοσσούς, ξεχάστε την Ελλάδα, που εάν σε βλέπουν ότι έχεις πάρει και μαθήματα στο εξωτερικό, γίνεται αυτό, μπορείς να πας να κάνεις τα λεγόμενα minor. Αν βλέπουν ότι είσαι ειδικό στο marketing ή στους υπολογιστές, που είπε η κυρία Κουλούρη, και δουν ότι έχεις πάρει και μαθήματα σε ένα πανεπιστήμιο ψυχολογίας ή κοινωνιολογίας ή φιλοσοφίας ή ιστορίας, το θεωρούν σοβαρότατο προσόν σε σχέση με έναν που δεν έχει αυτές τις γνώσεις. Αλλά είπαμε, το πτυχίο μόνο του είναι η αρχή. Μετά πρέπει να κάνεις και λίγο τον ορφηγό στην εξέδρα. Όλοι μαζί κουπί.

Λοιπόν, ποιο είναι, κύριο Σπύρο, λέει, για Σαλμά Γεωργιάδη, ούτε λέξη, η δημοσιογραφία στα χειρότερά τη. Κύριε Σπύρο, ναι, εγώ για Σαλμά και Γεωργιάδη δεν είπα ούτε λέξη, γιατί νωρίτερα ο συνάδελφος ο Βασίλης Οδωμόπουλος αναφέρθηκε πολύ αναλυτικά στο θέμα, στα επιχειρήματα του κυρίου Σαλμά και είχε τον κύριο Γεωργιάδη να απαντήσει, στον οποίο θέσε όλα τα ερωτήματα. Θα ξαναλέμε τα ίδια θέματα κάθε μισή ώρα επειδή κάποιος εκείνη την ώρα δεν ήταν συντονισμένος. Όλα τα ερωτήματα. Ξαναλέμε τα ίδια θέματα κάθε μισή ώρα επειδή κάποιος εκείνη την ώρα δεν ήταν συντονισμένος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή του περιβαλλοντικού πάρκου Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ήχησε το 112. Επιχειρούν ισχυρές, επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Φλέγεται η Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε άγρια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ανέφερε στο RT News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Παραδίδεται στην κυκλοφορία του τελευταίου τμήματος αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά. Θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και έχει τεθεί στο αρχείο, κάνοντας λόγο για υποτιθέμενες καταγγελίες. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 8 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Λέγαμε νωρίτερα για το AI που θα πρέπει να μάθουμε να μιλάμε ακόμα και με κάποια συστηματικά στο τηλέφωνο. Θα έχουμε passport μεταξύ μας και δεν είναι καθόλου μακριά η μέρα που θα γίνει αυτό. Λέει εδώ η κυρία Μαρία, να δεις που μας φέρει πιο κοντά. Λέει, στο τέλος θα κάνουμε οπτική και απτική επαφή, για να είμαστε βέβαιοι.

0: Λοιπόν, ο κύριος Τσακυρόπουλος, με τα χρήματα που έχουν δοθεί για να κατασκευαστούν τόσες σχολές στην επαρχία και για να λειτουργήσουν, κόστος, υπάλληλοι κτλ., θα μπορούσαν να έχουν εστίες σε όλες. Δεν έχουν δοθεί και τόσα πολλά για να κατασκευαστούν σχολές στην επαρχία. Έχουν ενοικιαστεί σε αρκετές περιοχές κτίρια που ήδη υπάρχουν. Πρέπει να λέμε τώρα την πραγματικότητα έτσι όπως είναι. Και σε κοντέινερ, θα σας έλεγα, σε κάποια νησιά γίνονται μαθήματα. Δεν ξέρω αν γίνονται ακόμα, πριν κάνα 6-7 χρόνια σίγουρα. Να καλημερίσουμε τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, είναι μαθηματικός και σύμβουλος στρατιοδρομίας. Καλημέρα κύριε Στρατηγάκη. Υπάρχουν κάποια πρώτα συμπεράσματα τώρα που ανακοινωθήκαν οι βάσεις?
1: Ναι, βέβαια υπάρχουν. Έχουμε σε γενικές γραμμές να σας πω μία άνοδο στην ιατρική, η οποία

0: ήταν αναμενόμενη, γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μωρίων στην Αθήνα. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε μεγαλύτερη άνοδο, είχαμε άνοδο 375 μωρίων και πήγε στο 18.350.
1: Βέβαια, κύριε Σταντικάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο κτλ. Αυτό είναι στο κεφάλι μας, έτσι, γιατί διαχωρίζονται σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
0: Πολύ σωστά.
1: Ερωτήματα, μάλλον, συγγνώμη, διαφορετικής δυσκολίας κτλ.
0: Έχετε απόλυτο.
1: Είναι ένας τρόπος έτσι λίγο για να βάζουν κάποιους στόχους στα παιδιά. Δεν είναι στην πραγματικότητα κανένα σοβαρό εργαλείο.
0: Όχι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
1: Όχι, το λέω πιο πολύ και για τον κόσμο. Ότι παλιά είχε ένα νόημα όταν, ξέρετε, που αφήναμε βαθμούς. Τώρα που δεν αφήνουνε, είναι διαφορετικό.
0: Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά, είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους, και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές. Και αυτό
1: είναι λάθος. Είναι λάθος.
0: Ναι, αυτό είναι λάθος.
1: Όπως διαπίστωσα και κάτι που, εντάξει, επειδή είχε γίνει λίγο πολύπλοκο με τις βάσεις που μπαίνουν, παιδιά που πιάνανε τη βάση για να μπουν στο Α Πανεπιστήμιο, στην πράξη λέει, όχι, λέει, δεν την πιάνω γιατί έχει άλλο ειδικό μάθημα με άλλο συντελεστή και μπαίνω αλλού.
0: Ναι, αυτό συμβαίνει γιατί το κάθε τμήμα πια ορίζει μόνο του τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων, και ορίζοντας μόνο τους συντελεστές βαρύτητας έχει το κάθε παιδί διαφορετικά μόρια σε κάθε τμήμα. Ενώ λοιπόν σε ένα τμήμα μπορεί να έχει 16.900 μόρια, σε ένα άλλο μπορεί να έχει 17.300.
1: Mm. Οπότε δηλαδή εγώ ήταν ένα παιδί που έμπαινε ψυχολογία πάντιο, έτσι όπως τις έβλεπε στις βάσεις, τελικό, αλλά τελικά δεν μπαίνει εκεί, μπαίνει στη Θεσσαλονίκη. Γιατί έχει άλλο μάθημα.
0: Έχει άλλο συντελεστή βαρύτητα στα μαθήματα.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ξέρουμε και νέες θέσεις έχουν βγει.
0: Βγήκαν, απλά δεν έχω προλάβει να δω τίποτα ακόμα, διότι είμαστε πάρα πολύ στην αρχή της
1: διαδικασίας. Εντάξει, τώρα είναι, πριν από λίγο. Νομίζω αυτά είναι τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα κάθε χρόνο, έτσι, πέρα από το ποιοι μπήκανε πού και τα λοιπά. Πόσες θέσεις δεν καλύπτονται καθόλου και κάπου υπάρχει πρόβλημα, όπως είναι οι στρατιωτικές σχολές.
0: Φέτος, από ό,τι είδα, πρόλαβα να δω λίγο στην Ευελπίδων, επειδή εντάχθηκε και σε άλλα παιδεία, πρέπει να καλύφθηκαν οι θέσεις. Ευτυχώς.
1: Και όχι μόνο αυτό, έγιναν αυξήσεις σοβαρές στο μισθό.
0: Ναι, έγινε μια διαδικασία ολόκληρη ώστε να γίνουν πιο ελκυστικές, να σας το πω έτσι απλά. Και πιστεύω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να δούλεψε.
1: Όπως τα λέτε, έτσι φαίνεται. Γιατί είχε αρχίσει να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στελέχωσης και στους αξιωματικούς, βέβαια, όχι μόνο στους αξιωματικούς. Και γι' αυτό αλλάξανε πάρα πολλά κριτήρια. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι είναι λίγο νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα από τα αποτελέσματα, όπως έχουν ανακοινωθεί τώρα από τις βάσεις. Πάντως, το ένα συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι το σύστημα δουλεύει.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το σύστημα δουλεύει.
1: Μα είναι τόσο υπερπαραγωγή οι Πανελλήνιες και οι βάσεις και δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτό για την Ελλάδα, που είναι αυτονόητο πια, είναι μια τεράστια κατάκτηση.
0: Έτσι είναι και δεκαετίες τώρα λειτουργεί σωστά και δεν έχουμε πρόβλημα, και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Πιστεύω να συνεχιστεί και να παραμείνει αδιάβλητος ο θεσμός των πανελλαδικών. Απλά το ζητούμενο είναι να γίνει πλέον και δίκαιος. Αυτό είναι που εμένα με καίει, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αδικίες στο θέμα των πανελλαδικών. Παιδιά διαγωνίζονται σε διαφορετικά μαθήματα και διεκδικούν θέσεις σε ίδια σχολή, για να σας το πω έτσι πολύ χοντρά. Όλα αυτά θα ήθελα να δω κάποια μέρα να λύνονται. Είναι εύκολο να λυθούν, αλλά μάλλον κανείς δεν ενδιαφέρεται, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Γενικά τώρα, έτσι όπως βλέπετε μέχρι τώρα να διαμορφώνονται οι βάσεις και τα λοιπά, μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι τουλάχιστον στο υψηλό επίπεδο? Ότι δηλαδή η ιατρική έχει βάσεις που λες, okay, ένα παιδί, γιατί αύριο θα γίνει γιατρός αυτός, έτσι, θα κάτσουμε από κάτω του. Είναι η ελίτ, ας πούμε, των παιδιών όσον αφορά τα μαθήματα, όχι το χαρακτήρα και τι θα κάνει στη ζωή του, να είμαστε συγκεκριμένοι.
0: Κοιτάξτε να δείτε, ως προς τα μαθήματα είναι η ελίτ, διότι όταν η χαμηλότερη βάση της ιατρικής είναι 18.350 μόρια, καταλαβαίνετε ότι μόνο οριστούχοι μπαίνουν. Και αυτό είναι στην Αλεξανδρούπολη. Το πρόβλημα είναι με αυτούς που πάνε σε άλλες χώρες και έρχονται, οι οποίοι μπορεί να είναι μαθητές του 5 και επιστρέφουν γιατροί, ή και πια στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, στο οποίο πρέπει να έχει την ελάχιστη δυνατή βάση εισαγωγής για να μπει κάποιος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει θέμα με τους υπόλοιπους. Όχι με τον δημόσιο.
1: Ωραία. Άρα από αυτά είμαστε ικανοποιημένοι. Και νομίζω και ένα άλλο τεράστιο θέμα, εντάξει, θα το λύσουμε τώρα, αλλά είναι σοβαρό. Είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός, που τα παιδιά πραγματικά δεν ξέρουν και την γκάμα των επαγγελμάτων που μπορούν να κάνουν στη ζωή τους και τι κάνουν αυτά τα επαγγέλματα. Και πολλές φορές δεν ξέρουν και αυτό που διάλεξαν σε τι αντιστοιχεί στη ζωή.
0: Είναι έτσι, δεν υπάρχει πληροφόρηση, αλλά να σας πω κάτι το οποίο με στεναχωρεί. Πλέον δεν υπάρχει και ενδιαφέρον από τα παιδιά, δυστυχώς.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Διότι βλέπω πάρα πολλά παιδιά τα οποία το παίρνουν πολύ αψήφιστα το τι θα σπουδάσουν και δηλώνουν το μηχανογραφικό του στο πόδι. Υπάρχει μια γενικότερη αδιαφορία στη νέα γενιά για πάρα πολλά πράγματα, μεταξύ αυτών και τις σπουδές.
1: Μάλιστα. Μήπως αυτό σημαίνει ότι αυτή η ορίμανση που αναπόφευκτα έρχεται σε όλους έχει πάει παρακάτω?
0: Δεν ξέρω τι να σας πω, δεν έχω καταφέρει να ερμηνεύσω γιατί τα παιδιά είναι κολλημένα στο κινητό και αδιαφορούν για τα υπόλοιπα. Αυτό μου κάνει έτσι πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Μάλιστα. Μήπως πρέπει να βάλουμε και εμείς στο κινητό μερικά πράγματα που τα αφορούν?
0: Ή μήπως πρέπει και εμείς οι μεγάλοι λίγο να σταματήσουμε να είμαστε όλη μέρα στο κινητό, γιατί μας βλέπουν και τα παιδιά.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι μήπως και ο επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο που είναι στον κόσμο των παιδιών και όχι να πούμε στα παιδιά άρθρο στον κόσμο των άλλων.
0: Είναι προφανές αυτό ότι πρέπει να φτάσουμε να πάμε στα παιδιά, να μιλήσουμε τη γλώσσα τους. Αυτό είναι προφανές και έχει να κάνει με την εκπαίδευση συνολικά, κάτι το οποίο δεν γίνεται.
1: Να, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Στρατηγάκη. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Μια χαρά. Μαθηματικός ο κύριος Στρατηγάκη, σύμβουλος σταδιοδρομίας, άνθρωπος που τα παρακολουθεί πάρα πολύ στενά αυτά, τα γνωρίζει και μας βοηθάει με τις γνώσεις του. Ένας άνθρωπος ο οποίος αρνήθηκε πριν ένα μήνα να λέει που θα πάνε βάσει γιατί κανείς δεν ήξερε. Παρ' όλα αυτά, έβλεπες και πρωτοσέλιδα ακόμα. Όταν λέω πρωτοσέλιδα, πια βάζετε μέσα και τα site, έτσι.

Κοιτάξτε να δείτε τώρα τα σύγχρονα προβλήματα της εκπαίδευσης. Αχ, ο κύριος Στρατηγάκης είναι μαθηματικός. Ό,τι θυμάστε από μαθηματικά θυμάστε, έτσι, δηλαδή τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά, όταν πηγαίναμε στο σχολείο, έπρεπε να μαθαίνεις τους τύπους, να λύνεις, να σκέφτεσαι, να συγκεντρώνεσαι κτλ. Τώρα ένα παιδάκι που μόλις ήρθε ένα πρόβλημα, θα το πάνε στο AI, θα το λύσει, μπορεί και να το καταλάβει κιόλας, αν θέλει να προσπαθήσει. Πώς θα συγκεντρωθεί σε αυτό το μάθημα? Πρέπει το σχολείο να βρει έναν τρόπο όμως να το κάνει γοητευτικό και να πείσει αυτά τα παιδιά που έπιθε πάντα, έτσι. Δηλαδή, σε μια τάξη των 30 παιδιών, πόσοι παρακολουθούσαν μαθηματικά, 3, 4, και άλλοι 3, 6, μέχρι εκεί πηγαίνει το σύστημα. Μην κοροϊδευόμαστε ότι η παλιά ήταν καλύτερα. Πρέπει να βρει έναν τρόπο όμως αυτά τα παιδιά να τα βάλει μέσα στο μάθημα, να το γουστάρουνε.

Νομίζω αυτή είναι η μεγαλύτερη σύγχρονη πρόκληση. Πάντα υπήρχε, αλλά τέλος πάντων παλιά ήταν αλλιώς τα θέματα. Το, του σχολείου και της εκπαίδευσης να θέλουν τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο και να περνάνε καλά, ενώ ταυτόχρονα γίνεται και η εκπαιδευτική διαδικασία. Κάποιοι καθηγητές τα καταφέρουν αυτά τα πράγματα, έτσι. Υπάρχουν παραδείγματα. Για παράδειγμα, ήξερε ένα καθηγητή, ένα φυσικό, ο οποίος στο τέλος της χρονιάς έκανε κάποια πειράματα βασισμένα στην ύλη του βιβλίου. Ξεκίνησε με 3-4 παιδάκια που θέλανε. Και αυτό γινόταν στην τελική. Έκανε μια γιορτή στο τέλος του σχολείου και έκανε αυτά τα πειράματα. 3-4 παιδάκια. Την επόμενη χρονιά 15 παιδάκια. Την επόμενη 20 παιδάκια. Κατέληξε να συμμετέχει όλο το σχολείο στα πειράματα και όλοι με κάποιο τρόπο κάτι να κάνουν. Γιατί το βρίσκανε πολύ πιο ενδιαφέρον αυτό που συνέβαινε. Κάνανε και διάφορα πολύ εντυπωσιακά πράγματα, τα οποία βασίζονταν όλα στο τι είχαν διδαχθεί στη φυσική. Ήθελε αυτός όμως να το κάνει έτσι το μάθημα. Και θυμάμαι μια φορά που του είπα: να, παιδί μου, να, αυτό είναι το μάθημά σου. Δεν χρειάζεται το βιβλίο. Το βιβλίο είναι για 15 κανόνες. Έγινε έξαλλος. Όχι, μου λέει, να καταργήσουμε τα βιβλία, το αυτό, το εκείνο, το άλλο. Τι λέω, περιέργεια, 30 χρόνια που είσαι φυσικός. Πόσοι φυσικοί έχουν διάβαση, δηλαδή, πόσοι μπήκαν στο Πανεπιστήμιο της Φυσικής. Πάντα καμιά δεκαριά. Άρα του λέω, οι υπόλοιποι απλά βαριόντουσαν μέσα, δεν κάνανε τίποτα. Ενώ με αυτά τα πειράματα καταλάβαμε τι σημαίνει φυσική. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πολλά μπορούμε να λέμε.

0: Έχουμε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Περιμένουμε καταιγίδες, κεραυνούς, ακόμα και χαλάζι. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει και την κεντρική Μακεδονία. Ισχυρές βροχές θα είναι κυρίως κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, μέσα είναι και η Αττική. Πάμε περίπου στο πορτοκαλί. Βέβαια, εντάξει, ψυχραιμία. Πόση ώρα να βρέξει την Ελλάδα? Κοίτσε όπως έχουν ξεραθεί και τα δάση και τα λοιπά, λίγο νεράκι νομίζω καλό θα μας κάνει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να κλείσουμε με τον κύριο Δημήτρη Πλάτζο. Ο κύριος Πλάτζος είναι καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και τον καλέσαμε κοντά μας για την Οδύσσια. Τι κάνετε, κύριε Πλάτζο?
1: Πολύ καλά, εσείς?
0: Έχετε δει και την ταινία?
1: Την είδα.
0: Ωραία, γιατί βλέπω και συνάδελφοί σας κάνουν και παρατηρήσεις για. Τι δεν υπόθηκε κυρίως, αυτό έχω καταλάβει. Όχι τόσο ότι δεν σεβάστηκε το έπος. Εσείς τι λέτε, το σεβάστηκε, το ακολούθησε ή είχαμε Hollywood?
1: Κοιτάξτε, προσπάθησα να δω την ταινία ως θεατής, γιατί μου αρέσει και ο κινηματογράφος και όχι ως αρχαιολόγος. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ δυναμική ταινία, μια πραγματική περιπέτεια. Είναι Hollywood, αυτό δεν είναι κακό.
0: Όχι, εννοώ Hollywood που η Ζήνα, ξέρω εγώ, συναντά τον Μέγα Αλέξανδρο και στο επόμενο επεισόδιο τον Ιούλιο Κέσσαρα. Δεν έχει τέτοια, έτσι.
1: Η Ζήνα δεν είναι ακριβώς Hollywood. Τέλος πάντων, η ταινία του Νόλαν είναι δυναμική, λειτουργεί. Και πιστεύω ότι όχι απλώς σεβάστηκε τον Όμηρο, αλλά σεβάστηκε και την ομηρική παράδοση. Αυτό που είδα μέσα στην ταινία ήταν ένα διαβασμένο σκηνοθέτη που είχε διαβάσει εκτός από το ομηρικό κείμενο και τον Βιργίλιο και τους μεταγενέστερους, διέκρινα απηχήσεις του Μάρλο, του Τένισον. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία και ψυχαγωγική.
0: Ωραία. Ας μιλήσουμε τώρα για τον ίδιο τον Όμηρο και τον Οδυσσέα. Παρατηρούν σε όλο τον κόσμο την απήχηση που έχει, ότι αγοράζουν βιβλία που είναι σχετικά με τον Οδυσσέα, σχετικά με την Ιλιάδα, σχετικά με τον Όμηρο, όχι κατά ανάγκη τα έπι, αλλά έχουν γραφτεί και τόσα πολλά γύρω από το έργο του Ομήρου.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σημαντικό. Το ομηρικό κείμενο, η ιστορία του Οδυσσέα και της άλλης της Τροίας γενικότερα, συγκινούν το κοινό ακόμη και σήμερα, γιατί είναι ιστορίες αυτογνωσίας, είναι ιστορίες για τον αγώνα του ανθρώπου ατομικά ή και συλλογικά, να γνωρίσει τον κόσμο του, να επιβιώσει και να γνωρίσει τον εαυτό του. Στη συγκεκριμένη ταινία μάλιστα αυτό είναι πάρα πολύ έντονο. Έχουμε πολλές στιγμές ανάπαυλας, μιας ας πούμε νεωτερικής μελαγχολίας, όπου ο ήρωας κοιτάζει τα ίδια του τα έργα, τις πράξεις του, με αμφισβήτηση και με κάποια.
0: Αχ, κύριε Πλάτζο, έχω διαβάσει τόσες κριτικές, το είπατε καλύτερα από όλους, επειδή την έχω δει και την ταινία. Είναι ένας μελαγχολικός ήρωας. Όντως.
1: Ναι, είναι, και αυτό μας καφνιάζει ευχάριστα, πρέπει να πω. Γιατί όλοι, όπως και η ίδια η Οδύσσια βέβαια, όλη η ταινία είναι ένα μεγάλο flashback. Όλα έχουν συντελεστεί. Ο Οδυσσέας ήδη έχει κάνει αυτό που έχει κάνει και μάλιστα κάποια στιγμή το ξεχνάει και λίγο εκεί στο νησί της Καλυψός και το ξαναθυμάται. Και αυτό είναι και η ανατροπή. Είναι ένας αντιήρωας ο οποίος προσπαθεί να διορθώσει προς το τέλος της ζωής του αυτό που έχει κάνει, συνειδητοποιώντας βέβαια ότι η ίδια του η εποχή λύγει. Είναι ένα μελαγχολικό σχόλιο και στην ίδια την εποχή μας με κάποιο τρόπο.
0: Στην πραγματικότητα νομίζω θα μπορούσαμε να δούμε όλη την Οδύσσια όπως την δικαιόμενο, σαν μια αλληγορία, έτσι?
1: Φυσικά, αυτά τα κείμενα, ξέρετε, και στην αρχαία Ελλάδα δεν τα μελετούσαν στα σχολεία για την υπόθεση. Την υπόθεση την ήξεραν. Αυτό που τους ενδιέφερε είναι ο τρόπος με τον οποίο ο επικός ήρωας ή ο τραγικός ήρωας αργότερα αντιμετωπίζει την κοινωνία, τους ανθρώπους, τους γονείς του, τα παιδιά του και τον ίδιο τον εαυτό.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό και αντέχει τόσες χιλιάδες χρόνια. Σχολιάζουμε τα 3.000 χρόνια που αντέχει, έτσι, όλο
1: ακριβώς, αυτό το έπος. Ακριβώς.
0: Και δεν ξέρω γιατί. Νομίζω έχει περάσει. Το Trojan Horse το λένε νομίζω και, και έξω. Πόσες φράσεις που είναι καθημερινότητα για μας μέσα από, από τα έπι του Ομήρου.
1: Ακριβώς. Σε αυτό βοήθησε βέβαια και ο Βιργίλιος με την Ενιάδα, γιατί οι Ρωμαίοι είδαν την ομηρική παράδοση από την αντίστροφη μεριά, ως απόγονοι των Τρώων. Και αυτό περνάει και στην ταινία και με την ιστορία του Σύνωνα που είναι από τον Βιργίλιο, αλλά και με άλλες, έτσι, και με άλλα σχόλια.
0: Σήμερα βέβαια είστε στο Πανεπιστήμιο και από εκεί μπορείτε να πείτε, τα παιδιά βρίσκουν ενδιαφέρον, τους γοητεύει?
1: Ναι, κοίταξε, προχθές που είδα την ταινία η αίθουσα ήταν γεμάτη με
0: όχι, εγώ λέω τώρα για το μάθημα στο Πανεπιστήμιο.
1: Α, το μάθημα στο Πανεπιστήμιο, ναι, φυσικά. Έχουμε ίσως περισσότερους φοιτητές από όσους μπορούμε να αξιοποιήσουμε κάθε χρόνο στη φιλοσοφική σχολή. Και υπάρχει πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μάλιστα πρέπει να πω ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, πολύ άξιοι, οι οποίοι αποφασίζουν να ασχοληθούν με τις κλασικές σπουδές. Σήμερα νομίζω βγαίνουν και τα αποτέλεσμα των Πανελληνίων, οπότε σήμερα καθορίζονται και οι φοιτητές που θα συναντήσω τον επόμενο Σεπτέμβρη στο πρώτο εξάμηνο.
0: Εσείς συναντάτε και φοιτητές οι οποίοι είναι όριμης ηλικίας, έτσι? Δεν είναι όλα 18χρονα και 19χρονα παιδιά, νομίζω.
1: Βέβαια. Έχουμε προσωπικά διδάσκω από πρωτοετής μέχρι και όριμους φοιτητές, είτε στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ.
0: Λέω και ανθρώπους που 28, 30, 40 χρονών κάνουν μετατάξεις, ξαναδίνουν κατατακτήριες εκεί πέρα.
1: Βεβαίως. Έχουμε και όριμους φοιτητές στο πτυχιακό μας πρόγραμμα και στα μεταπτυχιακά, αλλά διδάσκω και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, που και εκεί συναντώ.
0: Εκεί νομίζω είναι όλοι. Είναι μεγαλύτερη ηλικία, στο Ανοιχτό.
1: Ναι, από κάποια ηλικία και μετά, ναι.
0: Ωραία. Ένα τελευταίο σχόλιο που θέλετε να κάνετε. Καταρχήν, μια και επιλέμε για την ταινία, εγώ για τον Οδυσσέα θέλω να μιλήσουμε και αυτό κάναμε, αλλά πόσο βοηθάει έτσι ο πολιτισμός, γιατί το κινηματογράφος είναι πολιτισμός.
1: Φυσικά. Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να βλέπουμε και μια ταινία που να είναι αφιερωμένη σε αυτά τα μεγάλα κείμενα και σε αυτούς τους μεγάλους ήρωες. Θα προτιμούσα βέβαια να μην είχε εξαφανιστεί η ιστορία, ο διάλογος με τον Πολύφημο. Αυτό είναι ίσως κάτι που μου έλειψε πάρα πολύ και έλειψε και σε πολύ άλλο κόσμο. Τώρα πριν από λίγο ήμουν στο φαρμακείο και ο φαρμακοποιός που με ξέρει μου είπε: την είδα, αλλά αυτό με τον Πολύφημο με χάλασε λίγο.
0: Είναι τρομερό, γιατί τον ρωτήσανε και έλεγε ότι δεν του καθόταν στα αγγλικά. Το άσχετο, τέλος πάντων.
1: Ναι, τέλος πάντων, και εγώ δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια, ο Νόλαν, και το απέδειξε αυτό σε αυτή την ταινία, ήταν ένας σκηνοθέτης με πολύ προσωπική παρέμβαση σε πάρα πολλά σημεία, πολύ εύστοχη. Σε κάποια σημεία ίσως δεν του βγήκε και όσο θα το.
0: Το διάλογο έτσι, ποιος είσαι, που απαντάει ο κανένας και μετά δεν μπορούσε να προσδιοριστεί ταυτότητα αυτό.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι και λίγο αστείο, βέβαια, έτσι όπως συμβαίνει στην Οδύσσια. Χάθηκε και μία σύγκρουση ανάμεσα σε δύο μορφές λόγου. Αυτό είναι που βρίσκουμε στην Οδύσσια και δεν το είχαμε σε έναν Πολύφημο ο οποίος δεν είναι καθόλου ανθρώπινος. Έτσι, είναι ένα τέρας.
0: Ναι. Για να μπορεί να τρώει ανθρώπους, θα έπρεπε να είναι τέρας. Δεν πρέπει.
1: Βέβαια, στην Οδύσσια δεν είναι ακριβώς έτσι. Στην Οδύσσια είναι ένας ημιάγριος. Δηλαδή έχει λόγο και έχει και φίλους.
0: Όχι, δεν διαφωνώ ως προς το μέγεθος εννοώ και τα λοιπά.
1: Ναι. Κατ' εμέ η απόδοση του Πολύφημου στην ταινία είχε ξέφυγε. Ήταν λίγο.
0: Να, δεν είσαι το μόνος. Και άλλοι έχουν πει αυτό. Όπως και για τους Λοστριγόνες στη Στολή. Αλλά εκεί θα πρέπει να το δούμε κινηματογραφική αδεία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ωραία. Σας πείραξε που η ωραία Ελένη είναι μαύρη?
1: Καθόλου. Αντιθέτως, βρήκα ότι είναι πολύ επιβλητική η παρουσία της ηθοποιού στα λίγα λεπτά που τη βλέπουμε. Και μου έκανε εξαιρετική εντύπωση η ουλή που της έχει δώσει ο σκηνοθέτης, που είναι δική του προσθήκη, δεν υπάρχει πουθενά στα κείμενα αυτό, ότι ο Μενέλος δηλαδή την χτύπησε με το σπαθί του όταν την βρήκε, παρόλο που μετά τον Όμηρο και στις τραγωδίες και σε άλλα κείμενα ξέρουμε, βλέπουμε ότι ο Μενέλος έψαχνε μέσα στο παλάτι στην Τρία με το σπαθί ξεχθικαρωμένο να τη βρει, να την σκοτώσει, και την είδε μπροστά του και τελικά δεν τη σκότωσε. Αυτό είναι ένας μεταγενέστερος μύθος. Αυτό προφανώς ο Νόλαν το ξέρει και παίζει με το μάγουλο της Ελένης. Λέει, αυτό είναι το πρόσωπο που κίνησε 1000 καράβια, τέλος πάντων 500, γιατί τώρα της έχει σημαδέψει το ένα μάγουλο.
0: Μάλιστα.
1: Παίζοντας και με το στίχο του Μάρλοου από πολλούς αιώνες αργότερα. Είναι ένα πολύ έξυπνο κείμενο το σενάριο της Οδύσσιας.
0: Θα δούμε τώρα, θα κάνει ένα πιο έξυπνο Elon Musk, είπε, ο οποίος έκανε και το κορυφαίο, θα σεβαστεί την ιστορική ακρίβεια.
1: Ας κάνει αυτό. Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και γιατί όχι να υπάρχει και μια ελληνική παραγωγή.
0: Όχι, θα το κάνει με τεχνητή νοημοσύνη, δεν θέλει να ξοδέψει.
1: Θα το δούμε και αυτό.
0: Ότι πιστεύει ότι ο μύθος έχει ιστορική ακρίβεια, πώς σας φαίνεται?
1: Καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει. Βέβαια δεν καταλαβαίνει.
0: Ότι η Ελένη θα είναι λευκή. Εντάξει,
1: okay. Και προφανώς δεν καταλαβαίνει πώς λειτουργεί ένας μύθος, αλλά τι να κάνουμε, θα το υποστούμε και αυτό.
0: Κύριε Πλάτος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή σας μέρα.
0: Γεια χαρά. Ο κύριος Πλάτος, καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο. Ωραία κριτική έκανε. Βέβαια, θα πρέπει κάποιος να έχει δει και την ταινία, είναι η αλήθεια. Αλλά κρατήστε αυτό που είπε, έχει ενδιαφέρον. Είναι ένας μελαγχολικός ήρωας στην ταινία. Και γιατί να μην είναι. Λείπει 10 χρόνια από το σπίτι του. Βασανίζεται και μαζεύονται τα χρόνια στα οποία δεν μπορεί να επιστρέψει. Αυτά τα 10 χρόνια που έλειπε δεν ήταν σε κανένα πάρτι, ήταν σε πόλεμο. Έχει λεηλετηθεί μια πόλη με δική του ευθύνη. Ξεκινάει ένα ταξίδι που τρώει ξύλο συνέχεια. Τον αμφισβητούν οι σύντροφοί του. Έχει τις καλές του στιγμές, προφανώς, αλλά δεν είναι ο ορισμός της αισιοδοξίας και της χαράς η ζωή του.

0: Λοιπόν,
1: συγχαρητήρια στα παιδάκια τα οποία πετύχανε τους στόχους τους. Καλή επιτυχία και σε όσους θα τους επαναπροσδιορίσουν και θα κάνουν καινούρια προσπάθεια. Κουράγιο στους γονείς. Η Χαρά Γιαννοπούλου με τη Μαρία Παπακυρίτσικη ρυθμίσανε τον ήχο. Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Λουίζα Μαραβελάκη με τη Μαρία Κόντου που ήδη την τρώει το χέρι της, αλλά δεν πειράζει. Πέρασε το παιδί, αυτό μετράει. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Δημήτρης Στάκης. Να έχετε μια πάρα πολύ καλή μέρα. Για χαρά.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βάσεις για το 2026, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών. Οι υποψήφοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Συνολικά, 89.000 υποψήφοι διαγωνίστηκαν για μία από τις σχεδόν 69.000 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία αλλά και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης βοήθεια παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές. Προειδοποιητικό μήνυμα εστάλει από το 112. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Νέα πλήγματα στο Ιράν εν μέσω εκατέρωθεν απειλών αλλά και επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη. Αυξάνουν τους φόβους για διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν αμερικανικό ραντάρ στην Ιορδανία σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών και από το Μάιο εκκρεμούσε σε βάρος του έντελμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σεσημασμένος. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριο Σαλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και ότι το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχαιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει στις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά ενώπιον της δικαιοσύνης, επισημένοντας ότι έχει αρθεί η ασυλία του. Χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες την τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ, που υιοθετεί τις κατηγορίες Σαλμά, οι οποίες, όπως τόνισε, δεν είναι καινούργιες. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τις 23 Ιουλίου του 2018, όταν εκδηλώθηκε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία. Με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην υπηρετική Ελλάδα. Για ένα εξοπλιστικό πακέτο άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με βασικό αντικείμενο την έγκριση ενός από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών, το οποίο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι και τοπικές βροχές για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
5: Dance Days Χανιά, 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance, διακρατικό καλλιτεχνικό residency, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά, 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Δεν ξεκινήσαμε τυχαία με την εθνική στάρ, όπως αποκαλούσαμε και συνεχίζουμε να αποκαλούμε την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Γιατί σαν σήμερα 23 Ιουλίου του 1996 έφυγε από τον μάταιο του το κόσμο, χτυπημένη από τον καρκίνο στο πάγκρεας, ένα είδος καρκίνου πολύ άσχημο, τουλάχιστον για εκείνη την εποχή. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και έχουν βγει και καινούργιες θεραπείες. Η Αλίκη έφυγε από μαζί μας, έφυγε από τον μάτιο του το κόσμο εκείνη την ημέρα. Είδαμε και θυμόμαστε όλοι όταν έφυγε για εξετάσεις στην Αμερική, το βλέμμα που είχε όταν γύρισε, τη μάχη που έδωσε. Μια Αλίκη που τη θυμόμαστε πάντα νέα, γιατί για έναν περίεργο τρόπο δεν γέρασε ποτέ, δεν την είδαμε ποτέ γερασμένη, και κατά αυτή την έννοια θα τη θυμόμαστε όπως ήθελε πάντα να είναι, νέα, λαμπερή και χαρούμενη. Και χθες το βράδυ, κάνοντας ένα scroll στο Facebook, είδα ένα μικρό βιντεάκι. Το ανήρτησε ένας χρήστης και λέει: αυτή είναι ίσως μια πολύ μεγάλη αλήθεια από αυτές που σπανίως έλεγε on camera η Αλίκη. Είχε λοιπόν ένα βιντεάκι όπου έλεγε στον δημοσιογράφο που της έκανε τη συνέντευξη: ξέρεις τι είναι το γκρο πλάν, πλησιάζει η κάμερα, πλησιάζει, φτάνει μέχρι το σαγόνι σου, σε λούζει με φως, εσύ πρέπει να σε χαμογελαστή, ενώ μέσα σου άλλα πράγματα συμβαίνουν. Αυτή είναι η διαφορά του τι δείχνει ένας καλλιτέχνης και του τι επιβάλλεται να δείξει στο φακό, κινηματογραφικό ή φωτογραφικό, αλλά στο πώς νιώθει ο ίδιος στην πραγματικότητα. Η Αλίκη λοιπόν έφυγε, ο μύθος της εθνικής στάρ παραμένει αναλύωτος και παλιοί και καινούργοι τη θυμούνται με βάση τις ταινίες που βλέπουμε, έγχρωμες και ασπρόμαυρες, του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 60 και όχι μόνο. Και βεβαίως πολλές από τις ταινίες με τις οποίες έχουμε μεγαλώσει εμείς και μεγαλώνουν και επόμενες γενιές είναι το «Ξύλο βγήκε από τον παράδεισο», «Η Αλίκη στο ναυτικό», «Η Νεράιδα και το παλικάρι», «Χτυποκάρδια στο θρανίο», «Ο υπολογαγός Νατάσα». Πολλές ταινίες με τον αγαπημένο της Δημήτρη Παπαμιχαήλ, σε πολλές εκδοχές του λαμπερού ζευγαριού, αλλά και με τον Δημήτρη Κωνσταντάρα ως πατέρα της ατίθασης και σοσιαλίστριας τότε Αλίκης, που εμφανίστηκε ενσαρκώνοντας το πλαίσιο και τη λογική και την πολιτική μόδα της εποχής με την περίφημη ταινία «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια». Λοιπόν, αυτά για την Αλίκη Βουγιουκλάκη που έφυγε σαν σήμερα, αλλά είπαμε μύθοι και άνθρωποι που τους θυμόμαστε δεν φεύγουν ποτέ, δεν πεθαίνουν ποτέ. Τώρα, μια άλλη επέτειος θλιβερή επίσης, γιατί οι επέτειοι που έχουν να κάνουν με αποχωρισμούς και θανάτους είναι θλιβεροί. Αυτή για την οποία θα μιλήσουμε τώρα είναι ακόμα πιο θλιβερή, γιατί δεν μιλάμε για ένα θάνατο, μιλάμε για 102 θανάτους, για πάρα πολλούς εγκαυματίες, για πάρα πολλούς ανθρώπους που ακόμα παλεύουν με τα σκοτάδια τους και με όλα αυτά που τους άφησε η τραγωδία στο μάτι, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από αυτή την καταστροφική πυρκαγιά που προκάλεσε 104 θανάτους, όχι 102, έκανα λάθος, εκτεταμένες καταστροφές λόγω της ταχύτητας της εξάπλωσης της φωτιάς αλλά και της έλλειψης οργανωμένου σχεδίου εκένωσης. Ακόμα και σήμερα είδα στα ρεπορτάζ που έπαιζε πριν δημόσια τηλεόραση άνθρωποι που βίωσαν εκείνη την τραγωδία να περιγράφουν τι ακριβώς του συνέβη, πόσα μετέπειτα αρνητικά πράγματα του συνέβησαν και πόσο ακόμα δίνουν τον αγώνα να σταθούν στα πόδια τους. Ένα μνημείο έχει γίνει μόνο για τα Τέμπη, το άκουγα και αυτό, εν αντιθέσει με την τραγωδία των Ντεμπών, για την οποία υπάρχουν πολλά μνημεία σε πολλές περιοχές της χώρας. Ούτε συμψηφισμός είναι, ούτε σύγκριση νεκρών, αλλά εν πάση περιπτώσει τους νεκρούς οφείλουμε όλοι να τους τιμάμε με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο πάθος, με την ίδια ζέση και χωρίς κανέναν παραμορφωτικό φακό και χωρίς κανένα φίλτρο που αλλοιώνει, μεγενθύνει ή σμικρύνει την τραγωδία που βιώσαμε εμείς συλλογικά ως χώρα και φυσικά κυρίως οι οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους, παιδιά που κάηκαν με τις γιαγιάδες τους αγκαλιά και πολλά άλλα από εκείνη την τραγική ημέρα που κανείς ποτέ δεν θέλει να ξαναζήσει κάτι ανάλογο. Αυτά για αρχή και για πρόλογο. Η ώρα είναι 12 και 4. Είστε συντονισμένοι στο Earth News. Ακούτε την εκπομπή «Είναι με Ναλά» κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή. Εδώ ο Δημήτρης Στάκης είναι στο μικρόφωνο, η Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων, η Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και είπαμε να ξεκινήσουμε πολιτικά και όχι μόνο αυτό το πρώτο μισάωρο, που επί της ουσίας στην πραγματικότητα είναι ένα τέταρτο μέχρι τις 12.30, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε Χριστίδη.
1: Καλημέρα κύριε Τάκη. Πολύ σημαντική η επισήμανση σας που κάνετε για το ΜΑΤΙ. Σήμερα είχαμε και την αντίστοιχη συνεδρίαση της Βουλής και νομίζω ότι είναι μια επέτειος η οποία είναι θλιβερή, μας θυμίζει μια τραγωδία, αλλά περισσότερο από όλα μας θυμίζει τι πρέπει να κάνει το κράτος για να αλλάξει. Ναι. Ό,τι πρέπει για την προστασία των πολιτών. Γιατί όποιος έζησε εκείνο το βράδυ, με όποιο τρόπο το έζησε, είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, γυροφέρει σε μια ρόλη στις στιγμές, οι εικόνες, η κρατική ανεπάρκεια, τα κυβερνητικά σοου, όλα εκείνα τα οποία έγιναν τότε.
0: Σωστά. Και ενδεχομένως να μας έχει οδηγήσει και εμάς να μάθουμε λίγα περισσότερα ως προς το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, διότι θυμόμαστε όλοι ότι η φωτιά στο μάτι μπήκε από έναν άνθρωπο που είχε βάλει μια φωτιά, πήγε η αστυνομία και του είπε σβήστην, την έσβησε και μετά από λίγο την ξαναέβαλε πάλι και προκάλεσε αυτή την τεράστια καταστροφή.
1: Είναι όπως το λέτε και πιστεύω ότι εντάξει, θέλει και η κοινωνική ενσυναίσθηση και την αίσθηση του πολίτη να προστατεύει το περιβάλλον και τους ανθρώπους του.
0: Έχουμε διδαχθεί, πιστεύετε, από αυτή την τραγωδία και ως κοινωνία και ως κράτος και ως ατομική συμπεριφορά, να το πω έτσι.
1: Κοιτάξτε, είμαι σε... Αυτή η συζήτηση, ξέρετε, μακάρι να μην γινόταν ποτέ, κύριε Τάκη. Δεν μου αρέσει αυτή η κουβέντα. Δηλαδή, εάν ήταν να μάθουμε από αυτή την ιστορία, καλύτερα, ξέρετε, να μην είχε συμβεί η ιστορία.
0: Αυτό είναι το προφανές.
1: Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι και ελπίζω και πιστεύω ότι οι κρατικές υπηρεσίες έχουν κάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες εκπαιδεύσεις, διορθώσεις, εξελίξεις, ώστε να μην έχουμε τα ίδια συμπτώματα. Γιατί θυμάστε τι έγινε με την τροχέα, τι έγινε με την πυροσβεστική, δεν μπορούσαν να περάσουν τα οχήματα. Το λιμενικό διέσωσε πάρα πολύ κόσμο, από εθελοντές διασώθηκε πάρα πολλοί κόσμος. Όλες εκείνες οι εικόνες, αντιλαμβανόμενοι πλήρως και τις συνθήκες που πολλές φορές μπορεί να φέρνει η φύση, είναι εικόνες οι οποίες σίγουρα έχουν ευαισθητοποιήσει πολύ περισσότερο κόσμο. Και θέλω να σας πω ότι επειδή χθες κάναμε και μια περιοδία στα πυροφυλάκια της Νότιας Αθήνας για ακόμα μια φορά τους τελευταίους μήνες, εκεί βασίζεται, αν θέλετε, και η πολιτική προστασία στην ενσυναίσθηση ανθρώπων οι οποίοι αφήνουν τις οικογένειές τους για να προστατεύσουν τις οικογένειες τις δικές μας. Άρα εμείς πρέπει να κάνουμε και ως βουλευτές και βουλή, ας πούμε, δημοκρατία κλπ. Ό,τι περνάει από το χέρι μας, αλλά νομίζω ότι συνολικά και ως κοινωνία για να τους διευκολύνουμε στο ρόλο τον οποίο έχουν και σε αυτά τα οποία κάνουν.
0: Σωστό. Τώρα, κύριε Χριστίδη, βαίνουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού, είμαστε ήδη στα μέσα του Ιουλίου, μένει ακόμη ένας μήνας. Το ΠΑΣΟΚ από ό,τι βλέπω έχει γκαζώσει τις μηχανές του. Διαβάζω επίσης ότι την 3η του Σεπτέμβρη φέτος θα την γιορτάσετε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ταυτοχρόνως πια όλες οι πηγές μας οδηγούν σε εκλογές την άνοιξη του 27, το Μάιο, και όχι το φθινόπωρο. Αυτός ο χρόνος που κερδίζετε ως ΠΑΣΟΚ, θεωρείτε ότι μπορείτε να τον αξιοποιήσετε και να αντιστρέψετε δημοσκοπικά την εικόνα που υπάρχει σήμερα και που σας δείχνει με καμιά 6-7 μονάδες μακριά από το κόμμα του κύριου Τσίπρα? Είναι μια τελευταία ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ αυτή?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι υπάρχει όχι απλά μια τελευταία ευκαιρία, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και θέλω να πω επίσης ότι παρακολουθώντας τις δημοσκοπήσεις όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν μπορώ να μην σχολιάσω το γεγονός ότι παρά το ότι διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι παραιτείται, ανεξαρτοποιείται ο πρώην πρόεδρος του, υποτίθεται ότι θα τα βρίσκαν όλοι μαζί κλπ. Το κόμμα του κ. Τσίπρα ακόμα δεν έχει εκφράσει ούτε πολιτικό πλαίσιο, πρόγραμμα, προτάσεις, ιδέες, σκέψεις, ούτε φυσικά βλέπω να δημιουργείται, αν θέλετε, μια ανωδική τροχιά στην πορεία του. Αυτό είναι κάτι το οποίο το επισημαίνω, διότι ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν εκλογές, πρέπει να δούμε τα πράγματα στη βάση τους. Και εγώ πιστεύω, κύριε Τάκη, ότι όποτε και αν γίνουν εκλογές, προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα γίνουν το Μάιο του 2027, αλλά αυτό είναι
0: πότε
1: κάτι
0: λέτε
1: άλλο. Εγώ νομίζω ότι θα γίνουν πολύ νωρίτερα.
0: Τον Απρίλιο, τον Μάρτιο?
1: Όχι. Θεωρώ ότι θα πάει πολύ νωρίτερα. Δεν μπορεί η χώρα να πάει με 50 ανεξάρτητους βουλευτές με 297 συνολικά στη Βουλή, 50 ανεξάρτητους, και με τη Νέα Δημοκρατία να έχει τόσο σοβαρά εσωτερικά θέματα σε εκλογές σε ένα χρόνο από τώρα. Να βγαίνουν τώρα βουλευτές της ή πρώην βουλευτές και να καταγγέλουν αυτά τα οποία καταγγέλνουν τώρα ο κύριος Βλάχος, αυτά τα οποία καταγγέλει ο κύριος Σαλμάς, είναι πράγματα, αυτά τα οποία λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αυτά τα οποία λέει ο κύριος Καραμαλής, είναι όλα πράγματα τα οποία θα βάλουν πολύ μεγάλο βάρος σε μια κυβέρνηση.
0: Πάντως εγώ από αυτά που μου λέτε καταλαβαίνω ότι εσάς σας συμφέρει να πάει πιο πίσω ο χρόνος των εκλογών, με την έννοια της, πώς να το πω, της τελικής επίθεσής σας, και με στόχο βεβαίως την πρωτιά όπως έχετε διατυπώσει, ή εν πάση περιπτώσει σίγουρα το να είστε πιο μπροστά από τον κύριο Τσίπρα, δεν είναι?
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Εμείς θέλουμε να γίνουν εκλογές και ο χρόνος τον οποίο έχουμε, γι' αυτό κιόλας, όπως είπατε προηγουμένως, έχουμε πατήσει γκάζι, είναι ένας χρόνος τον οποίο αξιοποιούμε προς όφελος των πολιτών. Εμείς θέλουμε να πάμε σε μια εκλογική διαδικασία, κύριε Τάκη, όπου θα αναμετρηθούν προγράμματα, ιδέες. Θα βάλουμε κάτω να δούμε τι λέει ο καθένας, πόσο κοστίζει και πού θέλει να πάει τη χώρα. Και σε αυτή την κατεύθυνση, ξέρετε, το Πασόκ έχει μια μακρά παράδοση του τρόπου με τον οποίο έχει πολιτευτεί. Είναι ακόμα ασφαλές, ένα κόμμα με προοπτική, ένα κόμμα το οποίο έχει ισχυρό παρελθόν, έχει ανανεωμένο παρόν και έχει ένα πολύ ελπιδοφόρο μέλλον και μια προοπτική η οποία είναι πολύ ουσιαστική. Άρα θέλω να σας πω ότι σε όλο αυτό υπάρχει και πολύ έντονη ελπίδα μέσα μας.
0: Δύο πράγματα θέλω να σας ρωτήσω. Είδα χθες μια ανακοίνωση που έβγαλε το Πασόκ με αφορμή τα όσα είπε ο κύριος Σαλμάς στη Βουλή για τον κύριο Γεωργιάδη, και είδα και τη σημερινή ανακοίνωση του κύριου Γεωργιάδη που επιτίθεται σε εσάς λέγοντας ότι όλα αυτά είναι επί της ουσίας μια ξαναζεσταμένη ιστορία της υπόθεσης Νοβάρτης που αρχιοθετήθηκε, ότι το SMS που έβγαλε ο κύριος Σαλμάς χθες υπάρχει στη δικογραφία της κυρίας Τουλουπάκη και αναφέρει και το συγκεκριμένο περιστατικό που ακριβώς εστάλει και για ποιον συνάδελφό μας, και ότι όλα αυτά ενώ το Πασόκ τα γνωρίζει και ήταν κομμάτι της σκευωρίας που και εσείς τότε είχατε χαρακτηρίσει την υπόθεση που αφορούσε και τον τότε πρόεδρό σας, τον κύριο Βενιζέλο, τώρα ρωτάτε αν πρέπει να απολογηθεί ο κύριος Γεωργιάδης και αν πρέπει να απαντήσει σε αυτές τις κατηγορίες, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, σαν να μην ξέρετε τι έχει συμβεί.
1: Κύριε Τάκη, τι έχει να φοβηθεί ο κύριος Γεωργιάδης? Εμείς κάναμε ένα ερώτημα.
0: Ναι.
1: Αν ο κύριος Γεωργιάδης έχει να φοβηθεί κάτι, μπορεί να βγει να το πει. Εμείς κάναμε ένα ερώτημα με βάση τις καταγγελίες που έκανε ο κύριος Σαλμάς χθες κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή. Αυτό είναι το οποίο οφείλαμε να κάνουμε. Φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας ο οποίος να λάμβανε με καλύτερο τρόπο όταν ένας βουλευτής, και μάλιστα επί 25 χρόνια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Για σας έχει πάψει η υπόθεση Νοβάρτης να αποτελεί σκευωρία? Αυτό ρωτώ.
1: Κύριε Τάκη, επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το τι λέγαμε εμείς την περίοδο εκείνη, εμείς μιλούσαμε για σκευωρία και για σκάνδαλο.
0: Μάλιστα.
1: Για σκάνδαλο και για σκευωρία. Είναι ένα σκάνδαλο το οποίο είναι διεθνές.
0: Σωστό.
1: Το είδαμε να εξελίσσεται και το οποίο, ξέρετε, ζημίωσε ασφαλισμένους.
0: Σωστό.
1: Σε όλη την Ευρώπη.
0: Και σκευωρία όσον αφορά την εμπλοκή πολιτικών προσώπων.
1: Όσον αφορά τα πολιτικά πρόσωπα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θέλουμε ή η δικαιοσύνη να το διερευνά πάντοτε όταν αφορά μια καταγγελία. Γι' αυτό βγάλαμε και τη συγκεκριμένη ανάγκη.
0: Ναι, αλλά αυτό λέω, δεν γνωρίζετε ότι η καταγγελία που έκανε ο κ. Σαλμάς υπήρχε στο φάκελο της κυρίας Τουλουπάκη, ο οποίος στη συνέχεια αρχιοθετήθηκε? Γι' αυτό ρωτώ.
1: Δεν έχει να κάνει με το τι γνωρίζει το Πασόκ και δεν γνωρίζει το Πασόκ. Το Πασόκ παίρνει μια καταγγελία η οποία έρχεται
0: δεν την επεξεργάζεται.
1: Για ένα συγκεκριμένο μήνυμα το οποίο εισταλεί από τον κύριο Γεωργιάδη προς τον κύριο Φρουζή και βάζει ένα πολιτικό ερώτημα. Το αν αυτό βρίσκεται σε μια δικογραφία ή όχι είναι κάτι το οποίο αφορά τους δικηγόρους.
0: Ναι, αλλά δεν την επεξεργάζεστε μια καταγγελία πριν την κάνετε? Δηλαδή, αν δεν ευσταθεί, δεν έχει νόημα η επεξεργασία από ένα κόμμα? Αυτό ρωτώ.
1: Ισχυρίζεται κάποιο ότι δεν ευσταθεί η καταγγελία?
0: Ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Όχι, ο κύριος Γεωργιάδης δεν ισχυρίζεται ότι δεν ευσταθεί. Ισχυρίζεται ότι αφορά κάτι άλλο.
0: Όχι
1: ότι δεν έχει γίνει το μήνυμα, όχι ότι είναι ψεύτικο το μήνυμα.
0: Προφανώς, αυτό λέω. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι το μήνυμα αυτό υπήρχε στην δικογραφία, η οποία στη συνέχεια μπήκε στο αρχείο. Είναι κομμάτι εκείνης της δικογραφίας, δεν είναι κάτι καινούριο, αυτό ρωτώ.
1: Εγώ λοιπόν ξαναλέω, κύριε Τάκη, ότι βάζουμε ένα πολιτικό ερώτημα.
0: Μάλιστα.
1: Το τι επιλέγει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη mm-hmm. είναι κάτι το οποίο αξιολογείται με βάση τον τρόπο τον οποίο μπορεί.
0: Ναι.
1: Βάζουμε ένα ερώτημα. Το ερώτημα, δηλαδή το πρόβλημα για το Πασόκ θα ήταν να ήταν fake news το
0: Μάλιστα.
1: μήνυμα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι κανένα ψεύτικο μήνυμα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απάτη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλαστό. Είναι κάτι για το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης ήδη σήμερα
0: ναι, έχει
1: μπήκε στην υποχρέωση
0: αυτό,
1: να απαντήσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να σας πω ότι βάζει τη δικαιολογία του, έχει κάνει τη μήνυση ο κύριος Σαλμά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα
0: Μάλιστα.
1: είναι να βάζει ερωτήματα. Και θέλω να μας πει και ο κύριος Γεωργιάδης τώρα, μια και μου δίνει την ευκαιρία, και την άποψή του σχετικά με την απόφαση της δικαιοσύνης να παραπέμψει τον κύριο Τριαντόπουλο.
0: Ναι.
1: Αν δηλαδή θεωρεί ότι σε αυτή την περίπτωση η δικαιοσύνη κάνει καλά και άρα οι πρωτοβουλίες που είχε πάρει το ΠΑΣΟΚ τότε που μας κατηγορούσαν.
0: Μα αφού
1: ότι...
0: η ίδια η κυβέρνηση τον παρέπεμψε τον κύριο Τριαντόπουλο στο δικαστικό
1: ναι,
0: συμβούλιο.
1: Ένα λεπτό. Και στην περίπτωση των 11 βουλευτών παρέπεμψε η κυβέρνηση. Και μετά μας ζητούσε το λόγο.
0: Ναι, γιατί εσείς τους λέγατε εγκληματική οργάνωση και συμμορία. Γι' αυτό σας ζητούσαν το λόγο.
1: Άρα, εδώ λοιπόν τώρα που έχουμε τη δίωξη τεσσάρων. Που
0: ναι.
1: έχουμε τη δίωξη ενός.
0: Πάλι δεν υπάρχει το τεκμήριο της αθότητος.
1: Ορίστε.
0: Πάλι δεν υπάρχει το τεκμήριο της αθότητος. Η δίωξη δεν σημαίνει ενοχή.
1: Γιατί υπάρχει κάποιος από εμάς ο οποίος θεωρήσε κάτι διαφορετικό. Ίσα-ίσα
0: ναι, αλλά συγγνώμη, όταν λες κάποιον συμμορία, καμόρα και πλειοψηφία υποδίκων, σημαίνει ότι έχεις βγάλει μια ετοιμιγορία πριν περιμένεις την απόφαση της δικαιοσύνης. Γι' αυτό σας κατηγορούσε η Νέα Δημοκρατία, για αυτούς τους χαρακτηρισμούς.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό το που λέει η Νέα Δημοκρατία έχει να κάνει με το ότι έλεγε τον Κώστα Σιμίδη αρχιερέα της διαπλοκής και της διαφθοράς.
0: Ναι, και προφανώς και πολλοί ζήτησαν συγγνώμη για αυτή τους χαρακτηρισμούς.
1: Όταν υπήρχε υπόθεση της Νοβάρτης, ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε ότι θα τους λιώσω.
0: Ναι.
1: Και μετά έδινε συνεντεύξεις και έλεγε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι λαμπερό πρόσωπο. Άρα, κύριε Τάκη, επειδή η πραγματικότητα είναι αυτή, που μιλάμε με γεγονότα, με δεδομένα, εδώ λοιπόν θέλουμε η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της για όλους.
0: Εννοείται. Συμφωνούμε.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να δούμε πώς εξελίσσεται. Σε κάθε περίπτωση, βάλαμε ένα πολιτικό ερώτημα
0: Μάλιστα.
1: με βάση την καταγγελία ενός ανθρώπου με τον οποίο μοιράζεται ο κύριος Γεωργιάδης τα βουλευτικά έδρανα για δεκαετίες.
0: Μάλιστα. Τώρα, ένα δεύτερο ερώτημα, κύριε Χριστίδη, αφορά την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο κόμμα σας και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα για τα περίφημα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την κατάργηση μη του νόμου Πιερακάκη. Άκουσα χθες το βράδυ την κυρία Γιανακοπούλου να παίρνει αποστάσεις από την θέση αυτή του κόμματός σας. Έτσι και αλλιώς...
1: Τι εκφράσει, κύριε Τάκη, την άποψη για κατάργηση του νόμου?
0: Ο κύριος Σπυρόπουλος. Πριν από δύο μέρες στην ίδια εκπομπή. Είπε ότι εμείς θα καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη και στη συνέχεια και ο κύριος Καρχημάκης. Η κυρία Γιανακοπούλου λοιπόν χθες το βράδυ είπε ότι πέραν το ότι η ίδια τάχθηκε υπέρ της του νόμου, είπε ότι δεν έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ κάποια τέτοια απόφαση, δεν έχει συνεδριάσει κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Η απόφαση του ΠΑΣΟΚ είναι μία, είναι σαφής και είναι διατυπωμένη δεκάδες φορές. Και είναι η εξής, ότι ο νόμος Πιερακάκη είναι ένας πολύ κακός νόμος.
0: Ναι.
1: Είναι ένας νόμος στον οποίο το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε ακριβώς διότι είχε εντοπίσει όλα τα κενά τα οποία είχε. Ακόμα περιμένουμε τη Σορβόνη, ακόμα περιμένουμε το Yale, ακόμα περιμένουμε τα πανεπιστήμια τα οποία κατά τον κύριο Πιερακάκη ήταν έτοιμα, περίμεναν μόνο το νόμο του να έρθουν.
0: Ναι.
1: Και δύο χρόνια μετά τα περιμένουμε και έχει δεσμευτεί το ΠΑΣΟΚ να φέρει ένα νόμο ο οποίος αυτά τα κενά στην αξιολόγηση, στα προγράμματα σπουδών, στον τρόπο με τον οποίο προγράμματα, θα τα διορθώσει και θα τα αλλάξει. Εμείς λοιπόν τι λέμε, θα φέρουμε ένα δικό μας νόμο. Είναι ο νόμος τον οποίο έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές. Πριν από μια εβδομάδα κάναμε μια εκδήλωση.
0: Ο δικός σας νόμος μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή των ιδρυμάτων που ήδη λειτουργούν?
1: Ο δικός μας νόμος θα βάλει αυστηρές προϋποθέσεις για όλους εκείνους οι οποίοι επί της ουσίας δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά κριτήρια.
0: Αύριο θα ανακοινωθεί το OK που δίνει το Υπουργείο Παιδείας με βάση το ρεπορτάζ στην πρόταση που είχε κάνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου για ένα μεγάλο κάμπους στην Παιανία. Μάλιστα ο Δήμαρχος Παιανίας, ο κύριος Αϊδόνης, που είναι και πρώην βουλευτής σας, βγήκε με διθυραμβικές δηλώσεις για την ανάπτυξη που θα έχει η περιοχή από το Πανεπιστήμιο κλπ. Αυτό το πανεπιστήμιο που θα πάρει το OK και θα κάνει την επένδυσή του κλπ. Ή και άλλα πανεπιστήμια, ή και το πανεπιστήμιο της Λευκωσίας που θα κάνει την επένδυσή του στο ελληνικό. Ο νόμος σας αυτός μπορεί να τα οδηγήσει στο να αναστείλουν τη λειτουργία τους?
1: Κύριε Τάκη, ο νόμος ο δικός μας είναι ένας νόμος ο οποίος δεν θα στηρίξει απατεώνες.
0: Τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια είναι απατεώνες.
1: Και επομένως θέλω να σας απαντήσω, κύριε Τάκη. Δεν είπα ότι τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια είναι απατεώνες. Είπα όμως ότι είχαμε 4 πανεπιστήμια τα οποία κατέθεσαν χαρτιά που μας έλεγε ο κύριε Τάκη. Δεν είπα ότι τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια είναι απατεώνες. Είπα όμως ότι είχαμε 4 πανεπιστήμια τα οποία κατέθεσαν χαρτιά

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025 που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα η πυρκαγιά στην περιοχή του περιβαλλοντικού πάρκου Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Έντονη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα ακουαθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε άγρια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Παραδίδεται στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά. Θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο Earth News Radio, υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και έχει τεθεί στο αρχείο, κάνοντας λόγο για υποτιθέμενες καταγγελίες. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 8 χρόνια. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Θα πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα όσα λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτή την ώρα στο Press Room και θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη.
4: Προβλέπει ο νόμος αυτός. Επιπλέον δεν θα αναζητηθεί κανένα ποσό αναδρομικά ούτε από αυτήν την αιτία. Τέλος, διασφαλίζεται ότι τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και δικαιούνται συντάξεις λόγω θανάτου και από τους δύο, θα δουν να διπλασιάζεται το ποσό της εθνικής σύνταξης που λαμβάνουν. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Η μεταναστευτική πολιτική αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως αποτυπώνονται στα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026. Καταγράφεται μείωση των θαλάσσιων παράνομων αφίξεων κατά 27%, ενώ ειδικά στο Αιγαίο η μείωση φτάνει στο 62%. Συνολικά, οι μεταναστευτικές ροές έχουν περιοριστεί κατά περισσότερο από 15% σε συνέχεια της μείωσης κατά 21% που είχε καταγραφεί το 2025 σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, οι επιστροφές αυξήθηκαν κατά 21%, με τις αναγκαστικές να καταγράφουν αύξηση 40% και τις οικειοθελείς μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης 23%. Επιπλέον, το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου κατά το πρώτο εξάμηνο 2026 διαμορφώθηκε στο 39,7% έναντι 58% του 2025 και 71% το 2024, αποτυπώνοντας τη συνεπή εφαρμογή.
3: Λοιπόν, αυτά λέει ο κύριος Μαρινάκης αυτή την ώρα και για τις μεταναστευτικές ροές που έχουν μειωθεί με βάση τα στοιχεία, αλλά και για την ψήφιση της διάταξης που δεν μειώνει τις συντάξεις χειρίας, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε και να ολοκληρώσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Άρα, κύριε Χριστίδη, με βάση αυτό που αν το καταλαβαίνω σωστά από όσα μου είπατε πιο πριν,

0: Εσείς θα κάνετε μια νομοθετική ρύθμιση που θα διορθώνει τον νόμο Πιερακάκη, δεν θα τον καταργεί, το καταλαβαίνω σωστά?
1: Θα κάνουμε ένα νέο νόμο, ναι. Ο οποίος νέος νόμος θα έχει συγκεκριμένα κριτήρια, συγκεκριμένη mm-hmm. προοπτική για, την, για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει. Θυμάστε, κύριε Τάγη, θέλω να το πω αυτό. Θυμάστε, είχε γίνει μια πολύ μεγάλη κριτική για αυτή τη φράση την οποία είχαμε χρησιμοποιήσει για το σουηδικό μοντέλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη θεώρηση για τα πράγματα. Αυτό το πολιτικό μας πρόγραμμα είναι διατυπωμένο. Δηλαδή, αν κάποιος πατήσει στο pasok.gr, θα το δει.
0: Ένα ερώτημα έχω να κάνω.
1: Δεν ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο, ούτε θα αφήσουμε τη χώρα ασίδωτη.
0: Ένα ερώτημα έχω να κάνω. Γιατί χθες μιλούσα με την κυρία Λαλιώτου, που ήταν τομεάρχης παιδείας του κόμματος του κ. Τσίπρα, και είπε ότι ένας από τους λόγους που εμείς δεν θέλουμε να καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη είναι γιατί σεβόμαστε τα δικαιώματα όλων των πολιτών, άρα και των οικογενειών που έχουν στείλει τα παιδιά τους σε αυτά τα πανεπιστήμια, που πληρώνουν χρήματα και θα πληρώσουν, και δεν θέλουμε να τους οδηγήσουμε σε μια ανασφάλεια. Για τα παιδιά που βρίσκονται ήδη σε αυτά τα πανεπιστήμια ή και για τα παιδιά που θα γραφτούν φέτος, θα πρέπει να αισθάνονται ανασφάλεια από τον δικό σας νόμο, ότι δηλαδή μπορεί να βρεθούν στο κενό μετά από ένα χρόνο ή δύο?
1: Κύριε Τάκη,
0: ναι.
1: Να είμαστε σοβαροί. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε και μετέτρεψε ένα βράδυ μέσα τα ΤΕΙ σε πανεπιστήμια.
0: Ναι.
1: Ενδιαφέρθηκε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ για τις αποφύτες των ΤΕΙ τριών δεκαετιών? Οι άνθρωποι έχουν τελειώσει το ίδιο πανεπιστήμιο, στο ίδιο κτίριο, με το ίδιο πρόγραμμα σπουδών και σήμερα έχουν διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα. Δεύτερον, συζητάμε σήμερα για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τα πανεπιστήμια. Όποιος φοιτητής σπουδάζει σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι αξιοπρεπές, σοβαρό, πλήρεις συνθήκες, καταλαβαίνουν οι φοιτητές που μας ακούν πολύ καλά τι συζητάμε τώρα. Δεν έχει να φοβάται τίποτα απολύτως. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ευρωπαϊκό κόμμα, το οποίο θέλει να κάνει τις ευρωπαϊκές πρακτικές εθνική πράξη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Επιτρέψτε μου όμως να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Επιτρέψτε να πω κάτι.
0: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε.
1: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσουμε ποτέ τις θρηλυκές αναφορές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για όλους εκείνους που μας έλεγαν ότι έρχεται η Σορβόνη και το Γέιλ. Mm-hmm. Εγώ ξαναλέω, δύο χρόνια μετά, το πού βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Πού βρίσκονται τα πανεπιστήμια αυτά και αν ο νόμος αυτός είναι ένας νόμος ο οποίος έχει δημιουργήσει λύσεις ή περισσότερα προβλήματα.
0: Κοιτάξτε, μπορεί να μην ήρθε το Γέλ και Σορβόνη, αλλά στο επίπεδο των πανεπιστημίων που δημιουργούνται και θα δημιουργηθούν υπάρχει μια πρόοδος. Συμφωνείτε κάποιος αντί να πηγαίνει στην Κύπρο και να αφήνει τα χρήματά του στην Κύπρο, δεν είναι καλύτερα τα αφήνει εδώ?
1: Απλά θέλω να μου αφήσετε να πω το επιχείρημα. Εδώ πέρα δεν συζητάμε το τι είναι το καλύτερο ή όχι. Είναι το τι λέει ένα πολιτικό κόμμα και τι δεν λέει. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν το 19 έλεγε ότι μη κρατικά πανεπιστήμια θα ιδρυθούν με αναθεώρηση του άρθρου 16.
0: Σωστά.
1: Έρχεται τρία χρόνια μετά και κάνει κάτι διαφορετικό. Πρώτο ψέμα λοιπόν προεκλογικό της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερο ψέμα. Ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Μαρινάκης, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, οι υπουργοί, ο κύριος Μητσοτάκης, μας έλεγαν ότι θα έρθουν τα 50 καλύτερα πανεπιστήμια, θα έρθουν πολλά από τα 50 καλύτερα πανεπιστήμια εδώ. Ήρθανε? Όχι είναι η απάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Τρίτον. Εάν έχει έρθει ένα καλό πανεπιστήμιο του εξωτερικού, όπως μπορεί να είναι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ή να είναι οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο, τα οποία έχουν πάρα πολλούς φοιτητές και έχουν και σπουδαίο πρόγραμμα σπουδών κλπ. Αυτό είναι κάτι το οποίο πληρεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, τις οποίες έχουμε βάλει και στην πρότασή μας για τη συνταγματική αναθεώρηση και για τον νόμο τον οποίο έχουμε καταθέσει. Αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 2 στα 2 ψέματα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Κρατώ λοιπόν και αυτή την επισήμανσή σας. Θα δούμε στο δεύτερο μέρος της συνταγματικής αναθεώρησης στην επόμενη Βουλή που θα συμφωνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία για την αναθεώρηση του άρθρου 16, γιατί εσείς είστε τα δύο κόμματα που συμφωνείτε στην αναθεώρηση αυτού του άρθρου, άρα θα πρέπει να βρείτε ένα modus vivendi μεταξύ σας.
1: Ναι, πάντως, επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο. Αυτό που λέτε είναι έτσι ακριβές, αλλά εγώ δεν κατάλαβα κάτι. Μου είπατε για τις προτάσεις της Ελλάς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η Ελλάς δεν πιστεύει στην συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά θα αφήσει να λειτουργούν τα πανεπιστήμια αυτά.
0: Σωστά, γιατί δεν για θέλει να ανατρέψει μια πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει ο νόμος.
1: Είναι όλα αυτά τα κενά τα οποία είχαμε επί δεκαετίες ολόκληρες, έτσι. Αυτό λέμε τώρα. Εντάξει,
0: Όλοι κρίνονται, κύριε Χριστίδη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και κυρίως στις εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτησή μας.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Put your paws off it.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και θεματολογία, γιατί έχει μαζευτεί αρκετή επικαιρότητα όσον αφορά τα εθνικά θέματα και τα διεθνή θέματα. Να σας πω ότι σε αυτό το μισάωρο τον ήχο ρυθμίζει η Χαρά Γιαννοπούλου, η Ήρα Παρανίδου εξακολουθεί να είναι στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, και στο μικρόφωνο ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Κώστας Ιφαντής. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας κύριε Τάκη.
0: Λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα που έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες. Πρώτον, έχουμε μία απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών σε επίσημη επιστολή προς το Κογκρέσο σχετικά με τα F-35 και για το αν η Τουρκία μπορεί να τα πάρει ή όχι. Και επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά αυτό που είχαμε πει αρκετές φορές και από τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ο πρόεδρος Ερντογάν πήγε στο Λευκό Οίκο, και πριν από λίγες μέρες όταν ο Αμερικανός πρόεδρος πήγε στην Άγκυρα, ότι εδώ στη χώρα μας βιαζόμαστε αρκετοί να πανηγυρίσουμε ότι η Τουρκία νικά και στο τέλος η Τουρκία μένει κουβά, να το πω έτσι απλά λαϊκά.
1: Μου επιτρέψτε ένα γενικό σχόλιο. Υπάρχει μία ερντονολαγνία στη χώρα, ή τουλάχιστον σε κάποιους κύκλους, εν πάση περιπτώσει. Θεωρούν ότι πάρα πολλοί και πολλές θεωρούν ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είναι ένας τεράστιος ηγέτης, ο οποίος δεν χάνει ποτέ, αγνοώντας ότι όλα αυτά τα χρόνια που είναι επικεφαλής της Τουρκίας έχει καταφέρει πάρα πολλά, αλλά τα έχει καταφέρει προσαρμοζόμενος, κάνοντας κολοτούμπες, αναδιπλώμενος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πέρα από το γενικό σχόλιο, το State Department επανέλαβε αυτό που είναι σαφές και δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά θεσμικά. Δηλαδή, ότι όσο η Τουρκία έχει στην κατοχή της τους S-400, δεν μπορεί να προχωρήσει το ζήτημα των F-35. Αυτό που επίσης βγαίνει από αυτήν την επιστολή, υπονοείται εν πάση περιπτώσει, είναι ότι υπάρχει μια συζήτηση σε εξέλιξη μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον για το πώς θα μπορούσε. Δηλαδή ότι το State Department είναι θετικό, αυτό πρέπει να πούμε. Η διοίκηση Τραμπ είναι θετική απέναντι στην προοπτική η Τουρκία να κάποια στιγμή να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35. Υπάρχουν όμως οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
0: Αυτό είναι δηλαδή αναμονή στον προθάλαμο και στο ακουστικό, για να το πούμε απλά.
1: Ακριβώς. Η Τουρκία θα πρέπει να πάρει μία απόφαση. Μέχρι τώρα αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει ο πρόεδρος Ερντογάν όλα αυτά τα χρόνια ήταν γνωρίζοντας ή εν πάση περιπτώσει έχοντας μία εικόνα για το πώς σκέφτεται ο πρόεδρος Τραμπ, ότι δεν είναι και ο πλέον θεσμικός πρόεδρος, ότι θα μπορούσε με κάποιο τρόπο με μια προσωπική συμφωνία, μέσα από μια διαδικασία προσωπικής διπλωματίας, και να κρατήσει τους S-400 και να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35.
0: Αλλά στην Αμερική λίγο δύσκολα γίνονται αυτά.
1: Δεν είναι απίθανο κάποια στιγμή, αλλά σήμερα που μιλάμε τα πράγματα
0: και
1: είναι...
0: Και κάτι
1: είναι,
0: τελευταίο είναι πριν φύγουμε από αυτό το θέμα. Η οποιαδήποτε απόφαση της Τουρκίας να πουλήσει το σύστημα σε μια άλλη χώρα, όπως διαβάσαμε και ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα, ή οτιδήποτε άλλο, απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη και της Ρωσίας?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Άρα, ερώτημα, η Ρωσία έχει λόγο να διευκολύνει είτε την Τουρκία είτε τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να εξοπλίσουν την γειτονική μας χώρα με F-35?
1: Εκ πρώτης όψεως δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει. Απλώς θα πρέπει να θυμηθούμε ότι και η Ρωσία αντιμετωπίζει στρατηγικούς περιορισμούς. Δηλαδή δεν θα ήθελε να βάλει την Τουρκία εντελώς απέναντί της. Άρα υποψιάζουμε ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν μέσα από μια τριγωνική διαπραγμάτευση. Δηλαδή ότι θα αρχίσει, και αν δεν έχει ήδη αρχίσει, μια συζήτηση μεταξύ Μόσχας και Άγκυρας, ένα παζάρι για το πώς από τη μία πλευρά η Τουρκία θα μπορούσε όντως να διευκολυνθεί και από την άλλη και η Ρωσία να πάρει κάτι ίσως αρκετά σημαντικό, έτσι ώστε να συνενέσει.
0: Μάλιστα. Τώρα, δεύτερο θέμα που αφορά τους πάντες, έχει να κάνει με την κρίση στον κόλπο. Είχαμε την συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Σαουδική Αραβία για το πυρηνικό πρόγραμμα, πολύ σημαντική συμφωνία, και επίσης την συνεχιζόμενη αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που φτάνει το πετρέλαιο ξανά στα $90 το βαρέλι. Οι εκλογές ενδιάμεσες στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το Νοέμβριο. Τι βλέπετε, δεν ενδιαφέρεται ο κύριος Τραμπ για το αποτέλεσμα των εκλογών? Έχει προεξοφλήσει μια ήττα και κατά αυτή την έννοια λειτουργεί και δρά σαν να έχουν τελειώσει οι εκλογές. Δεν συνειδητοποιεί όταν το πετρέλαιο έχει φτάσει σε αυτά τα ύψη τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό και για τον ίδιο εκλογικά. Έχει χάσει τον έλεγχο στην κρίση με το Ιράν, τι απ' όλα.
1: Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή μπορούμε να εικάσουμε ότι, ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση ο Πρόεδρος Τραμπ όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι, ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Mm-hmm. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει. Και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, mm-hmm. τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών, που σημαίνει ότι ενδεχομένως έχει αποφασίσει
0: θα κάνει τα πάντα για να τις κερδίσει.
1: Ακριβώς. Που σημαίνει ότι πια αποδεσμεύεται από μία νορμάλ, κανονική προεκλογική προσπάθεια.
0: Αν θυμηθεί κανείς ότι είχε βάλει στο παιχνίδι και την Κίνα λέγοντας ότι είχε παρέμβει στις προηγούμενες εκλογές, καταλαβαίνουμε τι μας περιμένει.
1: Λοιπόν, είναι πολύ ανησυχητικό. Επαναλαμβάνω ότι ενδεχομένως, γιατί μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε, έχει αποφασίσει να παλέψει τις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά με άλλον τρόπο, όχι με τον δημοκρατικό τρόπο, αλλά να χειραγωγήσει, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο άλλο τρόπο το αποτέλεσμα. Άρα νιώθει ελεύθερος ως προς τα υπόλοιπα. Mm-hmm.
0: Η συμφωνία με την Σαουδική Αραβία πώς την βλέπετε, τι απόνερα μπορεί να φέρει και να έχει?
1: Εκ πρώτης όψεως είναι μια πολύ θετική συμφωνία, υπό την έννοια ότι κοιτάξτε, η Σαουδική Αραβία είναι ένας πολύ κρίσιμος παίκτης στην περιοχή. Μέχρι τώρα έχει αρκετά αυτοπεριοριστεί, έτσι ώστε να μην αν θέλετε υπονομεύσει τις επιλογές της Ουάσιγκτον. Mm-hmm. Η συμφωνία αυτή ενδεχομένως εντάσσεται σε αυτό το κλίμα, σε αυτό το πλαίσιο πρόσληψης των πραγμάτων από την πλευρά του Ριάντ. Αλλά είναι, θα έλεγα, εκ πρώτης πάντα όψεως και ανάγνωσης μια συμφωνία η οποία θεωρητικά μπορεί να σταθεροποιήσει, να συμβάλλει στα σταθεροποίηση της περιοχής. Mm-hmm.
0: Και ένα τελευταίο, κύριε καθηγητά, διαβάζω ότι το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε πριν από λίγη ώρα το εξοπλιστικό, ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, που το εισηγήθηκε ο υπουργός ο κύριος Δένδιας και έδωσαν τα OK και η στρατηγή, όπως λέμε, την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντική. Βεβαίως το ξέρουμε, ετοιμάζεται, δρομολογείται εδώ και πάρα πολύ καιρό με μια, από ό,τι καταλαβαίνω, συστηματική δουλειά που έχουν κάνει οι επαγγελματίες του Υπουργείου Άμυνας. Δύο παρατηρήσεις μεταξύ πολλών μπορεί να κάνει κανένας. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα ότι είναι η σφραγίδα στην πολύ στενή, στενότερη και βαθύτερη από ό,τι ίσως υποψιαζόμαστε, συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Και το δεύτερο, ότι βεβαίως εξυγχρονίζει με έναν θεαματικό τρόπο την αμυντική ικανότητα της χώρας. Mm-hmm. Απλώς να σκεφτόμαστε πάντοτε ότι υπάρχει ένα όριο. Έτσι. Δηλαδή κάποια στιγμή τις επόμενες δεκαετίες θα βρεθούμε σε μια κατάσταση να πρέπει να αναβαθμιστεί αυτή η αμυντική ικανότητα, η αποτρεπτική ικανότητα της χώρας, και αυτό ενδεχομένως δεν είναι βιώσιμο. Έτσι. Άρα θα πρέπει να είναι μια ευκαιρία για να αναπτύξουμε δικές μας εγχώριες ικανότητες.
0: Μια και είπατε γι' αυτό το βάθος της στρατηγικής συνεργασίας μας με το Ισραήλ, και επειδή διαβάζω και σήμερα μια προσπάθεια από άλλα στελέχη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα να, πώς να το πω, να γλυκάνουν λίγο την τοποθέτηση που έκανε η κυρία Κουφονικολάκου, ότι αν ήταν ο κύριος Τσίπρας κυβέρνηση θα συλλαμβάνε τον Νετανιάχου σε περίπτωση που ερχόταν στην Ελλάδα. Πώς την είδατε αυτή τη δήλωση? Ήταν λίγο άκερη, λίγο άτοπη?
1: Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, είναι μία δήλωση, φαντάζομαι, που εκφράζει ένα αξιακό σύστημα και αυτό το σέβομαι απολύτως. Στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι το κριτήριο, το βασικό κριτήριο που δεν μπορεί να σε κάθε συγκυρία είναι το εθνικό συμφέρον και τι καθιστά τη χώρα πιο ασφαλή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το σχόλιο μου.
0: Νομίζω ότι ήσασταν σαφείς. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, στα τελευταία λεπτά της εκπομπής να δούμε λίγο και τα τεκτενόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Δούρου φαίνεται ότι έχει πιάσει δουλειά και έχει ανεβάσει και τα μανίκια μετά την χθεσινή της απόφαση να μην παραστεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας αύριο. Και φοβάμαι ότι θα παραστούν και πολλοί, μια και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει καταιγίδες, και αν βρέχει η δεξίωση θα γίνει εντός του Προεδρικού Μεγάρου και όχι στους κήπους. Άρα μάλλον θα είναι περιορισμένος και ο κόσμος που θα πάει. Εν πάση περιπτώσει, η κυρία Δούρου δεν το κάνει γι' αυτό, το κάνει για πολιτικούς λόγους και κυρίως για να κλείσει το μάτι σε ένα αριστερό και πιο αντισυστημικό ακροατήριο. Σήμερα προχωρά σε αυτό που η ίδια είχε πει, επικοινωνία και διεύρυνση με άλλες αριστερές δυνάμεις. Πριν από λίγα λεπτά έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, όπου ενημερώνει πως επικοινώνησε με τον Νίκο Κοτζιά, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της πολιτικής κίνησης Πράτο. Η κυρία Δούρου λέει ότι συζήτησε μαζί του την επιτακτική ανάγκη να ενταθεί η μάχη των προοδευτικών δυνάμεων ενάντια στη δεξιά και τις πολιτικές της και να αποτραπεί μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, αλλά και στην ανάγκη συγκρότησης ενός μετόπου υπεράσπισης της ειρήνης του διεθνούς διαλόγου κλπ. Και λέει, θυμίζει η κυρία Δούρο, ότι την περίοδο 14-19 ως δύναμη ζωής στην περιφέρεια Αττικής συνεργαστήκαμε με το Πράτο, μια συνεργασία που αποτυπώθηκε και στην εκλογή του αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Χατζιπέτρου, ενώ το Πράτο υποστήριξε την υποψηφιότητά μας και στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 19. Και το επόμενο διάστημα απαιτούνται πρωτοβουλίες και συνεχής διάλογος για την ενίσχυση των δημοκρατικών αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Η κυρία Δούρου δεν θυμίζει τυχαία αυτή τη συνεργασία της με το Πράτο όταν ήταν στην περιφέρεια. Αφήνει να εννοηθεί ότι ξαναζεσταίνεται μια τέτοια συνεργασία με τον κύριο Κοτζιά και τον ΣΥΡΙΖΑ υπό την δική της ηγεσία. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί το στίχημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι να επανακτήσει κάποιες δυνάμεις, σίγουρα να καταφέρει να μπει στη Βουλή στις επόμενες εκλογές. Αυτό είναι το βασικό στίχημα. Και φυσικά γνωρίζουν όλοι στην Κουμουνδούρου ότι η μεγάλη δεξαμενή από την οποία μπορούν να αντλήσουν ψηφοφόρους είναι η δεξαμενή της Ελλάς, όπου κατά κύριο λόγο αποτελείται από ψηφοφόρους που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, το ερώτημα είναι τι θα γίνει το επόμενο διάστημα και με τον κύριο Φάμελο, που ανεξαρτητοποιήθηκε. Είναι ο δεύτερος πρόεδρος κόμματος σε αυτό το κοινοβούλιο που φεύγει από το κόμμα του και ανεξαρτητοποιείται. Ο πρώτος ήταν ο κύριος Χαρίτσης, ο δεύτερος είναι ο κύριος Φάμελος. Το ενδιαφέρον στην περίπτωση του κύριου Φάμελου είναι ότι όταν ανεξαρτητοποιούνταν άλλοι βουλευτές και εκείνος ήταν πρόεδρος, του ζητούσε να παραδώσουν την έδρα, γιατί όπως έλεγε, αυτό είναι το ηθικό. Τώρα βρέθηκε ο ίδιος στην ίδια θέση. Θα δούμε τι θα κάνει το επόμενο διάστημα, αν θα παραδώσει την έδρα του ή αν θα πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα όταν τα πράγματα είναι κοντά προς τις εκλογές, γιατί όσοι έφευγαν ή όσοι ανεξαρτητοποιούνταν είχαν στο μυαλό τους μια πορεία εκλογική που έλεγε ότι οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβριο. Άρα σου λέει, φεύγω, ανεξαρτητοποιούμε τον Ιούλιο, τέλη Αυγούστου παραδίδω και την έδρα μου και πάμε σε εκλογές. Εφόσον οι εκλογές γίνουν Απρίλιο-Μάιο, που μιλάμε για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, εκεί υπάρχουν διλήμματα. Τι θα κάνεις, αν θα κρατήσεις την έδρα, αν θα τη δώσεις. Η έδρα συνεπάγεται κάποια προνόμια, συνεπάγεται μια βουλευτική αποζημίωση. Έχει πράγματα. Θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, στη συνέχεια Γιώργος Πίκουλας με πολλά και διάφορα που είναι έτοιμος να σας πει, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 12 και 2-3 λεπτά εδώ στο Earth News. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου.

Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 23 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική, η φωτιά οριοθετήθηκε. Ισχυρή χαλαζόπτωση χτύπησε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Για τεράστιο πλήγμα κάνουν λόγο οι αγρότες. Υποχωρεί το κύμα καύσωνα και έρχονται βροχές και καταιγίδες. Βουτιά της θερμοκρασίας. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στη δημοτική κοινότητα Γέρμα της Καστοριάς. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο Τζέιμς Δαλαμάγκας όπως αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Να πούμε για την φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία. 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις τόσο της πυροσβεστικής όσο και των εθελοντών και της τοπικής αυτοδιοίκησης εξακολουθούν και βρίσκονται στο σημείο, αν και η φωτιά, όπως ενημερωνόμαστε από την πυροσβεστική υπηρεσία, έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο όμως κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε περισσότερα από την περιοχή του Δερβενίου, από την περιοχή της φωτιάς, από τους ρεπόρτερ που θα μας δώσουν την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Εμείς όμως τώρα να πάμε στις ζημιές που έχει αφήσει σε πάρα πολλές καλλιέργειες η χθεσινή χαλαζόπτωση που χτύπησε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι αγρότες μάλιστα κάνουν λόγο για τεράστιο πλήγμα. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα, χθες μιλούσαμε για υψηλές θερμοκρασίες, σήμερα μιλάμε για χαλαζοπτώσεις στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
1: Ναι, Βίκυ, απλά θα πρέπει να προσθέσω σε αυτό που είπες, mm-hmm. ότι για την περιοχή του Εύρου υπήρχε πρόγνωση για αλλαγή του καιρού, απότομη μεταβολή, για ισχυρές καταιγίδες. Είχαν βγει και οι προειδοποιήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τη μόνη διαφορά ότι πέσαν έξω στο πού, εντός νομού. Θέλω να πω, η πρόβλεψη ήταν ότι θα πιάσει τα πιο βόρεια και τελικά ξέσπασε αυτή η καταιγίδα και αυτή η χαλαζόπτωση αρκετά νοτιότερα. Τώρα, είχαμε όντως εκτεταμένες ή και ολοκληρωτικές ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά και σε οικισμούς ανατολικά της πόλης της Αλεξανδρούπολης από αυτή τη χθεσινή χαλαζόπτωση, η οποία χαλαζόπτωση συνοδεύτηκε και από πολύ ισχυρούς ανέμους που έπνεαν εκείνες τις ώρες. Ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης κάνει λόγο για ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτών από τουλάχιστον 10 χωριά που είχαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής, τυπευτικών, φασολιών αλλά και σε δενδρόδεις καλλιέργειες. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει ήδη μεταβεί από νωρίς το πρωί για αυτοψίες εκεί στις εκτάσεις που έχουν πληγεί, για να κάνει αυτές τις πρώτες αυτοψίες και να οριοθετήσει τις πληγήσεις περιοχές, για να ακολουθήσει αυτό που ακολουθεί συνήθως η επίσημη αναγγελία ζημιάς και η υποβολή των δηλώσεων από τους πληγέντες παραγωγούς. Μιλήσαμε λίγο πριν με τα στελέχη του ΕΛΓΑ που είναι εκεί από το πρωί, μας είπαν ότι δεν έχουν σχηματίσει ακόμα ολοκληρωμένα την εικόνα. Λίγο αργότερα δηλαδή θα έχουμε τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε το ρεπορτάζ για να ξέρουμε σε τι εκτάσεις περίπου είναι αυτές οι ζημιές που έχουν σημειωθεί. Να πω κλείνοντας ότι είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα και στη Σαμοθράκη αλλά και στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, όπου η ολιγόλεπτη πολύ σφοδρή καταιγίδα και ο αέρας έριξαν 12 δέντρα μέσα στην πόλη, κάποια και σε οικισμούς έξω από την πόλη, χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραυματισμό ανθρώπου ή υλικές ζημιές. Και φυσικά τα συνεργεία του Δήμου άμεσα βγήκαν και μάζεψαν και τους κορμούς και τα κλαδιά από όλα τα σημεία όπου είχαμε αυτές τις πτώσεις. Αυτή είναι η κατάσταση, Βίκυ, και ξαναλέω, τις επόμενες ώρες θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το πόσο τελικά εκτεταμένες είναι οι ζημιές που σημειώθηκαν εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης εχθές.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να πάμε εμείς τώρα στον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, τον Χρυσόστομο Παρανό, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, ακούσαμε τη συνάδελφο Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας για την χαλαζόπτωση στην περιοχή του Δήμου Φερών της Αλεξανδρούπολης. Τελικά η πρόγνωση, όπως μας είπε τουλάχιστον και η ίδια, για τα μπουρίνια, για την μεταστροφή αυτή μετά από τις υψηλές θερμοκρασίες, υπήρχε, ωστόσο όμως έδινε περισσότερο βορειότερα κομμάτια, ενώ η χαλαζόπτωση χτύπησε νοτιότερα.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Πράγματι, υπήρχαν ήδη προγνώσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα στη Θράκη, κάτι που επιβεβαιώθηκε τώρα όσον αφορά τις χαλαζοπτώσεις. Επειδή είναι καταιγιδοφόρα συστήματα αυτά, είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την πορεία αλλά και το σχηματισμό αυτών των νεφών. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε από πριν πού ακριβώς μπορεί να σχηματιστεί ένα τόσο μεγάλο σύννεφο και να δώσει ισχυρά φαινόμενα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόγνωση της χαλαζόπτωσης, ιδιαίτερα ποιες περιοχές ακριβώς θα χτυπήσει. Πάντως για όλη την Θράκη υπήρχε η σχετική προειδοποίηση.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, όσον αφορά τα επόμενα.
0: 24.
2: Αφήνουμε πίσω μας αυτή την κακοκαιρία. Σήμερα θα έχουμε από εδώ και πέρα έρθει ο καιρός σε όλη την χώρα. Να κάνω και μια αναφορά για την κεντρική Μακεδονία που είχαμε και την πυρκαγιά. Οι άνεμοι σιγά σιγά από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να κοπάζουν, βορειοδυτικοί άνεμοι. Και πάμε στην αυριανή ημέρα, όπου είναι μια μέρα που χρειάζεται προσοχή. Θα μας θυμίσει άλλες εποχές, καθώς θα έχουμε σημαντικότατη πτώση της θερμοκρασίας. Πολύ ισχυρές βροχές ήδη από το πρωί θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Μακεδονία. Ωστόσο, το σημαντικότερο μέρος της επιδείνωσης φαίνεται να το δεχόμαστε από το μεσημέρι και μετά, που περιμένουμε πολύ ισχυρά φαινόμενα και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία και κυρίως προς το τμήμα της Πιερίας, στην Χαλκιδική, κατά βάση στα νοτιότερα τμήματα, στην Θεσσαλία, κατά βάση στα πιο ανατολικά, δηλαδή στη Μαγνησία, τον Βόλο, το Πήλιο, στις Ποράδες, αλλά και στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά γενικότερα. Περιμένουμε μέχρι από τις απογευματινές ώρες αύριο μέχρι και το βράδυ πολύ ισχυρές βροχές. Από εκεί και πέρα, προς το ξημέρωμα του Σαββάτου, τα φαινόμενα θα φεύγουν ανατολικότερα, δηλαδή από Σποράδες μέχρι την Χίο, τη Λέσβο, την Ικαρία. Θα έχουμε βροχές μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου, οπότε και σταδιακά πάμε σε βελτίωση και από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά θα έχουμε βελτίωση σε όλη τη χώρα πλέον. Mm-hmm. Η θερμοκρασία σε κατακόρυφη πτώση, δηλαδή από τους 30-32 βαθμούς που θα έχουμε σήμερα θα πάμε αύριο στους 26 με 27. Σε ορισμένες περιοχές όπως στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσουμε ακόμα και τους 23 βαθμούς, ενώ θα είναι χαμηλές και οι ελάχιστες, ιδιαίτερα το ξημέρωμα του Σαββάτου περιμένουμε ακόμα και 9 με 10 βαθμούς μέσα στην πόλη της Φλόρινας, ελάχιστη τιμή.
0: Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
2: Εξαιρετικά χαμηλές, ναι, για βέβαια. 24 Ιουλίου αύριο. Παράλληλα θα έχουμε σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων. Ήδη από το πρωί αύριο στο Ιόνιο Πέλαγος θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ και σταδιακά μέχρι και το βράδυ θα ενισχυθούν και μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου και εκεί περιμένουμε ιδιαίτερα μεγάλες εντάσεις. Στα 7 μποφόρ το Σάββατο θα έχουμε και οχτάρια, ίσως δηλαδή να έχουμε και κάποια προβλήματα στον απόπλου των πλοίων το Σάββατο στο Αιγαίο. Και στην κεντρική Μακεδονία αύριο για κάποιες ώρες προς το μεσημέρι μέχρι και το αργά το απόγευμα περιμένουμε ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους και στην κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Βέβαια θα είναι πολύ μικρό αυτό το διάστημα το χρονικό με τους ισχυρούς ανέμους. Είναι μια μέρα που χρειάζεται προσοχή. Θεωρώ ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο, παρόλο τους ανέμους, είναι μικρός λόγω των βροχών που θα έχουμε. Ωστόσο, δεν αποκλείεται μάλιστα να έχουμε και κάποια πλημμυρικά φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και να πάμε τώρα στην περιοχή του Δερβενίου, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα το πρωί ξέσπασε φωτιά εκεί. Εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο Τίμος Φακαλής θα μας δώσει αυτή τη στιγμή την εικόνα. Τίμο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει οριοθετηθεί η φωτιά.
3: Έχει οριοθετηθεί και επίσημα πλέον, έτσι ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Παραμένουν βέβαια στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για πάνω ενδεχόμενο και πιθανό σενάριο αναζωπήρωσης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες από μηχανήματα έργου τα οποία ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο ύψος του περιβαλλοντικού πάρκου Ευκαρπίας. Είναι μια εγκατάσταση η οποία δημιουργήθηκε πριν από 20 χρόνια στο σημείο που υπήρχε χωματερή εκεί και έφτασαν οι φλόγες μέχρι και την περίφραξη του περιβαλλοντικού πάρκου. Ευτυχώς πρόλαβαν οι δυνάμεις και κατάφεραν να το πάρκο, αλλά και να οριοθετήσουν γρήγορα τη φωτιά. Συμμετείχαν περισσότεροι από 120 πυροσβέστες, 35 ποσοφόρα οχήματα, 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και 10 μολαβοί πυροσβέστες, οι οποίοι συνδράμουν φέτος στην κατάσταση των φωτιών στην Ελλάδα. Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να σου πω ότι συνάντησα και παιδιά εθελοντές από την περιοχή της Ανθούπολης και της Φιλοθέης. Είναι η πλευρά ακριβώς απέναντι από αυτό το σημείο που ξέσπασε η σημερινή φωτιά. Είναι η περιοχή του αεροκάστρου που τυλίχθηκε στις φλόγες πριν από 2 εβδομάδες με τα εργοστάσια ανακύκλωσης που πήραν φωτιά εκεί. Και αυτό που μου έλεγαν είναι ότι ήρθαμε να βοηθήσουμε, γιατί με το που είχαμε την οσμή του καμένου σύμπησαν για αυτούς εφιαλτικές στιγμές. Πάντως ο συναγερμός ήρθε 2 φορές σήμερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στις 3:30 τα ξημερώματα. Ήταν η πρώτη φωτιά που εκδηλώθηκε στο πρώτο στρατόπεδο Καρατάσου, όπου και εκεί οι κάτοικοι ξύπνησαν, βγήκαν άρον-άρον έξω με με λάστιχα στα χέρια βοήθησαν τους πυροσβέστες να υιοθετήσουν γρήγορα την φωτιά και να μην επεκταθεί στις γύρω πολυκατοικίες που υπάρχουν κοντά στο στρατόπεδο Καρατάσιου. Mm-hmm. Είναι ένα ανενεργό στρατόπεδο τις τελευταίες δύο δεκαετίες και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά κάνει έκκληση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μπουν μέσα συνεργεία για να καθαρίσουν. Είναι 690 στρέμματα και έχει πυκνή βλάστηση.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, η φωτιά, όπως είπαμε, ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, καθώς το περιβαλλοντικό πάρκο είναι στα όρια του Δήμου. Και πρώτες έφτασαν στο σημείο οι δυνάμεις του Δήμου Ρεοκάστρου, καθώς σήμανε συνεγερμό στην υπηρεσία, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος, ο Ρεόκαστρο Παντελής Τσακίρης.
4: Ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Ρεοκάστρου, το περιβαλλοντικό πάρκο. Και πρώτες έφτασαν οι δυνάμεις του Δήμου Ρεοκάστρου, καθώς το σύστημα της πυροπροστασίας σύχησε κόκκινο συναγερμός, με αποτέλεσμα και οι υπάλληλοι της πολιτικής προστασίας, οι υδροφόρα, να φτάσουν επί τόπου. Ενημερώθηκε και οι πυροσβεστικοί, κατέφθασαν και μπόρεσαν και περιόρισαν το φαινόμενο. Κατευθείαν επεκτάθηκε προς την περιοχή του Παύλου Μελά, σε μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση, και επεκτάθηκε προς τα διοικητικά όρια του Δήμου Λαγκαδά, είναι τα Λαγινά. Αλλά είναι υποπλήρη έλεγχο.
0: Να πάμε να ακούσουμε και το τι είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης.
5: Είναι ευχάριστα τα νέα. Πλέον θεωρούμε ότι έχει καταστεί ελεγχόμενη η φωτιά εντός του ρέματος ουσιαστικά. Και εδώ έπαιξε καθοριστικό ρόλο ότι επιχειρούσαν τα εναέρια μέσα. Τα σημαντικότητα τη συνεισφορά τους ήταν καθοριστική. Έτσι μπόρεσε να καταστεί ελεγχόμενη, διότι η αρχική εικόνα ήταν ότι υπήρχαν πολλά και διαφορετικά μέτωπα και δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση μόνο οι επίγειες δυνάμεις να οριοθετήσουν τα μέτωπα αυτά.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης, για το οποίο αναμένονται αύριο τα τελικά αποτελέσματα, σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές από τη Ζακύνθου. Όντως έτσι είναι, νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος με πολυοργανική ανεπάρκεια στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, 56χρονος συμπολίτης μας, πατέρας δύο παιδιών, αγρότης μάλλον, ή κατάγεται αγροτική περιοχή, και με έντονη συμπτωματολογία που παραπέμπει σε λεπτοσπύρωση. Στην παρούσα φάση το κρούσμα δεν έχει επιβεβαιωθεί και επίσημα, θεωρείται ως ύποπτο κρούσμα. Ο άνθρωπος αυτός είχε 10 μέρες πυρετό, άργησε να απευθυνθεί στο νοσοκομείο, προφανώς δεν υποψιάστηκε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχουν γίνει μια σειρά από εξετάσεις, αναμένονται όμως τα τελικά αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων από την Αθήνα ενδεχομένως και από άλλες περιοχές που θα επιβεβαιώσουν ή όχι αν πρόκειται για λεπτοσπύρωση. Πάντως είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εν λόγω συμπολίτης μας. Κάνουν προσπάθεια οι γιατροί να τον κρατήσουν στη ζωή και μένει να δούμε αν όντως είναι κρούσμα λεπτοσπύρωσης, κάτι άλλο που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα ποντίκια και πολύ περισσότερο σε αυτούς που κάνουν αγροτικές εργασίες και είναι εκτεθειμένοι, αν δεν φορούν γάντια κτλ. Και έρθουν σε επαφή με τα ούρα ή με τα περιττώματα των τροφτικών. Να πούμε εδώ ότι τον περασμένο Απρίλιο είχαμε 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα λεπτοσπύρωσης στη Ζάκυνθο, ένα εκ των οποίων θανατηφόρο και μάλιστα είχε έρθει στο νησί τότε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που έκανε αυτοψία στις ευάλωτες περιοχές ή στις επίμακες περιοχές και συνέστησε να ακολουθούνται τα προληπτικά μέτρα από τους αγρότες και όχι μόνο. Είναι κάτι πάντως που δείχνει ότι οι τοπικές αρχές, είτε μιλάμε για το Δήμο είτε για την περιφέρεια, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν κάνουν μειοκτονία στο σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλά τροφτικά σε όλο το νησί, σε χωράφια, δρόμους, χαντάκια και παντού. Mm-hmm. Και ότι και οι επιχειρήσεις επίσης δεν κάνουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο σε σχέση με τη μειοκτονία. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να πάρουν θέση οι τοπικές αρχές, γιατί εδώ χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και το νησί είναι πολύ ψηλά στη λίστα των κρουσμάτων λεπτοσπύρωσης. Τα Ιόνια νησιά είναι στην πρώτη θέση και ενδεχομένως πανελλαδικά να έχει και την πρωτιά. Αν όχι την πρωτιά, είναι σε μία από τις πρώτες θέσεις πανελλαδικά με κρούσματα λεπτοσπύρωσης.
0: Μάλιστα.
6: Ελπίζουμε
0: να είναι ευχάριστα τα νέα για τον 56χρονο.
6: Και αύριο θα ξέρουμε το αργότερο αν όντως είναι λεπτοσπύρωση ή κάτι άλλο, αλλά όλες οι ενδείξεις μέχρι τώρα
0: μιλούν για
6: οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για κρούσμα λεπτοσπύρωση και μάλιστα ότι είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση ο συμπολίτης μας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στη Δημοτική Κοινότητα Γέρμα της Καστοριάς. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
7: Για άλλη μία φορά προβληματίστηκαν οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας με το νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων που εμφανίστηκε στην τυπική κοινότητα Γέρμα της περιοχής της Καστοριάς, το θέμα που απασχόλησε και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου εκεί η απάντηση ήταν ότι ήδη έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσουν τη διασπορά της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής της Καστοριάς, αλλά και όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Λήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα και από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ενώ η κτηνοτροφική μονάδα αριθμεί πάνω από 150 εγωπρόβατα. Για άλλη μια φορά, αρμόδιοι φορείς τονίζουν την αναγκαιότητα να λαμβάνονται όλα τα προστατευόμενα μέτρα από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, έτσι ώστε οι κτηνοτροφικές τους μονάδες να προστατεύονται και από την έλευση ατόμων, οι οποίοι θα πρέπει να προσέχουν πού πατάνε και τι μεταφέρουν, αλλά και να γίνονται οι απαραίτητες απολυμάσεις στις κτηνοτροφικές μονάδες προκειμένου να μην υπάρχει διασπορά της ζωονόσου τόσο στην Καστοριά όσο και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Εμπεριστατωμένη πρόταση για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας στη Λέσβο μετά τις σοβαρές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης του αφθόδους πυρετού θα καταθέσει με τη Συνδρομή Επιστημόνων ο φορέας πρωτογενούς τομέα, όπως ανακοινώθηκε χθες στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής στην ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε ο φορέας και που έγινε σαφές ότι η κατάσταση στη Λέσβο είναι πολύ δύσκολη και δεν υπάρχει καμία συζήτηση από τους αρμόδιους για την επόμενη μέρα. Να πάμε στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο και στη Μυρσίνη Τζινέλη που έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
8: Πράγματι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Η χνηλάτιση του νησιού 4 μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει νόημα πλέον, αφού εντοπίζονται νέα κρούσματα στις αρχικές περιοχές, όπως είπαν χτες οι επιστήμονες. Οι υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες. Κανένας σχεδιασμός δεν υπάρχει ούτε για την ανασύσταση των κοπαδιών, ούτε για τη θωράκιση του νησιού σε νέες επιζωετίες που υπάρχουν από την γείτονα. Ενώ την ίδια ώρα κινδυνεύουμε να χάσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς οι κτηνοτρόφοι νιώθουν αβοήθητοι και θα εγκαταλείψουν την κτηνοτροφία αν δεν υπάρξει κάποιο σχέδιο. Χθες λοιπόν, ο φορέας πρωτογενός τομέας, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής του Απιθύτα, πραγματοποίησε αυτή την ενημερωτική συνάντηση με καλεσμένους επιστήμονες του κλάδου, κτηνιάτρους, μικροβιολόγους, ειδικούς πάνω στο θέμα αυτό. Και έγινε σαφές ότι αν δεν υπάρξει ένα σχέδιο, η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη. Το κόστος του εμβολιασμού για τον αφθόδη πυρετό είναι μεγάλο, αλλά το κόστος του μη εμβολιασμού στη φάση που βρισκόμαστε είναι μεγαλύτερο, σημείωσε ο Γιώργος Αρσένος, καθηγητής του τμήματος κτηνιατρικής του Απιθύτα, απαντώντας σε ερωτήσεις κτηνοτρόφων στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο. Ο κ. Αρσένος τόνισε ότι στόχος είναι να συνταχθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την επανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου στο νησί. Πρέπει να υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε και πώς θα γίνει αυτή, με τέτοιο τρόπο που να μην απειλούνται εκ νέου με ζωνόσους στα νέα κοπάδια, αλλά και για να κρατήσουμε τους κτηνοτρόφους στην κτηνοτροφία. Η επανασύσταση μάλιστα πρέπει να γίνει με την τοπική φυλή προβάτου του και μόνο. Έγιναν πάρα πολλές ερωτήσεις, θα πρέπει να σου πω, από κτηνοτρόφους που ουσιαστικά κατέγραφαν την αγωνία τους για το εάν θα υπάρχουν αύριο οι ίδιοι στην κτηνοτροφία του νησιού. Αυτό που έγινε σαφές από τους επιστήμονες ήταν ότι εκείνοι θα καταθέσουν την πρόταση. Δεν ξέρουν αν θα γίνει αποδεκτή, όπως δεν έγιναν αποδεκτές και οι άλλες προτάσεις που έχουν μέχρι στιγμής καταθέσει. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ στο θέμα του αφθόδους πυρετού και δεν πρέπει να καθυστερούμε άλλο. Πρέπει να συνταχθεί ένα σχέδιο. Θα παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή, καταγράφουμε τις αγωνίες των ανθρώπων και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Για δύο χρόνια, από το 2022 έως το 2024, η πολεοδομία Ρόδου λειτουργήσε εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών σε πλήθος περιπτώσεων, σύμφωνα με το πόρισμα που εξέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το οποίο διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας πει περισσότερα. Μαριέτα, είναι μια υπόθεση η οποία αφορά την πολεοδομία Ρόδου και αν δεν κάνω λάθος είχαμε και σχετικό ρεπορτάζ παλιότερα από εκεί, έτσι δεν είναι?
9: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι από τη Ρόδο. Να σας θυμίσω, το θυμήθηκες εσύ, ότι είναι η υπόθεση που είχε απασχολήσει το Πανελλήνιο τον Μάρτιο του 2025, όταν κλιμάκιο των εσωτερικών υποθέσεων εισέβαλε στην υπηρεσία δόμησης της Ρόδου, του Δήμου της Ρόδου, σε ώρα λειτουργίας, προχώρησε σε κατασχέσεις όλου του υλικού που βρέθηκε εκεί και σε προσαγωγές υπαλλήλων και ιδιωτών, κάποιες από τις οποίες στην συνέχεια έγιναν συλλήψεις και έχουμε μια υπόθεση που είναι ανοιχτή στη δικαιοσύνη. Τώρα, αυτό που προανέφερες είναι πράγματι το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έκανε έλεγχο στην υπηρεσία πριν γίνει αυτή η έφοδος του εσωτερικών υποθέσεων. Εκεί βρέθηκαν πράγματι, θα μπορούσαμε να πούμε, όλες οι παθογένειες του συστήματος τελικά όταν διαβάσει κανείς τα ευρήματα. Πρέπει να πούμε ότι διαπίστωσε, για παράδειγμα, ότι υπήρχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιτημάτων για προέγκριση οικοδομικών αδειών, αιτήματα που υποβλήθηκαν πριν από τη λήξη της προθεσμίας για τη δόμηση κατά παρέκκληση σε οικόπεδα κάτω των 4 στρεμμάτων. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, αυτά τα αιτήματα ήταν κενά, ήταν δηλαδή αριθμοί πρωτοκόλλου που ουσιαστικά είχαν κρατηθεί με αυτόν τον τρόπο προκειμένου στην συνέχεια και όταν θα έλυγε η προθεσμία κάποιος που ήθελε να χτίσει σε οικόπεδο κάτω των 4 στρεμμάτων
0: να
9: πάρει ένα τέτοιο πρωτόκολλο, έναν αριθμό πρωτοκόλλου προκειμένου να προχωρήσει την υπόθεσή του. Αυτό είναι ένα από αυτά που βρέθηκαν. Φάνηκε ότι δεν υπήρχαν έλεγχοι, γενικά δεν υπήρχε έλεγχος στο πώς λειτουργούσε η υπηρεσία. Φάνηκε επίσης ότι υπήρχαν και πάρα πολλές καταγγελίες οι οποίες ήταν σε εκκρεμότητα. Για παράδειγμα, καταγγελίες για αυθαίρετη δόμηση. Όπως λέει το πόρισμα, έγινε ένας δειγματοληπτικός έλεγχος σε ένα μεγάλο αριθμό καταγγελιών και βρέθηκε ότι πολλές από αυτές παρέμεναν σε εκκρεμότητα χωρίς κανένας να ασχολείται μαζί τους. Είναι κάποια από τα στοιχεία αυτά, ξαναλέω, Βίκη, η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ εννοείται ότι οι υπάλληλοι που βρέθηκαν τότε να είναι υπόλογοι για όλα αυτά έχουν απομακρυνθεί από την υπηρεσία. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από την Δημοτική Αρχή της Ρόδου μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου προκειμένου να μετακινήσει προσωπικό από και προς την συγκεκριμένη υπηρεσία για να συνεχίσει να λειτουργεί, βεβαίως. Πρέπει να συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά ταυτόχρονα να προχωρήσει και όλη η διαδικασία διαλεύκανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Σειρά εξελίξεων είχαμε τώρα στο χώρο της νύχτας, καθώς είχαμε πολλές συλλήψεις στην Ηλία και στην Αχαΐα. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει. Χρήστο.
10: Ναι, έχουμε αρκετές συλλήψεις για σημαντικές υποθέσεις. Έχει μάλιστα δύο διαφορετικές υποθέσεις. Η πρώτη αφορά τη σύλληψη 6 ατόμων που προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε Ηλία τα περισσότερα άτομα, αλλά και στην Αχαΐα, στο πλαίσιο μιας έρευνας για οργανωμένες επιθέσεις που είχαν προηγηθεί και επεισόδια που σημειώθηκαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως στην Πάτρα και στο Ρείο. Μάλιστα για τους συλληφθέντες είχαν εκδοθεί εντάλματα για σύσταση συμμορίας, παράνομη πληροφορία και απόπειρα βίας με σκοπό τη σωματική βλάβη. Τώρα, τα 4 άτομα συνελήφθησαν στην Ηλία από τα 6. Συνολικά οι συλλήψεις έγιναν μέσα από οργανωμένη επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων και τη συνεργασία και της Ηλίας και της Αχαΐας των δύο πλευρών. Και προχωρούν έτσι και στην εξυγνίαση διαφόρων εγκλημάτων που έχουν κάνει αυτές οι οργανώσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για ξεκαθάρισμα της νύχτας, καθώς είχαν προηγηθεί πριν από αυτές τις συλλήψεις πολλές επιθέσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη συνέχεια αντικδικήσεις με καζάκια στις πολυκατοικίες που έμεναν μέλη της συμμορίας, με κάψιμο οχημάτων, με άγριο ξυλοδαρμό και συμπλοκή που έγινε στην παραλία του Σαβαλίων. Όλα αυτά προηγήθηκαν τις μέρες που μας πέρασαν. Μιλάμε για μια εμπλοκή ομάδας περίπου 15 ατόμων που εμπλέκονται σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Είχαν γίνει ήδη και δύο συλλήψεις το προηγούμενο διάστημα και τώρα με αυτή την οργανωμένη επιχείρηση συνελήφθησαν και ακόμη 6 άτομα, τα 4 στην Ηλία, τα 2 στην Αχαΐα. Βρέθηκαν και πάνω τους ποσότητες κοκαίνης, κυνηγητικά όπλα, γκλοπ, μαχαίρια κλπ. Και στη δεύτερη περίπτωση είχαμε ένα σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, με τη σύλληψη 3 ατόμων που διακινούσαν τα ναρκωτικά στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Η σύλληψη έγινε στην Πάτρα, διακινούσαν κοκαίνη και κάναβη και έγιναν έρευνες εδώ συγκεκριμένα σε δασικές εκτάσεις στα Ρωίτικα και το Παυλόκαστρο και στα σπίτια των συλληφθέντων. Αξίζει χαρακτηριστικά να σημειώσουμε ότι βρέθηκαν, εντοπίσει, κατασχέθηκαν 12 κιλά ακατέργαστης κάναβης και 530,4 γραμμάρια κοκαίνης. Η αξία μάλιστα των κατησκευμένων ποσοτήτων στην παράνομη αγορά εκτιμάται ότι θα απέφερε σε αυτή την οργάνωση περίπου 340.000 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα, οι τρεις συλληφθέντες, όπως και οι συλληφθέντες για την προηγούμενη υπόθεση, θα οδηγηθούν όλοι τους στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία, όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία, όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το

0: κατηγορία στη χώρα μας. Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας είχε συλληφθεί, να θυμίσουμε, στις αρχές Ιουνίου στην Αιγιάλια, μετά από διεθνές αίτημα των Αυστραλιανών αρχών για υπόθεση ανθρωποκτονίας που φέρεται να είχε τελέσει στην Αυστραλία. Στις 8 Ιουλίου αποφυλακίστηκε από το κατάστημα κράτησης Αγίου Στεφάνου και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι την οριστική κρίση επί του αιτήματος έκδοσης. Και να υπενθυμίσουμε ότι οι Αυστραλιανές αρχές τον κατηγορούν για τη δολοφονία ενός ομογενούς, του Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία φέρεται να σημειώθηκε το 1999 σε κέντρο διασκέδασης στο Σίδνεϊ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το θύμα έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να παρέμβει προκειμένου να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή. Με τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατών, το αίτημα έκδοσης απορρίφθηκε και ο Τζέιμς Δαλαμάγκας επέστρεψε στο σπίτι του που είναι στην κοινότητα Άλσου στις Αιγιάλιες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Αποζημίωση του αναδόχου ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το ΣΔΙΤ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Μιλάμε για ένα έργο που είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, το ένα έργο ΣΔΙΤ. Έτσι δεν είναι, Ιάσον?
2: Ακριβώς. Η αποζημίωση προς αναδόχους είναι 97 εκατομμύρια ευρώ. Η αποζημίωση την οποία ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και δημοσιεύτηκε χθες. Τώρα, με την ίδια απόφαση, η προγραμματισμένη παράδοση του έργου μετατίθεται για 11 Ιουλίου του 2028 αντί της 21ης Απριλίου του 2027. Η παράταση συνέχεται σε 447 μέρες και αναγνωρίζεται ότι δεν προκλήθηκε από την επαιτειότητα του ιδιωτικού φορέα. Να σας πω λοιπόν ότι το έργο αφορά τη μελέτη και κατασκευή και τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και την συντήρηση του οδικού τμήματος από τον κόμμο Χερσονήσου Ηρακλείου έως την Νεάπολη, ενός δρόμου μήκους 22,5 χιλιόμετρων, και ουσιαστικά αφορά, η σύμβαση αφορά για διάρκεια 30 έτη βάσει του αρχικού σχεδιασμού. Τα 4 αφορούν την κατασκευή και τα υπόλοιπα 26 τη λειτουργία του οδικού άξονα. Εκεί τώρα τίθεται ένα θέμα, διότι δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση λόγω της προβληματικής μελέτης όσον αφορά τις απολωτριώσεις, όπου οι δικαιούχοι προσέφηκαν στα δικαστήρια με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η μελέτη 4 χρόνια και να υπάρξει αυτή η αποζημίωση. Μάλιστα, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η δικασία ακόμη για κάποια τμήματα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι αρκετά τα χρήματα, βέβαια.
1: Βέβαια.
2: Και ο κόσμος εδώ προβληματίζει πώς έγινε αυτή η καθυστέρηση, πώς δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στον Αλμυρό, όπου βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, για τα εγγένεια της νέας γέφυρας του Ξηριά. Ένα έργο που θα λύσει σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα της περιοχής εκεί. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βί, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η αρχή έγινε για την ακρίβεια από το Δομοκό, καθώς το κυβερνητικό κλιμάκιο βρέθηκε και στη Στερεά Ελλάδα και κινήθηκε προς τη Θεσσαλία στη συνέχεια, προκειμένου είτε να επιθεωρήσει έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε να εγκαινιάσει προκειμένου την νέα γέφυρα στον ποταμό Ξηριά στην νότια είσοδο του Αλμύρου Μαγνησίας. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, βρέθηκε στο Δομοκό και συγκεκριμένα στο σιδηροδρομικό σταθμό, κάνοντας μάλιστα και τη διαδρομή, τη σιδηροδρομική διαδρομή Δομοκός Παλαιοφάρσαλο, προκειμένου να δει και από κοντά την εξέλιξη των έργων, καθώς το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε χτυπηθεί ανελαίητα κατά την περίοδο του Ντάνιελ, εκείνες τις ημέρες δηλαδή της μεγάλης κακοκαιρίας που προκάλεσε έντονες καταστροφές. Όπως τόνισε ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, πρόκειται για ένα μήκος 100 χιλιόμετρων, τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία σε ό,τι αφορά έργα, και θεωρεί ότι μέσα στους επόμενους μήνες, τουλάχιστον το κομμάτι του σιδηροδρόμου, του ελληνικού σιδηροδρόμου, όσον αφορά Αθήνα-Θεσσαλονίκη, θα είναι πλήρως λειτουργικό, πλήρως εξυγχρονισμένο, προκειμένου να καλύπτει όλες τις μεταφορικές ανάγκες πολιτών και εμπορευμάτων. Ο κύριος Χατζηδάκης μαζί με τον Υπουργό

0: υποδομών τον κύριο mm-hmm. Δήμα βρέθηκαν στη συνέχεια στον Αλμυρό που εγκαινιάστηκε η νέα γέφυρα στην νότια Ιστούμια και αυτή είχε πληγεί από τον Ντάνιελ το οποίο έχει δόθηκε λύνεται στην κυκλοφορία
1: ναι.
0: με νέα τεχνικά χαρακτηριστικά πιο σύγχρονα και πιο ανθεκτική όπως τονίστηκε.
1: Μάλιστα, βέβαια η επικοινωνία δεν είναι και η πιο εύκολη καθώς ο συνάδελφος Χρυσόστομος Τρίμης είναι καθοδόν, ακολουθεί.
0: Οδεύουμε στα Φάρσαλα τώρα γιατί έχουμε και την επιθεώρηση της γέφυρας στην Παλαιά Εθνική Οδό Βόλου Φαρσάλων η οποία και αυτή είχε χτυπηθεί από τον Ντάνιελ
1: mm-hmm.
0: και μιλάμε συνολικά για 14 γέφυρες σε όλη τη Θεσσαλία οι οποίες αναβαθμίζονται, επανακατασκευάζονται γιατί όπως είπε και ο κύριος Δήμας δεν πρόκειται για έργα τα οποία πρόκειται για έργα μάλλον που κατασκευάζονται εξ αρχής
1: εκβάστρων
0: και δεν πρόκειται για έργα τα οποία απλά αποκαθίστανται προκειμένου να δοθούν στις τοπικές κοινωνίες. Για τη σημασία των τοπικών κοινωνιών αναφέρθηκε και ο υφυπουργός ο κύριος Σταχιάος ο οποίος είπε ότι τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη. Και όπως επισήμανε και ο κύριος Δήμας, μιλάμε για 1.007 έργα αυτή τη στιγμή σε στερεά Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αρκετά εκ των οποίων αφορούν έργα, κατασκευές που είχαν πληγεί από τον Ντάνιελ
1: mm-hmm.
0: και μιλάμε για 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 600 εκατομμύρια προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και είναι εξασφαλισμένα και τα χρήματα από τους εθνικούς πόρους από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων προκειμένου όλα αυτά τα έργα να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν όσο πιο σύντομα γίνεται και όσο πιο άρτια γίνεται στις τοπικές κοινωνίες.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Χρυσόστομε. Τώρα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάζεται σήμερα το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 μειώνοντας χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πρόκειται για το τμήμα 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας έως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας και το Υπουργείο Γρεβενών. Η τελετή των εγγενείων, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα, θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στον σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών Αγιοφύλου Τρικάλων. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 μειώνει χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα κατά περίπου 2 ώρες. Έτσι θα φτάνει κανείς στην Αθήνα από τα Γρεβένα σε 4 ώρες και από την Κοζάνη και την Καστοριά στην Αθήνα σε περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά, σε 4,5 ώρες δηλαδή. Με την ολοκλήρωση και του βόρειου τμήματος του Ε65 παραδίδεται πλέον σε κυκλοφορία στο σύνολο του αυτοκινητόδρομος, ο οποίος συνολικά έχει 182,1 χιλιόμετρα, συνδέει την Ανατολική με την Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, ξεκινώντας έτσι από τον ημικόμβο του αυτοκινητοδρόμου Αθήνα-Θεσσαλονίκη, πριν τη Λαμία στο ύψος της Αμφίλης και καταλήγει στον κόμβο της Εγνατίας Οδού 15 χιλιόμετρα δυτικά των Γρεβενών.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ψηφίστηκε τώρα από τη Βουλή η παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, η Βουλή των Ελλήνων άναψε το πράσινο φως για τη νέα εποχή του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, κυρώνοντας χθες κατά πλειοψηφία τη σύμβαση παραχώρησης για τα επόμενα 40 χρόνια στην κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρείες Fraport, την εταιρεία πηλέας συμφερόντων του Κωνσταντακόπουλου και την εταιρεία συμφερόντων του κ. Κουπελούζου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ανέμενε εδώ και καιρό η τοπική κοινωνία, καθώς η αναβάθμιση του αεροδρομίου αποτελούσε πάγιο αίτημα των φορέων της Μεσσηνίας. Θετικά για τη σύμβαση είχαν τοποθετηθεί κατά την ακρόαση στην διήμερη συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τόσο ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Στοχός, καθώς και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξικόρος. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε μόνο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα το καταψήφισαν. Τώρα να σου πω, Βίκυ, ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της πρώτης φάσης υπολογίζεται περίπου στα 125 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει νέο αεροσταθμό, αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις, ψηφιακά συστήματα και νέες υπηρεσίες για τους επιβάτες. Μέσα στους πρώτους 5 μήνες θα καταρτιστεί το συνολικό master plan, ενώ προβλέπεται υποχρεωτικές επεκτάσεις αν το αεροδρόμιο φτάσει στα όρια της χωρητικότητάς του. σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, η επιβατική κίνηση αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο κίνηση επιβατών προς το τέλος της περίοδου της παραχώρησης. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η πέρυσι, για παράδειγμα, η κίνηση έφτασε στους 352.000 και ήταν μια κίνηση ρεκόρ. Ενώ φέτος ήδη το πρώτο εξάμηνο καταγράφει μια αύξηση κατά 9% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι μπαίνει σε μια νέα εποχή ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μερικώς αίρεται η απαγόρευση χρήσης του νερού στην Ιμφόπετρα, καθώς οι νεότερες μετρήσεις έδειξαν ότι το ουράνιο επανήλθε εντός των επιτρεπόμενων ορίων και το νερό μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται για πλήσιμο και μπάνιο. Παραμένει ωστόσο ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα, λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης φθοριούχων. Παύλο Σαρόχλου μαζί μας. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Και συγκεκριμένα στο χωριό Νυμφόπετρα του Δήμου Βόλβης, οι κάτοικοι εξυπηρετούνται με φιαλωμένα, καθώς το δίκτυο υδροδότησης ανοιχνεύθηκαν το προηγούμενο διάστημα υψηλές ποσότητες ουρανίου και φθορίου. Ενημερώθηκαν οι κάτοικοι από την τοπική δημοτική επιχείρηση ίδρυψης και αποχέτευσης ότι είναι ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα. Οι ίδιοι, μάλιστα, όπως λένε, και δεν το καταναλώνουν, δεν πίνουν, αλλά πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται να κάνουν και μπάνιο με αυτό. Το δίκτυο τώρα του οικισμού τροφοδοτείται από δύο γεωτρήσεις. Η μία γεωτρήση είναι του Παλιοχωρίου, όπου καταγράφηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθοριούχων και του Προφήτη, στην οποία βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, σε αυτή εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις νητρικών. Η πτώση τώρα της στάθμισης στον Προφήτη άλλαξε την ισορροπία, με αποτέλεσμα να υπερισχύσει η παροχή από την γεωτρήση Παλιοχωρίου, με συνέπεια το νερό του δικτύου να μην πληρεί τις απαιτήσεις για ανθρώπινη κατανάλωση. Τις τελευταίες μέρες, ωστόσο, η γεώτρηση του Προφήτη τροφοδοτήθηκε με νερό, έτσι μειώθηκε η συγκέντρωση ουρανίου εντός των θεσμοθετημένων ορίων. Πλέον οι κάτοικοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό για πλήσιμο, όχι για πόση, έως ότου αρθεί και η υπέρβαση της παραμύθου των φθοριούχων. Η δημοτική επιχείρηση τώρα, ίδρυψης αποχέτευσης Βόλβης, συνεχίζει τις δειγματοληψίες και τις απαραίτητες ενέργειες με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την καταλληλότητα του νερού, ενώ ελέγχονται και εναλλακτικοί τρόποι υδροδότησης.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Μετά από μήνες καθυστερήσεων, κακοτεχνιών και έντονων αντιδράσεων, τα συνεργεία οπτικών ινών επιστρέφουν στους δρόμους των Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
5: Μαρίνα, καλησπέρα. Την επανέναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών στην πόλη των Ιωαννίνων αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, έπειτα από πολύωρη συνεδρίαση και έντονη αντιπαράθεση. Το Συμβούλιο ανακάλεσε προηγούμενη απόφασή του, με την οποία είχε ανασταλεί η χορήγηση των νέων αδειών διέλευσης και ενέκρινε νέες άδειες για εξκαφές σε δρόμους, κυρίως στην περιοχή της Ανατολής. Η αναστολή είχε αποφασιστεί τον περασμένο Απρίλιο, προκειμένου να ασκηθεί η πίεση στην ανάδοχο εταιρεία για την αποκατάσταση των δρόμων και των σημείων στα οποία, σύμφωνα με το Δήμο και τους κατοίκους, είχαν καταγραφεί προβλήματα μετά την πραγματοποίηση των εργασιών. Κατά τη νέα συνεδρίαση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κατά πόσο έχουν αντιμετωπιστεί οι κακοτεχνίες και αν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την καλύτερη εκτέλεση και εποπτεία των εργασιών που θα ακολουθήσουν. Ο Αντιδήμαρχος Έργων ανέφερε ότι τα προβλήματα επισημάνθηκαν και στην εταιρεία και ότι υπήρξε ανταπόκριση από τους επιβλέποντες του έργου και σύμφωνα με τον ίδιο οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου το 50%, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου ως τον Αύγουστο 2027. Απ' την άλλη, οι εκπρόσωποι της εταιρείας υποστήριξαν ότι ήδη έχουν πραγματοποιήσει παρεμβάσεις αποκατάστασης και ότι υπάρχει συνεργασία και με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Αναγνώρισαν πάντως ότι υπήρξαν και αστοχίες και καθυστερήσεις, επισημένοντας ότι έχουν δοθεί οδηγίες για τη βελτίωση των διαδικασιών. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο κ. Τωμάς Μπέκας, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα έργο ψηφιακής υποδομής, στρατηγικής σημασίας, το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει και τόνισε ωστόσο ότι ο Δήμος οφείλει να ελέγχει την ορθή εκτέλεσή του και να παρέμβει όπου παρουσιάζονται προβλήματα.
1: Αλεξάνδρα.
5: Με τη νέα απόφαση αυτή, για να ολοκληρώσω, μη σας καθυστερήσω, οι εργασίες για το δίκτυο των οπτικών ινών μπορούν να συνεχιστούν, ενώ ζητούμενο παραμένει η έγκαιρη και ποιοτική αποκατάσταση των δρόμων μετά τις παρεμβάσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Με έντονο προβληματισμό αποχώρησαν οι εκπρόσωποι των φορέων της Κρήτης από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ελληνικού Κτηματολογίου, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Ο Υπουργός, να πούμε, δεσμεύθηκε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρξει δυνατότητα να δοθεί μεγαλύτερη παράταση. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
6: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και αφορά όλο το νησί. Θα σας πω όμως για τα Χανιά, το 63,6% της επικράτειας του νομού εμφανίζεται ως δασικού ενδιαφέροντος, άρα διεκδικούμενη από το ελληνικό δημόσιο γη. Το ζήτημα που καίει σήμερα είναι ότι εκπνέει η προθεσμία των αιτήσεων διόρθωσης και αυτό επί της ουσίας δεν αντιμετωπίζεται. Έγινε λοιπόν εχθές η συνάντηση πάνω από την Αθήνα. Όπως είπατε και εσείς, δεσμεύτηκε ο αρμόδιος υπουργός ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρχει παράταση. Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, ωστόσο, υπήρξαν μόνο υποσχέσεις ότι θα εξεταστεί αυτό το ενδεχόμενο. Δεν είχαν συγκεκριμένη δέσμευση. Το ελληνικό κτηματολόγιο παρουσίασε τεχνικές λύσεις που αναμένεται να αποσαφινιστούν εγγράφως. Οι φορείς τώρα της Κρήτης λένε ότι περιμένουν να πάρουν αυτή την πρόταση γραπτώς, να αποφασίσουν αν συμφωνούν ή όχι με το περιεχόμενο. Φεύγουμε χωρίς κάτι συγκεκριμένο, ήταν η δήλωση της Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης εμφανίστηκε έντονα προβληματισμένος, κάλεσε όλους τους πολίτες να σπεύσουν, να αξιοποιήσουν έστω και αυτή τη δυνατότητα της άτυπης παράτασης που δόθηκε μέχρι 3/9. Θα επαναλάβω ότι είναι τεράστιο το θέμα. Υπάρχει ο κίνδυνος με τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή δηλώσεων να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η καταγραφή της κτηματογράφησης και ως εκ τούτου χιλιάδες ιδιοκτησίες θα θεωρηθούν ως αγνώστου ιδιοκτήτη, γεγονός που συνεπάγεται τη δικαστική διεκδίκηση του ακινήτου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Μία 69χρονη έχασε χθες το απόγευμα τη ζωή της στη Μελιβία Αγιάς στη Λάρισα, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών έπεσε από το τρακτέρ. Η Μίνα Μαυρογιάννη θα μας πει περισσότερα. Μίνα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Χθες αργά το απόγευμα, μία είδηση η οποία συγκλώνησε το μικρό χωριό της Αγιάς, τη Μελιβία Αγιάς. Η άτυχη 69χρονη βρίσκονταν στο χωράφι της χθες το απόγευμα, εκτελούσε αγροτικές εργασίες, κάποια στιγμή έπιασε μπόρα. Η γυναίκα αποφάσισε να πάρει το δρόμο του γυρισμού. Στην προσπάθειά της όμως να βγει από το χωράφι με το τρακτέρ, έχασε τον έλεγχο του αγροτικού μηχανήματος, με αποτέλεσμα λόγω των έντονων αναπηδήσεων να βρεθεί στο έδαφος και να τραυματιστεί θανάσιμα. Την γυναίκα εντόπισαν νεκρή, εκεί και η συγχωριανή της, και βεβαίως να πούμε ότι η έρευνα διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Αγιάς. Τώρα, μιας που έλεγα για την μπόρα που έπιασε χθες, να σας πω ότι σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στη Λάρισα όσον αφορά τον καιρό. Θα έλεγα ότι έχουμε δροσιά, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Ωστόσο, για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας προειδοποιεί ότι τα ανατολικά της Θεσσαλίας θα είναι στις περιοχές όπου θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Ναι. Οπότε είμαστε σε επιφυλακή. Παραμένουμε σε επιφυλακή.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μίνα. Μία περίεργη υπόθεση με πυροβολισμούς απασχολεί τις τελευταίες ώρες στις διοκτικές αρχές στο Ηράκλειο. 29χρονος κατήγγειλε πως δύο άλλοι νεαροί του έστησαν νεύρα πυροβολώντας εναντίον του σε ορεινή περιοχή του Δήμου Βιάνου. Οι δύο νεαροί που αναζητούνταν παραδόθηκαν αυτοβούλως και αντέστρεψαν την κατηγορία στις καταθέσεις τους, λέγοντας ότι συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Στη τελική και οι τρεις έχουν συλληφθεί και ο Γιώργος Παπαδάκης είναι μαζί μας. Γιώργο.
8: Λοιπόν, βγήκε ο 29χρονος, προσήλθε την Τρίτη, την Τετάρτη το πρωί στις αστυνομικές αρχές του Βιάνου και κατήγγειλε ότι τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ κινούνταν με το αυτοκίνητο του από τη Βιάνο προς την Ιερά Πέτρα, δύο εξαδέλφια τα οποία κατονόμασε ηλικίας 21 και 29 ετών, του έκλεισαν το δρόμο με το όχημά του. Σύμφωνα με αυτά που υποστήριξε, δύο νεαροί άρχισαν να πυροβολούν με πιστόλι εναντίον του, ενώ εκείνος προσπαθούσε να τους αποφύγει, τρέχοντας με το αυτοκίνητό του, διανύοντας μάλλον με το αυτοκίνητό του μια απόσταση περίπου ενός χιλιόμετρου. Η υπόθεση, βέβαια, όπως είπες, πήρε άλλη τροπή όταν το απόγευμα χθες τα δύο εξαδέλφια που παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατήγγειλα το αντίστροφο, ότι ο 29χρονος ήταν αυτός που άνοιξε πύρα εναντίον τους και όχι οι ίδιοι εναντίον του. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν βεβαίως και τους τρεις, έχει διαταχθεί ανάλογη ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί ποιος από τους τρεις τελικά κρατούσε πιστόλι και η έρευνα συνεχίζεται, οι τρεις θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα Ηρακλείο για να διευκολύνει και η δικαιοσύνη την προσπάθεια διελεύκανσης της υπόθεσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Την εντολή τώρα για άμεση διακοπή χρήσης υγρά αερίου αλλά και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το προσκοπικό κέντρο στο Βίδο έλαβε ο Δήμος από την πυροσβεστική μετά και την εκδήλωση φωτιάς χθες στην κουζίνα του κέντρου. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
9: Καλό μεσημέρι. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Βίδου που αυτές τις μέρες φιλοξενεί την κατασκήνωση των προσκόπων. Η πυρκαγιά, όπως είπες και εσύ, ξέσπασε στην κουζίνα κτηρίου στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές, ενώ ένας κατασκηνωτής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπόλεγχο από τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης με τη χρήση των μέσων πυροπροστασίας, ενώ στο Βίδο έσπευσε και πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από μπουκάλα υγρά αερίου που ήταν στην κουζίνα. Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις ένα 24ωρο μετά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη λειτουργία των δημοτικών κατασκηνώσεων και των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, καθώς δεν είχε εξασφαλιστεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας, ενώ στην νησίδα υπάρχει συσσωρευμένη κάψιμη ύλη. Την ίδια ώρα, ο Δήμος είχε παραχώρησει τη χρήση του χώρου στους προσκόπους με την ευθύνη της κατασκηνωτικής δράσης να βαρύνει το φορέα διοργάνωσης. Και έτσι φτάσαμε στο χθεσινό αποτέλεσμα. Η πυροσβεστική υπηρεσία Κέρκυρας να απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών αερίου στο νησί. Ωστόσο, οι προσκοπικές δράσεις αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Την έντονη ανησυχία της τώρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού μετά την καλοκαιρινή περίοδο εκφράζει μέσω επιστολής προς τους αρμόδιους φορείς η Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανάφης. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η επιστολή της Ένωσης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για ακόμα μια φορά οι κάτοικοι του νησιού γίνονται μάρτυρες ενός επαναλαμβανόμενου ακτοπλοϊκού ξεπεσμού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ένωση του νησιού, που τους υποχρεώνει αντί να ασχολούνται με τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους και στο πώς θα ανταποκριθεί και η τοπική κοινωνία στις υποχρεώσεις της, να αναγκάζονται επανελειμμένως να ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα το οποίο αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου. Όπως καταγγέλει η Ένωση από την 1η Σεπτεμβρίου κιόλας, το νησί επανέρχεται σε χειμερινούς ρυθμούς απομόνωσης, καθώς τερματίζονται τα δύο επιπλέον δρομολόγια της θερινής περίοδου του πλοίου Blue Star 1 και πλέον το νησί θα εξυπηρετείται μόνο από δύο δρομολόγια την εβδομάδα από το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, επισημαίνει πως τα δρομολόγια του Μαΐστρου της Ένωσης Λεμπούχων Σαντορίνης αγνοούνται μετά τις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ συνεχίζει να είναι άφαντο το ενδοκυκλαδικό δρομολόγιο που εξυπηρετούσε την Ανάφη, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών και στην επιμήκυνση της θερινής περίοδου. Οι υποσχέσεις δεν έγιναν πράξη, αναφέρει η Ένωση, σημειώνοντας πως η συρρήκνωση της τουριστικής περίοδου είναι πια δεδομένη, η ζημιά ανυπολόγιστη, είμαστε σε πλήρες αδιέξοδο και η διαφορία των υπευθύνων είναι παροιμιώδης, αναφέρουν ενισχύοντας το αίσθημα ανασφάλειας και αγανάκτησης των κατοίκων και των επιχειρηματιών.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγκαινιάζεται σήμερα ο φωτισμός του εμβληματικού βράχου της Μονεμβασιάς. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι Βίκη, το έργο ξεκίνησε το 2022 από τον Δήμο Μονεμβασιάς με προγραμματική σύμβαση ανάμεσα τότε στο Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Μονεμβασιάς και την αναπτυξιακή Πάρνωνα. Η χρηματοδότηση είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ και έγινε μέσα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η μελέτη του φωτισμού έγινε από τη βραβευμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντεκό. Υπάρχουν διάφορα σενάρια φωτισμού ανάλογα με τις φάσεις του φεγγαριού και το αστρικό χρονόμετρο Βίκη, τα οποία βέβαια θα ρυθμίζονται μέσω οπτικής ίνας με φωτιστικά σώματα. Το δίκτυο φωτισμού θα λειτουργεί σε χαμηλή τάση και θα υπάρχει πρόβλεψη να μην επηρεάζεται από αυξομοιώσεις στην τάση του ρεύματος σε τυχόν διακοπές ρεύματος. Το σύστημα φωτισμού έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και γι' αυτό δεν απαιτήθηκε επάφευση της ισχύως του ηλεκτρικού ρεύματος στο κάστρο. Εμβληματικό έργο, αμήτι άλλο. Mm-hmm. Ένα αίτημα χρόνων ολοκληρώθηκε. Σήμερα λοιπόν η τελετή των εγγενείων συνδυάζεται με διήμερες εκδηλώσεις στην περιοχή με αφορμή και την αναπαράσταση της ναυμαχίας της Μονεμβασιάς, κάτι πολύ σημαντικό με πολύ κόσμο αυτές τις μέρες η περιοχή.
1: Μάλιστα, και αν δεν κάνω λάθος θα ακολουθήσει και μια συναυλία εκεί Σταύρο, έτσι δεν είναι?
11: Πραγματικά έχουμε και την συναυλία, είναι κάτι πολύ σημαντικό όλο αυτό το mm-hmm. οποίο έγινε, και επαναλαμβάνω έχει τη μελέτη του φωτισμού πραγματοποιήσει η βραβευμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντέκο, τη θυμόμαστε όλοι από την δουλειά της και στην Ακρόπολη, όπως επίσης και σε άλλες έτσι, περιοχές και άλλα έργα. Έπεται και φωτισμοί, Βίκη, και σε άλλους βράχους, όπως ναι. στο Λεωνίδιο Κοινουρίας Αρκαδίας, της Ακροκορίνθου, επίσης στον ομό Κορινθίας, και όχι μόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Σήμερα στις 9.30 το βράδυ θα έχουμε το φωτισμό, όπως είπαμε, του εμβληματικού βράχου της Μονεμβασιάς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα
11: Καλό
1: πολύ, Σταύρο. Τώρα, τριήμερο φεστιβάλ μεσογειακών ήχων με καλλιτέχνες από την Πορτογαλία, τη χώρα των Βάσκων, και την Ιταλία, ξεκινάει σήμερα στα Γιάννενα. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
12: Βίκη, καλό μεσημέρι. Τρεις μουσικές βραδιές αφιερωμένες στους ήχους της Μεσογείου και της πορτογαλόφωνης παράδοσης φιλοξενούνται από σήμερα στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Sete Sois Sete Luas, που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιωαννιτών και το φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η αυλή ανοίγει σήμερα στις 9 το βράδυ στον αύριο χώρο του πολιτιστικού πολυχώρου Δημήτρης Χατζής με τον διακεκριμένο Πορτογάλο κιθαρίστα Κουστόντιο Καστέλου, έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της μουσικής Φάντο, μαζί με τη τραγουδίστρια Άννα Πάουλα Κονσάλβες. Αύριο την ίδια ώρα στο Μουσείο Αργυροτεχνίας εμφανίζονται οι Κορόντσι από τη χώρα των Βάσκων με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την παραδοσιακή βασκική μουσική με σύγχρονες επιρροές. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται το Σάββατο με την Απολιτάνα τραγουδίστρια και ηθοποιό Φιωρέντσα Καλοντζέρο, η οποία θα παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στη λαϊκή μουσική της Νάπολης. Το Sete Sois Sete Luas συμπληρώνει φέτος 34 χρόνια παρουσίας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή πολιτιστικά δίκτυα της Μεσογείου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πιθανόν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο Βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 31 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Σαραδέλης.
1: Σαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Σαραδέλης.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Μετά τον απειλητικό καύσωνα, έρχεται η απειλητική κακοκαιρία με καιρό που θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο, μάλλον παρά Ιούλιο. Έκλεισε το μέτωπο του μήνυ καύσωνα, ευτυχώς. Αυτό που δεν λέει να κλείσει με τίποτα είναι το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, η οποία παραμένει στις φλόγες. Όπως δεν κλείνει και το μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα μας, με νέο πεδίο Ιωδόξης Λαμπρό, τη συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μια συζήτηση που έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, ειδικά που ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις αγωγής. Μια μέρα δύσκολη και μαύρη σε κάθε περίπτωση, ο χρόνια, μην ξεχνάμε, συμπληρώνονται από την μεγάλη τραγωδία στο Μάτι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου του 2023. 26 με συγχωρείτε, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δωρέα Κιμίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πράσινο φως από το Κισέ για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλλέα και 10 ακόμα εξοπλιστικά προγράμματα. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025 που ανακοινώθηκαν σήμερα. Μέτρια άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στα Ινόφυτα σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έντονη καγκογερία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες, σύμφωνα με έκτατο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα, καθομολογία δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στη Βουλή, ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι, που σήμερα συμπληρώνεται 8 χρόνια από την καταστροφική φωτιά. Και τέλος, τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κάτι που δεν είναι καθόλου μα καθόλου συνηθισμένο, μια τέτοια κίνηση, ειδικά τον Ιούλιο στη χώρα μας. Ξεκινάει λοιπόν 48 καγκογερία με καταιγίδες. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε και όλες τις εξελίξεις από την πολιτική ατζέντα και την πολιτική αντιπαράθεση που μένεται σε πολύ μεγάλους βαθμούς. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με το τέλος στην αγωνία που σήμανε σήμερα για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι υποψήφοι ενημερώνονται μέσω email για τη σχολή στην οποία εισάγονται ή με τους κωδικούς τους μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια συντάκτριά μας, η οποία έχει μια πρώτη εικόνα και θα μας δώσει τα βασικά συμπεράσματα που βγάζει από το που κινούνται μέχρι τώρα οι βάσεις. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα που έχει σχηματίσει?
0: Καλό μεσημέρι με SMS ενημερώνονται τα παιδιά, όχι με email και με τη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
6: Να σας
0: πω ότι έχουμε μικρές αυξομοιώσεις στις σχολές του 1ου, 3ου και 4ου παιδίου και πολύ μεγάλη άνοδο στις πολυτεχνικές, γιατί οι υποψήφοι έγραψαν αρκετά καλά σε μαθηματικά και φυσική. Να σας δώσω κάποια μια εικόνα. Στον πολιτικών μηχανικών, που είναι στο δεύτερο πεδίο στις πολυτεχνικές, έχουμε μεγάλη άνοδο από 823 μόρια έως 1775, η μεγαλύτερη άνοδο. Στην ιατρική, άνοδο 125 έως 375. Στον αρχιτεκτόνων μηχανικών, έχουμε άνοδο από 538 μέχρι 1190 μόρια.
6: Γενικότερα, πάντως, με μια πρώτη ματιά, βλέπουμε ότι οι πολυτεχνικές σχολές αποτελούν το μεγάλο πρωταγωνιστή φέτος.
0: Ναι, γιατί είπαμε, γράψαν πάρα πολύ καλά παιδιά. Τα παιδιά σε μαθηματική και φυσική, και έτσι αυξήθηκε ο ανταγωνισμός, ανέβηκαν οι βάσεις.
6: Καταγράφονται οι πιο εντυπωσιακές άνοδοι σε αυτά. Ναι, ναι. Πάμε στη νομική, λοιπόν.
0: Μικρή πτώση καταγράφηκε στις νομικές σχολές, εκτός της Αθήνας, που η βάση εισαγωγής παρέμεινε σταθερή. Δηλαδή, όταν λέμε μικρή, μιλάμε μείον 20 μόρια και μείον 25 στην Κομοτηνή, μείον 20 στη Θεσσαλονίκη. Άνοδος επίσης μειώθηκε και στις σχολές πληροφορικής. Εδώ τα παιδιά γράψαν πολύ καλά στην πληροφορική φέτος και στα τμήματα μαθηματικών, εκτός της ΑΜΟΥ. Δηλαδή, πληροφορική έχουμε άνοδο από 20 μόρια έως 1700. Και μαθηματικά από 547 άνοδος μέχρι 1350, εκτός από τη ΣΑΜΟ που είναι μείον 685. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι μείον 685, γιατί δεν το δήλωσαν και πολύ. Έτσι, παίζει σημαντικό ρόλο και το τι δήλωσαν τα παιδιά στο μηχανογραφικό δελτίο.
6: Ακριβώς.
0: Να σας πω ότι η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο τμήμα επιστήμης φυτικής παραγωγής Αθήνας. Εδώ έχουμε μείον 4.230. Είναι στην Αθήνα, είναι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αυτό το τμήμα. Στο τμήμα μουσικών σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο μείον 2.460 μόρια. Στο τμήμα μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μείον 1.681 μόρια. Και κλείνοντα, να σα πω και ένα άλλο στατιστικό: ότι άνοδο κατέγραψαν οι βάσει εισαγωγή τριτοβάθμια σε 279 τμήματα, πτώση σε 164. Και περιμένουμε να μα έρθει και το στοιχείο να δούμε πόσε κενέ θέσει έμεινε. Σύμφωνα με τι πρώτε πληροφορίε, έχουμε περίπου περισσότερε από 9.000 κενέ θέσει λόγω τη ελάχιστη βάση εισαγωγή.
6: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr, εκεί όπου πέρα από τι πολυτεχνικέ σχολέ, οι οποίε ήταν ο απόλυτο κυρίαρχο φέτο των εξετάσεων. Πέρα από αυτό, λοιπόν, που σημειώθηκαν εκεί εντυπωσιακές αυξήσεις στις βάσεις, οι παραδοσιακά περιζήτητες σχολές, όπως για παράδειγμα ιατρικές, υδροδιατρικές και στρατιωτικές, διατήρησαν τη δυναμική τους και παρέμειναν στην κορυφή των βάσεων. Και παρά το ωστόσο την υψηλή ζήτηση που εξακολουθεί να έχει, η ψυχολογία παρουσίασε μικρές απώλειες. Η ψυχολογία του Παντίου, για παράδειγμα, σημείωσε πτώσεις περίπου 20 μόριων, ενώ η ψυχολογία στο διδημότικο κινήθηκε επίσης πτωτικά. Πρώτα συμπεράσματα ακούμε από τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Είναι μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
7: Έχουμε σε γενικές γραμμές, να σας πω, μία άνοδο στην ιατρική, η οποία ήταν αναμενόμενη, γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι, λοιπόν, είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μορίων στην Αθήνα. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε μεγαλύτερη άνοδο, είχαμε άνοδο 375 μορίων και πήγε στο 18.350.
8: Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο κτλ. Αυτό είναι στο κεφάλι μας, έτσι, γιατί διαχωρίζονται σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
7: Πολύ σωστά.
8: Ερωτήματα, μάλλον, συγγνώμη, διαφορετικής δυσκολίας κτλ.
7: Έχετε απόλυτο.
8: Είναι ένας τρόπος, έτσι, λίγο για να βάζουν κάποιους στόχους στα παιδιά. Δεν είναι στην πραγματικότητα κανένα σοβαρό εργαλείο.
7: Όχι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
8: Όχι, το λέω πιο πολύ και για τον κόσμο. Ότι παλιά είχε ένα νόημα όταν, ξέρετε, που αφήναμε βαθμούς. Τώρα που δεν αφήνουνε, είναι διαφορετικό.
7: Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως, η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά, είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους, και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές.
6: Να αφήσουμε τώρα λοιπόν προς το παρόν τις βάσεις. Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα της και αλλιώς και στο airnews.gr και να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Η νέα κλιμάκωση της έντασης πυροκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά έπειτα από 6 εβδομάδες. Ανησυχία επίσης προκαλούν και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κόστος του ρεύματος από την άνοδο του φυσικού αερίου. Πινελόπη Μητρούλια, οικονομική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο για αυτή τη νέα ανησυχία που φουντώνει και πάλι σε όλο τον κόσμο για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Το Brent είναι αυτή την ώρα στα 98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90 δολάρια το βαρέλι. Έχουν ξεφύγει τελείως οι τιμές, προσεγγίζουν αυτό που είχαμε δει κατά την πρώτη φάση της κρίσης, όπου είχε φτάσει το Brent να πωλείται και 120 δολάρια το βαρέλι. Το 100 είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό έχει σαν συνέπεια βεβαίως να αυξάνονται οι τιμές στην εγχώρια αγορά, παρά το γεγονός ότι συνεχίζεται η προσφορά από την πλευρά των δηληστηρίων μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση για έκπτωση 5 λεπτών στον ντίζελ και 10 λεπτών στη βενζίνη. Μετά τις εκπτώσεις, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην ελληνική αγορά είναι στο 1,988, που σημαίνει σχεδόν 2. Άρα σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας είναι πάνω από 2 η μέση τιμή, και βέβαια πάρα πολλά πρατήρια σε όλη την Ελλάδα απολούν πάνω από 2 ευρώ. Ενώ το ντίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ την τιμή της αμόλυβδης και η μέση τιμή του σήμερα είναι στο 1,981. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση εξετάζει νέο πακέτο στήριξης των πολιτών έναντι της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Μάλιστα, χθες ο κ. Χατζηδάκης έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι παρακολουθούμε την κατάσταση, δεν θα μείνουμε
6: με σταυρωμένα χέρια, όπως είπε. Ναι.
9: Ακριβώς, ναι. Είπε χαρακτηριστικά, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Και έδωσε και ένα ποσό. Είπε ότι μέχρι τώρα έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την χρηματοδότηση μέτρων στήριξης των πολιτών έναντι της ακρίβειας που προκαλεί ενεργειακή κρίση. Υπάρχουν διαθέσιμα, όπως είπε, άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, πολύ σύντομα, κατά πάσα πιθανότητα, θα δούμε νέες επιδοτήσεις στην τιμή, κυρίως στον ντίζελ, γιατί αυτό είναι που ανησυχεί την κυβέρνηση, αφού δεν επηρεάζει μόνο την κίνηση, αλλά επηρεάζει και την παραγωγή και τις μεταφορές των προϊόντων, άρα τις τιμές των προϊόντων και τον πληθωρισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ρεύματος.
6: Ναι, να δούμε και τι μας περιμένει από εδώ και πέρα, βέβαια, έτσι.
9: Εκεί έχουμε μεγάλη αύξηση, ακριβώς λόγω του ότι καταρχήν είναι αυξημένη η ζήτηση εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά κατά δεύτερο λόγο συντείνουν μια σειρά από παράγοντες, όπως για παράδειγμα η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 65 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και το φυσικό αέριο είναι απαραίτητο ειδικά για τις νυχτερινές ώρες για την παραγωγή του ρεύματος. Η μέση τιμή στη χονδρική αγορά είναι στα 120 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν στα 92 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έτσι, θα πρέπει να περιμένουμε νέες αυξήσεις που θα ανακοινωθούν από τους προμηθευτές την 1η Αυγούστου. Ακόμα δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τι ύψος θα είναι αυτές οι αυξήσεις. Θα πρέπει να κλείσει ο μήνας και άρα η χοντρική τιμή. Ωστόσο, πρέπει να θεωρείται βέβαια ότι θα έχουμε αυξήσει και στο ρεύμα.
6: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί κλιμακώνεται, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη 12η νύχτα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, που επεκτάθηκαν και σε συνοριακό πέρασμα με το Ιράκ. Συνεχίστηκαν και τα ειρηνικά χτυπήματα σε χώρες του κόλπου, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης ότι έπληξαν 2 τάγκερ στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν στη Σαουδική Αραβία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε ενθοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε, μετά από 12 νύχτες πολεμικών επιχειρήσεων και επιθέσεων εκατέρωθεν. Έλενα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης στην περιοχή. Όπως είπε, στο 12η νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών και στα λιμάνια, στα στενά του Ορμούζ, στην Μπαταραμπάς, Μπουσέρ, Σιρίκ, Αχβάζ, αλλά και σε συνοριακό, σημαντικό συνοριακό πέρασμα και για το εμπόριο του Ιράν με το Ιράκ, όπου εκεί, σύμφωνα με τους Ιρανούς, σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 11. Σε απάντηση, το Ιράν έπληξε, όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, στόχους στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν αλλά και το Κουβέιτ, οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ή από τις χώρες της περιοχής. Τώρα να πούμε ότι επίσης οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι ένα πλοίο που επιχειρούσε να περάσει τα στενά του Ορμούζ έπεσε πάνω σε θαλάσσια νάρκη και σημειώθηκε έκρηξη, ενώ άλλα δύο αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή και να φύγουν από την περιοχή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε από τις Φιλιππίνες όπου βρίσκεται ότι το Ιράν παρακαλά, οι Ιρανοί παρακαλούν να καταλήξουν σε μια, να κάνουν μια συμφωνία, ωστόσο όπως είπε δεν φαίνεται να μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια συμφωνία κάποιος κάνει ένα χτύπημα από τους Ιρανούς, εννοεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Και όσον αφορά τις απειλές του Ιράν ότι η απάντησή τους θα είναι οφθαλμός αντί οφθαλμού, είπε ότι οι ΗΠΑ θα είναι κεφαλή αντί οφθαλμού. Τουλάχιστον σε ρητορικό, επίπεδο, μάλλον η κατάσταση και εκεί κλιμακώνεται, ενώ πολύ μεγάλη ανησυχία πλέον προκαλεί και το άλλο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα, με τους Χούθη της Ιεμένης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν δύο σαουδαραβικά τάνκερ, το ένα με πύραυλο κρούζ, το άλλο με ντρόουν. Η Βρετανική Υπηρεσία Ναυπηγείας επιβεβαιώνει για ένα χτύπημα και ότι το άλλο πλοίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια να περάσει την Ερυθρά Θάλασσα. Ενώ οι Χούθη υποστηρίζουν επίσης ότι συνολικά τις τελευταίες μέρες, από τότε που ανακοίνωσαν τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, περισσότερα από 10 πλοία αναγκάστηκαν να αναστρέψουν την πορεία τους και να κατευθυνθούν προς το Σουέζ. Σύμφωνα πάντως με το Al Jazeera, πηγές των Χούθη απειλούν με κλιμάκωση της κατάστασης και των επιθέσεών τους, ακόμη και σε πλοία σαουδαραβικά που επιχειρούν να περάσουν από το Σουέζ, αν δεν αλλάξει η στάση της Σαουδικής Αραβίας απέναντί τους, ή και με επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε το Ιράν ότι πιέζει τους Χούθη να πραγματοποιήσουν αυτές τις επιθέσεις που σε κάθε περίπτωση ασκούν μεγάλη πίεση στην παγκόσμια οικονομία και με τα στενά του Ορμούζ κλειστά. Τώρα, να σου αναφέρω και ένα δημοσίευμα.
6: Και μάλιστα ο Ρούμπιο λέει, επιμένει ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθεται να υποχωρήσουν απέναντι στις ενέργειες του Ιράν, έτσι.
10: Βεβαίως και όχι. Είπαμε τη χαρακτηριστική φράση του κυρίου Ρούμπιο, αλλά και αυτή είναι και η θέση του Αμερικανού Προέδρου, παρά το γεγονός ότι πληροφορίες υπάρχουν ότι συνεχίζεται η προσπάθεια σε διπλωματικό επίπεδο στα παρασκήνια των χωρών του κόσμου που έχουν και μεγάλο αντίκτυπο σε αυτές οι επιθέσεις, ενώ και το Ιράν ανακοίνωσε ότι υπάρχουν επαφές με το Πακιστάν και για την κατάσταση στενά του Ορμούς και για την Ιεμένη. Να σου πω ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναφέρει ότι οι Αμερικανοί ενισχύουν σημαντικά τις δυνάμεις τους και στην περιοχή, και σε ειδικές δυνάμεις και σε F-35, F-16, αλλά και σε νοσηλευτικό προσωπικό στο κύριο στρατιωτικό νοσοκομείο του στη Γερμανία. Ενώ το Axios αναφέρει ότι την εβδομάδα, χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις και βομβαρδιστικά Β1 που έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια.
6: Αυτή τη στιγμή πάντως, Έλενα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Στη δεύτερη φάση του πολέμου που βρισκόμαστε, το στοίχημα είναι το ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το είπε εδώ στο Ρινιούς 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Σύριγος.
11: Σε αυτή τη δεύτερη φάση το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Δηλαδή, οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια οικονομία. Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. Στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες, οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά.
6: Ναι.
11: Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε πρώτης 28ης Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στην παγκόσμια, στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. Θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια. Μάλιστα. Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός της αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους να πρέπει να πληρώνει διόδια. Τελείωσε η παγκόσμια ή θαλάσσιες μεταφορές.
6: Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν στη Μέση Ανατολή, με τι ακριβώς συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες? Μήπως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει τον έλεγχο στην κρίση με το Ιράν? Το ερώτημα αυτό τέθηκε από τον Δημήτρη Τάκη στον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστα Ιφαντή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
12: Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Δηλαδή, μπορούμε να εικάσουμε ότι, ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι, ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει. Και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8 και με φόντο αυτές τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ βρέθηκαν νωρίτερα επιτάπητο στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας που συνεδρία στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Πάμε στο Γιώργο Διανυσόπλο, τον αρμόδιο συντάκτη, ο οποίος καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας και θα μας πει περισσότερα. Στο επίκεντρο, λένε οι πληροφορίες, Γιώργο, βρέθηκαν τα οπλικά συστήματα που θα ενταχθούν στην περίφημη ασπίδα του Αχιλέα. Καλό μεσημέρι.
14: Έτσι είναι. Στην κορυφή αυτού του τεράστιου πακέτου εξοπλισμών βρέθηκε η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέου, Αχιλλέα του Iron Dome, ο σιδερένιος θόλος δηλαδή, με εκτιμόμενο κόστος που ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ από τη μια πλευρά, αλλά από την άλλη με κλειδωμένη ελληνική συμμετοχή, η οποία αγγίζει περίπου το 25%, ξεπερνά το 25% για να ακριβολογούμε, κάτι το οποίο ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι ο θόλος, ο οποίος είναι και το μεγαλύτερο αλλά και ακριβότερο και επιχειρησιακά πιο κρίσιμο να συμπληρώσουμε από όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα που συζητήθηκαν, 10 τον αριθμό, διότι έχει ως στόχο και αφενός να εδραιώσει, θα λέγαμε, μια πολυστρωματική αρχιτεκτονική για την αεροπορική προστασία και την άμυνα της χώρας από ένα ευρύ φάσμα απειλών, όπως είναι τα ντρόουν, όπως είναι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, όπως είναι τα αεροσκάφη, τα μαχητικά αεροσκάφη βεβαίως, αλλά υπάρχει και διαδραματίζει σε σημαντικό βαθμό την αντιμετώπιση βαλιστικών πυράβλων. Να συμπληρώσω ότι σε αυτή την κατεύθυνση η χώρα μας θα ενσωματώσει μια σειρά από Ισραηλινά συστήματα, όπως είναι το David Shield, όπως είναι το Barak MX, πυράβλοι είναι όλοι αυτοί και τα Spider. Τώρα από εκεί και πέρα το Κισέα έδωσε επίσης το πράσινο φως και για τρία νέα μεταφορικά αεροσκάφη τύπου C390 Millennium, τα οποία διαθέτουν προηγμένες επιχειρησιακές δυνατότητες, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι η συμφωνία αναμένεται να υλοποιηθεί με διακρατική συμφωνία ανάμεσα στη χώρα μας και την Πορτογαλία, με την εκτιμήση, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Τέντια, σε δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το Κισέα. Οι παραδόσεις αυτών των αεροσκαφών θα ξεκινήσουν από το 2027 και θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2030. Είναι μια σημαντική προμήθεια, καθώς διπλασιάζει την ταχύτητα μεταφοράς, μπορεί να μεταφέρει μέχρι 100 άτομα και επίσης μπορεί να διαδραματίσει και ρόλο υπτάμενου τάνκερ για τον ανεφοδιασμό μαχητικών αεροσκαφών. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει και η έγκριση από την Κυσία για να αποκτηθούν μη επανδρομένες πλατφόρμες, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Η χώρα μας πρόκειται να αποκτήσει δύο μη επανδρομένα αεροσκάφη τύπου Χίρων, τα οποία σε πρώτη φάση θα έχουν την ευθύνη της επιχείρησης για τα σύνορα αλλά και για θαλάσσιες περιοχές. Εν συνεχεία όμως θα μπορούν να αναλάβουν και αποστολές κρούσης, καθώς θα μπορούν να φέρουν και πυράβλους. Στην εξίσωση μπήκαν επίσης και 10 υποβρύχια οχήματα τύπου Βίκτα. Προορίζονται για την διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών και τις μονάδες της διοίκησης ειδικού πολέμου. Επίσης, να συμπληρώσουμε ότι έχει μεγάλη αξία και το γεγονός ότι η χώρα μας πρόκειται να προμηθευτεί επιπλέον 10 ντρόουν τύπου VIVAT. Τα ντρόουν αυτά αναμένεται να αυξήσουν σε 20 το συνολικό αριθμό μη επανδρομπαίνων αεροσκαφών που θα έχουν οι ένοπλες δυνάμεις. Ήδη αυτά τα ντρόουν έχουν δοκιμαστεί σε κυρσιακά, σε Ρόδο αλλά και Λέσβο και μάλιστα υπάρχουν ιδιαίτερα θετικά χαρακτηριστικά από ό,τι μας έλεγαν νωρίτερα και οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας. Να πούμε επίσης ότι ο ΚΙΣΕΑ ενέκρινε τις προμήθειες μικροδορυφόρων επιχείρησης μάλιστα και με τη συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κατευθυνόμενα βλήματα τύπου Hellfire για τα Apache και διόπτες διθερμής παρατήρησης τα οποία θα δοθούν στους μαχητές.
6: Να μείνουμε σε αυτά, Γιώργο Διονυσόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Θελευέρη ημέρα. Σήμερα θελευέρη επέτειος. 8 χρόνια συμπληρώνονται από την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. 23 Ιουλίου ήταν το 2018. Μια φωτιά άποψε πίσω τις 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, να θυμίσουμε, των οποίων 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στον δρόμο της φωτιάς, κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Πάμε στο ρεπορτέρ μας, τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δύσκολη μέρα, όπως καταλαβαίνεις σήμερα, ιδίως για τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και τους επιζώντες αυτής της φωνικής φωτιάς το 2018. Το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων, στο εκκλησάκι, στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου, στο κόκκινο λιμανάκι. Ενώ για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί στις 7 στο Μνημείο Θυμάτων στο Νέο Βουτσά και στον Ιερό Ναό Αγίου Προδρόμου να τελεστεί τρισάγιο και προσκλητήριο νεκρών, και στη συνέχεια θα κινηθούν πεζοί, όσοι βρίσκονται εκεί θα κινηθούν πεζοί στον δρόμο της φωτιάς, θα κατέβουν δηλαδή από το Νέο Βουτσά που είναι λόφος και θα κατευθυνθούν προς το Μάτι, στην ίδια κατεύθυνση που ακολούθησε και η φωνική πυρκαγιά το 2018. Η κεντρική εκδήλωση θα γίνει στο λιμανάκι στο Μάτι, στο ναυτικό αθλητικό όμιλο, στις 8:30, όπου θα τελεστεί το τρισάγιο, και στη συνέχεια να σου πω ότι θα κάνουν πορεία παραλιακά μέχρι την Αργυρά Ακτή οι συμμετέχοντες. Μιλήσαμε με αρκετούς σήμερα συγγενείς θυμάτων αλλά και επιζώντες, όπως μάλιστα κάποιος είπε σε μια συνέντευξή του, η πρόεδρος δηλαδή του συλλόγου, 8 χρόνια αλλά στην πραγματικότητα είναι 8 λεπτά, σαν να έχουν περάσει 8 λεπτά, δεν επουλώνονται.
6: Δεν κλείνουν οι πληγές και δεν μπορούν να ξεχάσουν οι άνθρωποι αυτά που έζησαν σε καμία περίπτωση, Ηλία.
15: Δεν επουλώνονται οι πληγές στο σώμα, μπορεί να επουλωθούν μερικώς, αλλά στην ψυχή δεν επουλώνονται. Οι μνήμες επιστρέφουν πιο δυνατές, όχι ότι έχουν φύγει ποτέ, αλλά σήμερα έχουν μεγαλύτερη ένταση. Και να σου πω κλείνοντας ότι δεν αισθάνονται ότι υπάρχει δικαίωση σε επίπεδο δικαιοσύνης, καθώς όπως σημειώνουν, κρίθηκαν λίγοι κατηγορούμενοι και η ποινική τους μεταχείριση ήταν ελαφρά.
6: Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ. Το απόγευμα λοιπόν έχουμε την πορεία τιμή στο δρόμο της φωτιάς. Συγκλονιστική εντωμεταξύ κατάθεση ψυχής από την επιζήσα της τραγωδίας στην κυρία Κατερίνα Μαλά, η οποία μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και προέβησε μια απίστευτη καταγγελία για τη διαχείριση των σωρών της τραγωδίας εκείνες τις ημέρες. Για να την ακούσουμε.
16: Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Καυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών. Ναι. Επομένως δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός στάφος όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο για πάρα πολλούς μήνες μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
17: Μάλιστα.
16: Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστή, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
17: Μάλιστα.
16: Υπάρχει συγγενής ο

0: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους,
1: για
0: μας
1: όλους,
0: γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του.
1: Μάλιστα.
0: Πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε.
2: Τώρα, τις δραματικές στιγμές της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, όταν οι κάτοικοι αναζήτησαν σωτηρία στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, περιγράφει η Ιωάννα Γατοπούλου. Είναι επιζήσεσα της τραγωδίας και μάλιστα η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο εφιάλτη της 23ης Ιουλίου του 2018. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ρικ Νιούς.
3: Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχα αυτή τη στιγμή. Λέω, δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκι από τον πολύ αέρα. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω, εντάξει, πετραδάκια είναι και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ, η Ποσειδόνος που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων, ήταν τέσσερις. Δηλαδή δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου τρεις ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
2: Λοιπόν, πραγματικά να μην ζήσει άλλος άνθρωπος τέτοιες εμπειρίες και τέτοιες στιγμές. Τώρα, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλης κοινότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει για το ποιες περιοχές εκδόθηκε αυτή η κόκκινη προειδοποίηση και πότε θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα στην Αττική και αν είναι συνηθισμένο να έχουμε τέτοιες ειδοποιήσεις και τέτοια έκτακτα δελτία τον Ιούλιο στη χώρα μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τι πιο επικίνδυνο από μια τέτοια κακοκαιρία σπάνια υφής για τέλη Ιουλίου, θα έλεγα προσομοιάζει περισσότερο σε φθινοπορεινά συστήματα που έχουν δυναμικό αίτιο, που σκάβουν τη χώρα μας ψυχρές διαταραχές και φέρουν αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνο διότι θα υπάρχει κόσμο στις παραλίες, σε κατασκηνώσεις, στις διακοπές τους, στους δρόμους, σε στεριά και θάλασσα. Οι συνθήκες θα είναι δυσμενείς. Πρέπει να δείξουμε πολύ μεγάλη προσοχή για κάποιες ώρες αύριο. Θα έλεγα από αύριο, περίπου τις πρώμεσημβρινές ώρες μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, είναι το πιο κρίσιμο διάστημα κατά το οποίο στη χώρα μας θα έχουμε επικίνδυνη κακοκαιρία με ισχυρότατες καταιγίδες γενικευμένες. Θα έχουμε τοπικά δουρίνια, δηλαδή ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Νομίζω ότι παντού μπορεί να είναι τα φαινόμενα έντονα, όμως τα στοιχεία συγκλίνουν ότι πιο επικίνδυνα θα είναι σε περιοχές Ελάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και στα γύρω-γύρω, δηλαδή στην κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Ιερία, η Μαθία, αλλά και σε περιοχές της Φθιώτιδας. Με ρώτησες για την Αττική. Ναι, και η Αττική θα βρεθεί υπό την επίδραση της κακοκαιρίας αυτής, με βροχές και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές, κυρίως από αύριο το μεσημέρι και ιδιαίτερα θα έλεγα απογευματινές και βραδινές ώρες αύριο, όπως και η Θεσσαλονίκη θα έχει έντονα φαινόμενα και τα αστικά κέντρα λοιπόν θα πληγούν. Και όπως και να έχει, αυτή η κακοκαιρία θα επιμείνει μέχρι και το πρωί του Σαββάτου σε Αιγαίο, Εύβοια και Κρήτη, με σταδιακή βελτίωση μέσα στο Σάββατο παντού. Θα μας μείνουν όμως οι ισχυροί βοριάδες 7 μποφόροι, πες και 8 το Σάββατο στο Αιγαίο. Και από την Κυριακή πια θα έρθει το κανονικό καλοκαίρι έτσι ομαλά, με άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς να έχουμε επικίνδυνα φαινόμενα. Μέχρι τότε τεράστια προσοχή, ειδικά όσοι θα είναι έξω στις διακοπές τους, σε θάλασσες, καλό θα είναι να προσέχουν πάρα πολύ.
2: Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, εμείς να θυμίσουμε ότι χωρίς ενεργός μέτωπο, ευτυχώς, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο ασιαγροτοδασική έκταση στον Άγιο Θωμά στην Τανάγρα Διωτίας. Και επίσης, χωρίς ενεργό μέτωπο, ευτυχώς, είναι και η άλλη φωτιά που ξέσπασε επίσης νωρίτερα στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Τώρα στην είδηση μας έχει σοκάρει όλους. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο 28χρονος Αιγύπτιος,

0: ελήφθη χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτή, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και από μένα. Εξηγενιάστηκε η δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου και συνελήφθη αργά χθες το βράδυ ο δράστης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Πρόκειται για έναν 28χρονο Αιγύπτιο που ταυτοποιήθηκε από αποτυπώματα στο γραφείο και το διαμέρισμα του δικηγόρου και από βιντεοληπτικό υλικό. Ο δράστης ήταν σεσημασμένος, είχε σημανθεί για παράνομη είσοδο στη χώρα και εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Είχε κάνει έτοιμα για άσυλο, το οποίο μάλιστα είχε απορριφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ισχυρίστηκε τουλάχιστον ο ίδιος στους αστυνομικούς ανθρωπιστών που τον συνέλαβαν, ανέφερε ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών και βγήκαν το βράδυ της Τρίτης για να πω το. Αργότερα του πρότεινε, όπως είπε ο δικηγόρος, τον πάγκινο στο σπίτι και τελικά κατέληξαν στο γραφείο και το διαμέρισμα του θύματος, όπου ισχυρίστηκε πάντα ο δράστης, του πρότεινε να ανέβει μαζί του. Εκεί ισχυρίστηκε πως το θύμα του έκανε κάποιες προτάσεις έναντι αμοιβής, τσακώθηκαν για κάποια κίνηση που έκανε το θύμα και άρχισε να του χτυπάει το κεφάλι δεξιά και αριστερά μέχρι που τον σκότωσε. Στη συνέχεια αφαίρεσε ένα λάπτοπ που είδε στο γραφείο και τράπηκε σε βγή, το οποίο παραδέχτηκε ο ίδιος πως πούλησε αμέσως έναντι 50 ευρώ, ενώ στο γραφείο δεν βρήκαν οι αστυνομικοί ούτε το πορτοφόλι του θύματος αλλά ούτε και το κινητό του τηλέφωνο.
0: Θοδωρή Παναγιωτήδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η υπόθεση ξεγνιάστηκε σε χρόνο ρεκόρ, είπε εδώ στο Art News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
2: Πραγματικά και προσπαθούσα σήμερα να θυμηθώ, είναι η αλήθεια, μιλώντας με τους συναδέλφους μου στο ανθρωποκτονιόν, αν υπήρχε ξανά με άγνωστο δράστη ανθρωποκτονία και μάλιστα τόσο σκληρή ανθρωποκτονία, με τόσο γρήγορη εξιχνίαση. Νομίζω ότι οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν ξεπεράσει και τους ίδιους τους εαυτούς πλέον. Έχουμε εξιχνίαση ανθρωποκτονίας με άγνωστο δράστη, ουσιαστικά εντός των ορίων του αυτοφόρου. Ο δράστης έχει συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου. Έχει ομολογήσει την πράξη του. Βέβαια, έχουμε τη δική του θέση. Ναι. Όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε τη θέση του θύματος. Σημασία έχει βέβαια ότι ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή με άγριο τρόπο. Τουλάχιστον αυτό μας έχει μεταφέρει ο ιατροδικαστής και μας το μετέφερε και από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο σημείο. Του ασκήθηκε βία, ξυλοκοπήθηκε άγριο αυτός ο άνθρωπος με αποτέλεσμα να καταλήξει. Μας έδωσε κάποια στοιχεία και ο δράστης. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία να το συζητήσουμε.
3: Να τον αναλύσουμε αυτό, ναι.
2: Γιατί ο άνθρωπος έφυγε πολύ, πολύ άγρια από τη ζωή και ξυλοκοπήθηκε άγρια και εδώ πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στο ότι είναι και μικρής ηλικίας ο δράστης. Μιλάμε για έναν 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αφαίρεσε με τέτοιο τρόπο τη ζωή ενός συμπολίτη μας.
3: Ενός 73χρονου άνθρωπου.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, εκεί όπου από τις προηγούμενες μέρες έτσι κι αλλιώς φουντώνει η αντιπαράθεση με σημείο αναφορά στη ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να υπόσχεται παρεμβάσεις για ενίσχυση στη μεσαία τάξη και των ελεύθερων επαγγελματιών, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη κοστολογημένα μέτρα, και με τα κόμματα σε αντιπολίτευση να ανταποδίδουν τα πυρά. Ενώ την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κλειό νέων αταράξεων μετά την αναξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, να ξεκινήσουμε με τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην τελική φάση έρχεται από σήμερα η διαδικασία της προτείνουσας Βουλής με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Στην τελική φάση λοιπόν από σήμερα αυτή η διαδικασία, Νίκο, αλλά όλα θα κριθούν στην επόμενη Βουλή. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, έτσι όπως ήθεσε, Γρηγόρη, καλά το λες. Και μια διαδικασία που θα έπρεπε να είναι διαδικασία της συνένεσης έχει γίνει μέσα σε αυτό το κλίμα της αντιπαράθεσης, μια διαδικασία αντιπαράθεσης. Και αυτή με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην συνενούν σε καμία από τις προτάσεις που φέρνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ σε 15 από αυτά τα σημεία λέει παρόν, γιατί έχει καταθέσει τις δικές σου προτάσεις, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα καταψηφίζει, καθώς και τα κόμματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης. Σήμερα είχαμε και μια είδηση από τον κύριο Σιλιανίδη, ο οποίος είναι εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είπε ότι αποσύρεται η πρόταση αναθεώρησης διάταξης του 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Και αυτό είπε να δείχνει την πολιτική ανωτερότητα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική της αυτοεπίθεση και το σεβασμό σε αυτή την κορυφαία διεργασία. Όπως είπες και εσύ, εδώ υπενθυμίζουμε ότι οι διατάξεις οι οποίες θα υπερψηφιστούν με 180 βουλευτές χρειάζονται μόνο μόνο 150 στην επόμενη Βουλή για να αναθεωρηθούν, και το ανάποδο, δηλαδή οι προτάσεις οι οποίες δεν θα λάβουν αυξημένη πλειοψηφία των 180 τώρα και θα λάβουν μόνο 150, θα χρειάζονται 180 στην επόμενη Βουλή. Mm-hmm. Μένει ένα ερωτηματικό, Γρηγόρη, αν θα δούμε τελικά αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή για το άρθρο 16 ή για τις διατάξεις που αφορούν το ακαταδίκτο των βουλευτών και των υπουργών. Αυτό μένει, το άρθρο 86 του συνέδεσμου δηλαδή για τους υπουργούς, περί ευθύνης υπουργών, αυτό μένει να το δούμε. Και τώρα τα διαδικαστικά έχουν ως εξής. Τη Δευτέρα πάμε για την πρώτη ψηφοφορία. Υπενθυμίζω ότι πρέπει να γίνουν τρεις ψηφοφορίες για την αναθεώρηση του συντάγματος. Η μία λοιπόν γίνεται μετά τη λήξη της συζήτησης, η οποία είναι αύριο, και θα γίνει αυτή η ψηφοφορία τη Δευτέρα. Ένα μήνα μετά ανοίγει η Βουλή η δεύτερη ψηφοφορία και μετά πλέον τις εκλογές στην επόμενη Βουλή για να δούμε αν θα υπάρξουν αναθεωρημένα άρθρα του συντάγματος.
0: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας είχαμε στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς από το Βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, από όπου ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση για την Νοβάρτης. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στον Δήμο Βασιλεία Δαμόπουλο, ο Άδωνος Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κ. Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούνται αδικήματα. Μάλιστα, χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες στην τοποθέτηση του Πασόκ. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
6: Ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ότι θέλει, θα βρει στο δικαστήριο, θα βρει στο δικαστήριο, θα αποφασίσει το δικαστήριο. Ως προς το αν είναι νέο στοιχείο, σαπίδησα συμπεριλαμβάνει την δικογραφία Νοβάρτη. Ναι. Γι' αυτό μιλάμε.
3: Ναι, ναι.
6: Έχει αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχιοθετηθεί. Τι άλλο θέλω να σου πω.
3: Μάλιστα.
6: Με ρωτάτε τώρα αν είναι σωστό. Εγώ το βρίσκω σωστό. Εσύ πώς το βρείτε λάθος. Μιλάμε για κάτι που είναι μέσα στην δικογραφία Νοβάρτη, αλλά δεν είναι νέο στοιχείο.
3: Είναι κατανοητό. Νέο στοιχείο δεν είναι.
6: Μπορεί να διαφωνεί, να συμφωνεί με οτιδήποτε σε μια δικογραφία.
3: Δημιουργεί εντυπώσεις βέβαια.
6: Το δικαστικό αποτέλεσμα δεν αλλάζει.
3: Ναι.
6: Το θέμα αυτό έχει ερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοτεκτεί.
3: Ναι.
6: Τελεία. Δεν θα άξει τον κόπο να ξοδέψετε δευτερόλεπτο από τον πολύτιμο χρόνο.
3: Μια στιγμή.
6: Εάν δεν είχε πάει το Πασόκ. Και εδώ το μιλώ,
3: και όχι μόνο το Πασόκ. Να... Όλοι βγήκανε.
6: Παιδί μου, το να πάει ο Πολάκης και η ζωή.
3: Ναι.
6: Η Εθνική Ζακτών, η Δημοκρατία. Δεν χάλασε ο κόσμο. Όλοι αυτοί ήταν με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλεκόμενοι στη σκευωρία Νοβάρτης. Όλοι αυτοί ήταν. Οι υποστηρίζοντες τη σκευωρία Νοβάρτης. Από την αρχή. Όμως η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ καταγγείλαμε τη σκευωρία Νοβάρτη. Συμφωνούμε και εδώ.
3: Ναι.
6: Το Πασόκ επί σειρά ετών δεν έλεγε ότι είναι σκευωρία όλο αυτό το θέμα. Δεν προστάτευε τον Βενιζέλο, τον Στουρνάρα, τον Λοβέρδο, τον Κουτρουμάνι. Στελέχη που κατηγορούνται για τη σκευωρία Νοβάρτη.
3: Άρα θεωρείτε ότι εδώ υιοθετεί, ας πούμε, όλη την επιχειρηματολογία
6: μα
3: που υπήρχε
6: τότε.
3: Είναι
6: δυνατόν, ναι, το Πασόκ, σας λέω, που επί, ναι, 8 χρόνια έλεγε για σκευωρία Νοβάρτη, να έρχεται χθες και να υιοθετεί τις καταγγελίες Αλμά εναντίον μου και να ζητάει την παραίτησή μου, αντιστρέφοντας όσα έλεγε το Πασόκ 8 χρόνια.
0: Λοιπόν, μένουμε στη Βουλή. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα, γιατί είμαστε μία ημέρα με τις καταγγελίες του κύριου Σαλμά Ανδρέα, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση της Νοβάρτης. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει εδώ στο σταθμό, όμως ο κύριος Σαλμάς δεν είπε για κάτι καινούριο. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το πιο ενδιαφέρον, θα έλεγα, από τα όσα έχουν προκύψει από τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά χτες κατά τη διαδικασία άρσης ασυλίας του στην Ολομέλεια, με αφορμή τη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση, νομίζω ότι εστιάζονται κυρίως στη στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς με ανακοίνωσή του ουσιαστικά έχει ζητήσει την παρέτηση του Υπουργού Υγείας, αν δεν μπορέσει να δώσει εξηγήσεις και να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές απέναντι στις βαριές καταγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη, ότι ο Υπουργός Υγείας ουσιαστικά είχε σχέσεις διαπλοκής και παρεμβάσεις υπέρ προστατευόμενου μάρτυρα και ουσιαστικά αυτό συνιστά παθητική δωροδοκία, όπως είπε χτες στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί τη Χαριλάου-Τρουπή ότι για λόγους πολιτικού εντυπωσιασμού επαναφέρει ισχυρισμούς που είχαν περιληφθεί στη βιβλιογραφία για την Νοβάρτης και υποστήριξε ότι το Πασόκ πολωνότησε το παρελθόν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Χαρακτήρισε σκευωρία την υπόθεση Νοβάρτης, εμφανίζεται σήμερα να υιοθετεί τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο Μάριος Αλμάς. Στη γελοιότητα του Πασόκ σημειώνει ο κύριος Γεωργιάδης και του Νίκο Αβουράκη, δεν μπορώ να μην απαντήσω, είπε και κατηγόρησε το Πασόκ ότι αντιμετωπίζει επιλεκτικά τη δικογραφία της Νοβάρτης, υπενθυμίζοντας ότι σε αυτή είχε περιληφθεί και πρώην πρόεδρος του κόμματος, εννοώντας τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον πρώην πρόεδρο του Πασόκ, ενώ χαρακτήρισε τον Μάριο Σαλμά φορέα παλαιών κατηγοριών κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε εδώ ότι ο κύριος Γεωργιάδης επίσης είπε ότι κατά την άποψή του λαϊκίζει ο φλιβερός πρόεδρος του Πασόκ με βάση τις αναρτήσεις τις οποίες έχει κάνει στα social media και ότι είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές και συνδέοντας τη στάση του Πασόκ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, είπε χαρακτηριστικά ότι είναι ικανός να πει ακόμη ο κύριος Αβουλάκης και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορήσουν εμένα. Και πρόσθεσε, μετά να ρωτούνται γιατί πάνε από το κακό στο χειρότερο. Να σημειώσω ότι και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ουσιαστικά εγκαλούν τη Νέα Δημοκρατία και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, προκειμένου να πάρει θέση απέναντι στις κατηγορίες του Μάριου Σαλμά, και όλοι συμφωνούν, τουλάχιστον όλη η αντιπολίτευση, ότι θα πρέπει να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση Νοβάρτης μετά την τοποθέτηση του Μάριου Σαλμά.
0: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε για το ζήτημα που προέκυψε. Ερωτήθηκε εδώ στο News Radio πριν από λίγο από τον Δημήτρη Τάκη ο Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αναρωτήθηκε τι έχει να φοβηθεί ο κ. Γεωργιάδης. Για να τον ακούσουμε.
8: Εγώ λοιπόν ξαναλέω, κύριε Τάκη, ότι βάζουμε ένα πολιτικό ερώτημα. Μάλιστα. Το τι επιλέγει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο αξιολογείται με βάση τον τρόπο τον οποίο μπορεί να βάζουμε ένα ερώτημα. Το ερώτημα, δηλαδή το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ θα ήταν να ήταν fake news το μήνυμα αυτό.
0: Μάλιστα.
8: Δεν είναι κανένα ψεύτικο μήνυμα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απάτη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλαστό. Είναι κάτι για το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης ήδη σήμερα
0: έχει
8: την υποχρέωση να απαντήσει.
0: Ναι.
8: Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι βάζει τη δικαιολογία του, έχει κάνει τη μήνυση ο κύριος Σαλμά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα είναι να βάζει ερωτήματα.
0: Για το θέμα αυτό δέχθηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα στο Press Room κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για τα όσα κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο κύριος Σαλμάς Άγη?
9: Καλό μεσημέρι. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο, είπε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας πως η δικαιοσύνη έχει αποφαρθεί και η σκευωρία έχει καταρρεύσει. Προφανώς παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στη θέση του κανονικά, απάντησε στο σχετικό ερώτημα και ειδικά σε αυτή την υπόθεση. Όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων μόνο και μόνο γιατί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, κατά το νούμερο τη οποία λειτουργούσαν παρά Υπουργεία Δικαιοσύνη, ήθελε να κλείσει του πολιτικού αντιπάλου στη φυλακή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Επανέλαβε πως η δικαιοσύνη απεφάνθη. Κάποιοι θέλουν, όπως είπε ξανά, να επαναφέρουν την υπόθεση από το παράθυρο. Ο Υπουργός Υγείας, είπε ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε και μάλιστα δεν έχει μείνει εκεί. Θα απαντήσει και ο κ. Σαλμάς και ό,τι έχει να πει περαιτέρω θα το πει στη δικαιοσύνη για όσα το έχει καταμαρτυρήσει.
0: Εν τω μεταξύ, είχαμε εξέλιξη και στην υπόθεση των Τεμπών. Να θυμίσουμε ότι στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη εισηγείται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου να παραπευθούν ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Θεαντόπουλος και άλλα τρία πρόσωπα. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
9: Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν συνδέεται με τις καταγγελίες αντιπολίτευσης περί μπαζόματος στόχου της εγκάλυψης. Δεν έχει καμία σχέση το υποέρευνα και αξιολόγηση του δικαιοσύνη ζήτημα με τον μπάζωμα της αντιπολίτευσης και την περιβόητη συνδολιάδα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και υποστήριξε πως είναι άλλο το μπάζωμα με σκοπό της εγκάλυψης και άλλο η έρευνα της δικαιοσύνης για το αν ακολουθήθηκε σωστά η διαδικασία. Μάλιστα, πρόσθεσε πως απαντώντας σχετική ερώτηση και για τις δηλώσεις, παλαιότερες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδη, ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για μπάζα. Ισχύει, όπως είπε στο ακέραιο, όσο στην έρευνα για το πεδίο έχουμε μια εισαγγελική πρόταση και επίκειται και η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Ανάλογα με την απόφαση, ενδεχομένως να έχουμε σύγκληση ειδικού δικαστηρίου, σημείωση χαρακτηριστικά. Ενώ αφήνοντα αιχμές κατά τη αντιπολίτευση τη στάση τη απέναντι στη δικαιοσύνη, διαρωτήθηκε το αν είναι καλές για την αντιπολίτευση αποφάσει και η κρίση των δικαστών του Αρείου Πάγου, ποιοι εισαγγελίε αρέσουν και ποιοι όχι, να ξέρουμε, όπως είπε σκοπτικά και εμείς, πώς θα απαντάμε κάθε φορά.
0: Άγιο Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γεωργιάδης, τώρα Υπουργός Υγείας, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο αν εξελίξει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και βέβαιως και αν αυτή η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο δημιουργούν μια ατμόσφαιρα για την κυβέρνηση.
3: Την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη, τις εξελίξεις στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, κύριε Υπουργέ.
6: Δεν δημιουργούν καμία απολύτω.
3: Δεν δημιουργούν.
6: Πρώτα απ' όλα, το να γίνονται δικαστήρια είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Άμα κρίνει η δικαιοσύνη ότι πρέπει να δικαστεί ο κ. Θεαντόπουλος, θα δικαστεί ο κ. Θεαντόπουλος. και θα δούμε ότι παραμένει όπως όλοι μέχρι σήμερα αθώος. Προσωπικά πιστεύω στην αθωότητά του. Θεωρώ την υπόθεση αυτή περισσότερο προϊόν κομματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης παρά έχοντας νομική ουσία. Όμως αυτό το κρίνει το δικαστήριο. Δεν κατάλαβα γιατί είναι κακό να γίνονται δικαστήρια. Μέσα στη δημοκρατία μα φτάνουν τα δικαστήρια.
0: Περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
10: Αυτό που λεγόταν μπάζωμα ήταν η εξής κατηγορία. Το μπαζώσατε γιατί υπήρχε κάτι που θέλατε να κρύψετε. Δεν υπήρξε κάτι στο επίπεδο της πολιτικής που δεν συζητήθηκε μέσα στη Βουλή και με κατηγορίες είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας στο αίμα και όλα αυτά. Όλα τα είπανε. Απλώς θέλανε να συνεχίσουν να παίζουν ένα θέατρο. Έχουμε υποχρεώσει όλοι να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
0: Πειρά κατά του κ. Φλωρίδη από τον εκπρόσωπο του Πασό Κώστα Τσουκάλα, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
11: Το λέω με την επιφύλαξη, δεν έχουμε παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο. Ναι, έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά. Ναι. Όμως δεν μιλούσε αντίστοιχα προσεκτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν έλεγε ότι όλοι όσοι μιλάνε για την αλλίωση, τον μπάζωμενη αλλίωση, είναι κατά μπάζα. Τώρα ποιος είναι κατά μπάζα?
0: Και εντωμεταξύ, σε κλειό νέων αταράξεων βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αναξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι Γρηγόρη. Ένας πόλεμος έχει ξεκινήσει, εν τα κακήντα, και από τη μεριά του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φάμελου, ο οποίος δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του και επισήμως βεβαίως δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του. Δεν ήταν κεραυνός σε νεφρία βεβαίως. Δεν μπορούμε να το λέμε αυτό, το είχε εκδηλώσει την επιθυμία του ο ίδιος. Από την άλλη μεριά υπήρξαν αντιδράσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν το κρύβουνε. Θεωρούνε ότι όποιος διαφωνεί και φεύγει από το κόμμα οφείλει να παραιτείται και να παραδίδει το κόμμα, την έδρα, την κοινοβουλευτική του έδρα στο κόμμα με τον οποίο εξελέγει. Μάλιστα εις εκ των ηγετών θεώρησε ότι πολύ δε περισσότερο αν είναι και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να το κάνει. Υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Ναι, ούτως ή άλλως σήμερα σε λίγο ξεκινάει στο ΣΥΡΙΖΑ μια νέα συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια νεότερη ανακοίνωση. Πάντως οφείλω να σας πω ότι δεν ήταν και λίγοι εκείνοι οι οποίοι αντέδρασαν με την απόφαση να μην παρευρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην επέτειο της δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Μάλιστα, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, ίσως εξ αυτών είναι και ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος διαφώνησε με την απόφαση αυτή.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα, καθώς τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινιάζει σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει την πράξη της αποστάσης στην υπηρετική Ελλάδα. Πάμε στη Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μάνια, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Στις 7 λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσία και του ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών εγκαινιάζει το τελευταίο τμήμα του Ε65. Είναι 46 χιλιόμετρα από τον κόμβο της Καλαμπάκας μέχρι τον κόμβο της Ευνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Ουσιαστικά με την παράδοση αυτού του τμήματος παραδίδεται και στο σύνολό του Ε65. Με αυτόν τον δρόμο λοιπόν, συνολικού μήκους 182 χιλιόμετρων, το ταξίδι από τη Λαμία ως την Ευνατία γίνεται μέσα σε 1 ώρα και 45 λεπτά από 3 ώρες και κάτι που είναι σήμερα. Κρατήστε τη διαφορά. Μειώνονται οι αποστάσεις έτσι από πολλά σημεία προς την Αθήνα. Ενώνεται το λιμάνι της Οικουμενίτσας που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας στην Κεντρική Ευρώπη με το λιμάνι του Βόλου και στην ουσία ενώνεται η Θεσσαλία, η Στερεά με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Κουμπώνει λοιπόν και η Παθέ πάνω στον Ε65 και με την Εγνατία Οδό η σύνδεση αυτή. Κάνει τα ταξίδια και πιο σύντομα και βέβαια με τις πιο σύντομες προδιαγραφές.
0: Και ασφαλέστερα και πιο σύντομα. Μάνια Γκουσιάρη.
13: Δεν ξέρω αν θες να δώσουμε χρόνους από που, ας πούμε, από Καρδίτσα.
0: Δώσε μας μερικά παραδείγματα βεβαίως και να κλείσουμε με αυτό. Δώσε μας μερικά παραδείγματα.
13: Καρδίτσα Αθήνα με τον Ε65, 2 ώρες και 35 λεπτά. Τρίκαλα Αθήνα, 3 ώρες.
0: Από πόσο είναι σήμερα?
13: Σήμερα περίπου είναι. Με τον Ε65, επειδή το τμήμα αυτό έχει παραδοθεί, ήδη μπορεί κανείς να το κάνει. Το ίδιες
0: αυροδιάσεις, μάλιστα.
13: Ναι,
0: ωραία,
13: ακριβώς. Αλλά θα μπορεί να το κάνει από Κοζάνη σε 4 ώρες, από το Μέτσοβο επίσης, από πολύ τα Γρεβενά σε αυτό το χρόνο.
0: Μάνια Γκουσιάρη.
13: Ήταν πολύ μεγαλύτερο, τουλάχιστον 2 ώρες περισσότερο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Κυρίες και κύριοι, πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην αίθουσα σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται με τα πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να κατακαίουν περιοχές στην Νότια Γαλλία και στην Ισπανία, Έλενα.
14: Ναι, είναι ένα μεγάλο μέτωπο κατά και οι δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Μπορντό. Εκεί έχουν καεί ήδη πάνω από 20.000 στρέμματα και έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους χιλιάδες άνθρωποι, υπολογίζονται 12.000 άνθρωποι, ενώ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών και πυροσβεστικών μέσων προσπαθούν να θέσουν τις πυρκαγιές αυτές υπό έλεγχο. Τις τελευταίες ημέρες δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στις περιοχές που υπάρχουν αυτές οι πυρκαγιές, ενώ η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, με πέντε περιφέρειες της χώρας να βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Το ίδιο όμως και στην Ισπανία, και η Ισπανία αντιμετωπίζει νέο κύμα καύσωνα, ενώ ένα νέο μέτωπο μεγάλης πυρκαγιάς υπάρχει στο Τολέδο, νότια της Μαδρίτης, και εκεί υπήρξαν εκενώσεις πολιτών από κατοικημένες περιοχές. Πρόκειται για δασική πυρκαγιά και εκεί. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ήδη έχουν καεί στην Ισπανία από τις αρχές του καλοκαιριού 1.200.000 στρέμματα και οι πυρκαγιές αυτές ήταν τέσσερις φορές χειρότερες σε σχέση με τις περσινές πυρκαγιές στην ίδια περίοδο.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα να φύγουμε από τη φρίκη αυτή με τον εφιάλτη, με τις πυρκαγιές στην Ισπανία και στην Νότια Γαλλία, να μείνουμε όμως στη Γαλλία, γιατί στο Λούβρο άνοιξε και πάλι για το κοινό αίθουσα Απόλλων για πρώτη φορά 8 μήνες μετά τη ληστεία των αυτοκρατορικών κοσμημάτων.
14: Τον Οκτώβριο του 2025 έγινε αυτή η ληστεία του αιώνα, όπως χαρακτηρίστηκε, κινηματογραφική ληστεία, θυμόμαστε, Γρηγόρη, στο Λούβρο. Υπήρξαν συλλήψεις για αυτή τη ληστεία, ωστόσο δεν έχουν βρεθεί τα αυτοκρατορικά κοσμήματα. Υπολογίζεται η αξία τους σε 88 εκατομμύρια ευρώ, αλλά σίγουρα η ιστορική τους αξία είναι ανεκτίμητη. Σε κάθε περίπτωση άνοιξε ξανά για το κοινό η αίθουσα Απόλλων και βέβαια με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς υπήρχαν τότε και πολλές αντιδράσεις για τα λοιπή, όπως είχαν χαρακτηριστεί, μέτρα ασφαλείας που επέτρεψαν στους ληστές να κάνουν αυτό το παράτολμο εγχείρημα.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αρχίζουν απόψε, σε λίγες ώρες από τώρα, το ταξίδι τους στα ευρωπαϊκά κύπελλα ποδοσφαίρου. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εγκαινιάζουν σήμερα τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο με τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους στα προκριματικά. Ο μεν δικέφαλος στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και η πράσινη στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει Δυναμό Κιέβου με το πρώτο παιχνίδι να έχει προγραμματιστεί για τις 8 η ώρα στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ο δεύτερη έδρα, και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη δηλαδή, την επόμενη, στη Θεσσαλονίκη. Την Ουγγρική Μπάξη θα βρει μπροστά του Παναθηναϊκός με ώρα έναρξης σε 9 εκτός έδρας θα την αντιμετωπίσει και η ρεβάνς στο Ολυμπιακό Στάδιο την επόμενη Πέμπτη. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open, ενώ αυτό του Παναθηναϊκού από το Sky. Ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες θα καλυφθούν από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Και μια είδηση ευχάριστη από την διατοσφαίριση. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Εκεί το μεσημέρι του Σαββάτου στη 1:15 από την F2 Sport θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία σε ανακτήριο παιχνίδι για το Super Final, όπως λέγεται, δεν είχε προβλήματα με τη γεωργία επικρατώντας 18-12. Καλή. Να θυμίσω, ο μεγάλος τελικός είναι την Κυριακή. Ναι,
0: καλή επιτυχία σε όλους. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιουζ Ρέντιο 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωκυμίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ερτνιουζ.gr.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την Ερτ Χανίων.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Sound Machina, η μηχανή των ήχων έχει ξεκινήσει. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από την Earth Hanion στους 104.6 στα FM, όπως επίσης και διαδικτυακά από το earthecho.gr. Η εκπομπή αυτή μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα έχουμε τη Φωτεινή Υπερβολιανάκη και στο μικρόφωνο και την μουσική επιμέλεια βρίσκεται ο Βάιος Χειμώνας. Και μετά το αναγκαίο introduction αυτής της εκπομπής, πάμε γρήγορα γρήγορα στο πρώτο κομμάτι για σήμερα, το οποίο θα μας έρθει από τους Γερμανούς Can.

ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής λοιπόν με τους Γερμανούς Can, μέσα από το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Ege Bamiasi. Ακούσαμε το κομμάτι Vitamin C.

και από τη Γερμανία και τους Καν. Πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο 46 χρόνια αργότερα, 2019. Οι Σάκη Κλέμον κυκλοφορούν το άλμπουμ με τίτλο Freak Mammal. Από εκεί ακούμε το κομμάτι Free Electron Collective.

και από το Ηνωμένο Βασίλειο και τους Sucking Lemon. Πάμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλάζουμε τελείως μουσικό ύφος. Αυτή εδώ είναι η Pearl Jam.

Pearl Jam λοιπόν, μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Riot Act, το οποίο κυκλοφόρησε το 2002, ακούσαμε το κομμάτι I Am Mine.

και μετά τους Pearl Jam πάμε σε μια περίπτωση συγκροτήματος από τη Σουηδία, οι οποίοι ακούγονται πιο Alice in Chains από τους ίδιους Alice in Chains. Αυτή εδώ είναι η Smash Atoms.

Οι Σουηδείς Mass Atoms λοιπόν. Ακούσαμε το κομμάτι τους με τίτλο Down, το οποίο κυκλοφόρησε στις 10 Γενάρη.

και από τη Σουηδία και τους Smash Atoms. Πάμε Ιαπωνία. Α, αυτή εδώ είναι η Boris.

Οι Ιαπωνέζοι Boris, λοιπόν, οι οποίοι στις 26 Γενάρη κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Hello There, και από εκεί μέσα ακούσαμε το κομμάτι Serial Tear.

και μετά τους Ιαπωνέζους Μπόρις. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συγκεκριμένα στη Βιρτζίνια. Αυτή εδώ είναι Winhand.

Αμερικάνοι Winhand λοιπόν. Μέσα από το Griff's Infernal Flower, το οποίο κυκλοφόρησε το 2015, ακούσαμε το κομμάτι Forest Clouds.

παραμένουμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλάζουμε βέβαια μουσικό ύφος. Πάμε στους Health, οι οποίοι κυκλοφόρησαν πριν μερικές μέρες μια φοβερή διασκευή στο Be Quiet and Drive των Deftones.

και μετά το industrial rock metal των Health. Αλλάζουμε πάλι μουσικό ύφος, παραμένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτή εδώ είναι η Dive.

Αμερικάνοι Dive λοιπόν. Ακούσαμε το κομμάτι Brown Paper Bag, το οποίο είναι ένα digital single από το επερχόμενο άλμπουμ τους με τίτλο Frog in Boiling Water, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 24 Μαΐου.

και μετά τους Ρώσους Short Paris, από τους οποίους σας χρωστάω το όνομα του κομματιού το οποίο ακούσαμε. Αλλά καθότι είναι στα ρώσικα και δεν ομιλώ τη ρωσική, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το πω σωστά. Πάμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτή εδώ είναι η Ozian.

Ιόζιαν λοιπόν, ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο Cynic, μέσα από την, μέσα από το, ας το πούμε, ντεμπούτο τους και μοναδική τους κυκλοφορία, η οποία κυκλοφόρησε κανονικά σε κασέτα το 1993, αλλά πρόσφατα τυπώθηκε σε 45 βινήλιο με τίτλο το όνομα της μπάντας.

και Σίος. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι για τη σημερινή εκπομπή, το οποίο μας έρχεται από τους Βρετανούς Bark Psychosis, μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Hex, το οποίο κυκλοφόρησε το 1994. Ακούμε το κομμάτι Eyes and Smiles. Ήταν η εκπομπή Sound Machina, η μηχανή των ήχων, από την Earth Hanion. Στον ήχο σήμερα είχαμε τη Φωτεινή Περβολιανάκη και στο μικρόφωνο ο Βάιος Χειμώνας. Καλό σας απόγευμα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο μεταξύ, την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE έλαβε σήμερα η Ελλάδα. Το ποσό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής των 787,7 εκατομμυρίων ευρώ που της αναλογούν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των Χούθη μετά την επίθεση που δέχθηκαν δύο σαουδαραβικά πλοία το βράδυ της Τρίτης στην Ερυθρά Θάλασσα. Θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη, προειδοποίησε ο Τραμπ. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΕ σε σχέση με το 2025. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το πρωί το Υπουργείο Παιδείας, σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Οι νομικές Θεσσαλονίκης και Κομωτινής κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα, ενώ σταθερή έμεινε η βάση στην Αθήνα. Οι βάσεις στις φυσικομαθηματικές σχολές και τις σχολές οικονομίας και πληροφορικής έχουν αυξομοιώσεις, ενώ παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος καθομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για σέλγια σε βάρος ανήλικης και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για παράνομη είσοδο στη χώρα. Με έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις από αύριο στο μεσημέρι του Σαββάτου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική, όπου η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει το απόγευμα της Παρασκευής και να διαρκέσει έως αργά το βράδυ. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω της δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές των κατοίκων της περιοχής. Με μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης, συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες, τοπικοί φορείς και πολίτες αποτείουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που χάθηκαν. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Η σημερινή μέρα δεν προσφέρεται ούτε για λύθη ούτε για συμψηφισμός, προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google για μια πολύ σημαντική απόφαση που έχει ως στόχο να εγγυηθεί ισότιμο περιβάλλον ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες στο ίντερνετ, μίλησε η Ευρωπαία Επίτρεπος Χένα Βιρκούνεν. Η Google από την πλευρά της επέκρινε την απόφαση που κατά τη γνώμη της θα οδηγήσει υποβάθμιση των υπηρεσιών της. 25 ρεπουμπλικανοί βουλευτές έγραψαν αυτήν την εβδομάδα στον Τραμπ για να του ζητήσουν να λάβει μέτρα αντιπίνων κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν επιμείνει να εφαρμόζει νόμους, πολιτικές ή διακριτική μεταχείριση στον ψηφιακό τομέα. Έπειτα από έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διαπιστώθηκε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 πλέον των 8.650 υπόχρεων προς υποβολή δηλώσεων πόθεν πόθεν δεν επέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν μεν, αλλά δεν περιέλαβαν κανένα οικονομικό στοιχείο. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόχρεων να καταθέσουν δηλώσεις πόθεν αίσιες προέρχονται κυρίως από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, γιατροί, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών και γενικότερα πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό δημόσιο.
0: Ο καιρός.
1: Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Dance Days Χανιά, 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια,

0: Σώμα Μιλά, έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά, 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: Amy Winehouse. Amy Winehouse βρέθηκε μάλλον νεκρή στο διαμέρισμά της στις 23 Ιουλίου του 2011 σε ηλικία 27 ετών. Έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε και εξακολουθεί με τα τραγούδια της και τη φωνή της να είναι μία από τις πιο σημαντικές και αγαπημένες φωνές και παρουσίες και προσωπικότητες που έχω την αίσθηση πως δεν θα ξεπεραστούν. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι συγκρίνουμε όλες τις νεότερες φωνές στο χώρο της soul και της jazz με την Amy Winehouse, η οποία είναι αλήθεια πως κατάφερε να αναβιώσει όλο αυτόν τον ήχο και να επηρεάσει φυσικά μια ολόκληρη γενιά μουσικών και να γίνει σύμβολο μιας εποχής. Αυτή η χαρακτηριστική βαθιά φωνή της, η ειλικρινή στίχη της και η ιδιαίτερη αισθητική της την έκαναν πραγματικά μοναδική.
1: Κόσμος 93,6.

Τσάβα Φίδερ λίγο πριν και τώρα το I think that I don't need your love. Υπάρχει και αυτή η πλευρά στην αγάπη και είναι μια από τις κάπως δύσκολες πλευρές της, αλλά είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να την αποδεχόμαστε. Συμβαίνει και έτσι, το έχουμε ξαναπεί, δεν ταιριάζουν όλοι με όλους και όλα με όλα. Λοιπόν, εδώ στο Κόσμος 93,6 είστε και είμαστε και τρόποι επικοινωνίας 210-606-64-29 χτυπάει στο στούντιο ο ένας τρόπος, Κόσμος 936 για να μαθαίνετε τα νέα μας στα social, να κάνετε like, να παίρνετε μέρος και σε διαγωνισμούς και περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας εντοπίσετε, έτσι θα μας εντοπίσετε, εκεί θα μας στείλετε το γραπτό σας μήνυμα.

πίσω στο 2013 με αυτό το τραγούδι και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε θα πάμε για τις ειδήσεις. Σε ένα μήνα και κάτι θα έχουμε την Πανσέλινο του Αυγούστου. Σήμερα μάθαμε για τις εκδηλώσεις. 126 αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα θα ανοίξουν δωρεάν για το κοινό, με συναυλίες, παραστάσεις, ξεναγήσεις και πολιτιστικές δράσεις. Παρασκευή 28 Αυγούστου, κανονίστε να λείπετε. Έχετε άδεια, αν είστε διακοπές, για να απολαύσετε τη νύχτα αυτή της Πανσελίνου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί το Ιράν με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις στον Χούθη μετά από αυτές που έγιναν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το ΚΙΣΕ για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακοί, αυτοδιοικητικοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι. Πάνω από 8.000 πολίτες δεν έκαναν δήλωση πόθεν έσχες, είτε κατέθεσαν ξένη δήλωση σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αντίθετη η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στην ανανέωση της θητείας των διοικήσεων των δικαστηρίων. Καμπάνω 890 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google για θέμητο ανταγωνισμό. Η Google από την πλευρά της επέκρινε την απόφαση που κατά τη γνώμη της θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των υπηρεσιών της. Ρωσικά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθήσα Κρυμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν. Κακοκαιρία προβλέπεται για αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά.
2: 100,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά.

στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Στεφάντο. Κόσμος Radio.gr.

Γκόριλας που ήρθαν πρόσφατα και στην πόλη μας και νομίζω ότι χάρισαν απίστευτες στιγμές, μία από τις καλύτερες βραδιές του καλοκαιριού. Και είμαστε εδώ, είμαστε πίσω, είμαστε 36 λεπτά μετά από τις 4 στο δεύτερο ημέρο εκπομπής, το Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά. Η πολύ δημιουργική Jungle. Someday, somewhere. Το τελευταίο του single κυκλοφόρησε πριν από 10 μέρες.

Αυτή που λέτε ήταν η Jungle, Someday Somewhere, το νέο τους single, και νομίζω ότι αυτός ο ήχος των Jungle τον αγαπάμε μάλλον τόσο πολύ, γιατί έχει αυτή την ανοιχτωσιά. Νιώθεις ότι είναι σαν να οδηγείς σε ένα πάρα πολύ ωραίο καταπράσινο τοπίο και να μην υπάρχουν μπροστά σου πράγματα που σταματούν το μάτι, παρά μόνο δέντρα. Έτσι θα το φανταζόμουν εγώ ακούγοντας τα τραγούδια τους, ή τουλάχιστον αυτά τα συναισθήματα μου προκαλούν. Και τώρα λέω να κάνουμε κάτι αντιραδιοφωνικό, γιατί υπάρχουν κάποιοι κανόνες που υποτίθεται ότι πρέπει να ακολουθείς, αλλά λέω να σπάσουμε τον κανόνα. Δεν λέει, δεν βάζεις δύο πολύ καινούργια τραγούδια το ένα δίπλα στο άλλο. Εμείς θα πάμε κόντρα τώρα. Leon Bridges, και αυτό κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες.

Manu Chao, Robbie Williams, King of the Bongo, και θέλω να πάμε τώρα σε αυτή την πολύ ωραία και διδακτική ιστορία.

Tell Me Sales Affair, Kelly Fields και το Tears, και είμαστε λίγο πριν από τις 5, που σημαίνει ότι έχουμε διάλειμμα, αλλά είναι Πέμπτη και μιλάμε για σινεμά σήμερα, παραδοσιακά στην εκπομπή, είναι η μέρα του σινεμά, αλλά λέω να το πιάσουμε από μια, από το φεστιβάλ που είναι σε εξέλιξη στην πόλη, το Athens Open Air Film Festival, η 16η διοργάνωση λοιπόν του φεστιβάλ, που μεταμορφώνει σημεία σε διάφορες περιοχές της πόλης, σε υπαίθριο κινηματογράφο, σε υπαίθριο σινεμά, και έχουμε την ευκαιρία να δούμε πολύ ωραίες ταινίες στο πλαίσιο, με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο αυτής της δράσης. Και αυτό το Σάββατο που λέτε, ήθελα να σας πω ότι σε μία από τις ομορφότερες τοποθεσίες του κέντρου της πόλης θα μπορέσουμε να δούμε στις 9.30 την ταινία από το 1980, μια τρελή απίθανη πτήση, και όλο αυτό θα συμβεί στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αεροπαγή, το απίστευτο, στη συμβολή με την Παρθενόνος. Πάρα πολύ ωραίο ακούγεται.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των Χούθη, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη, προειδοποίησε ο Τραμπ. Το βράδυ της Τρίτης, δύο πλοία της Σαουδικής Αραβίας είχαν δεχτεί επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Συμφωνία για την Πυρηνική Ενέργεια για Ειρηνική Χρήση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας εξαρτάται απολύτως από την επικύρωση των συμφωνιών του Αβραάμ από το Ιριάντ, που σημαίνει την de facto αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ιστορικό άλμα για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή χαρακτήρισε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου την πιθανή ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Στο μεταξύ η Ελλάδα έλαβε σήμερα την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Γαλάτιτσα Χαλκιδικής, επιτόπου 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δεν απειλούνται μέχρι στιγμής κατοικίες. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος καθομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης και για το λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για παράνομη είσοδο στη χώρα. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές των κατοίκων της περιοχής. Με μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης, συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες, τοπικοί φορείς και πολίτες αποτείουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που χάθηκαν. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Η σημερινή μέρα δεν προσφέρεται ούτε για λύθη, ούτε για συμψηφισμούς, προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την προσωρινή κράτηση του 60χρονου που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη αποφάσισαν μετά την απολογία του ανακρίτρια και εισαγγελέας. Η δικαστική λειτουργός έκανε δεκτό αίτημα που υπέβαλε υπεράσπιση του κατηγορουμένου για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι σχεδιάζει να υπονομεύσει τον διάδρομο μεταφοράς σιτηρών της Ουκρανίας. Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax Ukraine ανέφερε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Μόσχα επιθυμεί να εμποδίσει τη λειτουργία του θαλάσσιου διαδρόμου μεταφοράς σιτηρών. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 πλέον των 8.000 υπόχρεων προς υποβολή δηλώσεων ποθενέσχες διαπιστώθηκε έπειτα από έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ότι δεν υπέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν μεν αλλά δεν περιέλαβαν κανένα οικονομικό στοιχείο. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόχρεων να καταθέσουν δηλώσεις πόθεν έσχες προέρχεται κυρίως από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, είναι γιατροί, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών και γενικότερα πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό δημόσιο.
0: Ο καιρός.
1: Κακοκαιρία αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένη της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο και τον νοτιοανατολικό Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 6 Αυγούστου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Dance Days Χανιά, 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance, διακρατικό καλλιτεχνικό residency, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά, 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες, dancedays.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

Black, λίγο διαφορετικό, κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα και είναι Πέμπτη και έχουμε ταινίες στα σινεμά, το λέγαμε και πριν. Έχουμε δύο νέες ταινίες, το Συμπέθερη από Σόι και το Ειδική της Κόλαση. Ωστόσο, εμείς λέω να μιλήσουμε σήμερα για μια επανέκδοση, μια ταινία που ξαναβγαίνει μετά από πολλά χρόνια στα σινεμά και που θέλουμε, φαντάζομαι, πολύ να ξαναδούμε. Τρέξε Λόλα Τρέξε από το 1998 σε σκηνοθεσία Τόμα Τίγκβερ. Και για την ιστορία, μάλλον η ίδια ιστορία εξελίσσεται σε τρεις διαφορετικές παραλλαγές. Η Λόλα έχει μόλις 20 λεπτά στη διάθεσή της για να βρει 100.000 μάρκα και να προλάβει το φίλο της σε ένα μοιραίο ραντεβού. Μια ταινία πραγματικά σινεφίλ και έχει ευρηματικότητα, suspense, χιούμορ και τρομερή σκηνοθεσία.

0: κρατάω τη λέξη lazy, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου ταιριάζει επίσης με το ότι είναι 5η-23 Ιουλίου και θέλω να σας ξαναπάω τώρα στη Γαλλία, σε αυτό εδώ.
1: Je vois des fleurs sur le bitume. Leur course s'achève ici.
0: Fait Chatterton, έτσι λέγεται.
1: Je connais leur solitude. La mienne aussi.

ξέρεις, ιστορίες αγάπης που στα γαλλικά τραγούδια περιγράφονται με ένα πολύ ωραίο και κάπως δραματικό τρόπο τις περισσότερες φορές. Feu Chatterton, c'est qu'on devient, έτσι λέγεται. Και με σου λέει αν θα φτάσουμε στις 5.30 για τις ειδήσεις. Καλησπέρα σε εσάς που είστε στο γραφείο. Και μας ακούτε από τα ακουστικά σας τα κρυφά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί το Ιράν με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις στον Χούθι έπειτα από αυτές που έγιναν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη Τρίτη στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισέα για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά Αιτωλοκαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, ένα τμήμα πεζοπόρων, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακοί, αυτοδιοικητικοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. Η Ρωσία σχεδιάζει να υπονομεύσει τον διάδρομο μεταφοράς σιτηρών εντείνοντας τις επιθέσεις της σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Γερμανία είναι μια χώρα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ας το αντιληφθούμε επιτέλους, δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ και τόνισε πως οι Γερμανοί δεν πρέπει να επιτρέψουν ιδεολογίες ξενοφοβίας και γενοκτονίας με τις οποίες κατά το παρελθόν δολοφόνησαν εκατομμύρια ανθρώπους. Ρωσικά πλήγματα στοίχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθήσα Κριμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν. Συνελήφθη η 32χρονη αλλοδαπή μέλος διεθνούς κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν πάνω από 19 κιλά ακατέργαστης κάναβης. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται

0: στο νησί της Πάτμου.
1: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε επετειακά.
0: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
1: Παράλληλα προγράμματα.
0: Εκδηλώσεις και πάρτι.
1: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
0: Είναι το 15ο φεστιβάλ κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
1: Όπως το ζει το σινεμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
3: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Είναι μια cosa muy intensa,

vamos a otra barra. La barra de baliza. La geografía es otra.

0: μπορείτε καν.
1: The Bass Lexter Ensemble και La Vida de los Uruguayos, εκεί από το μακρινό πια 2009. Τέταρτο, τελευταίο ημέρα εκπομπής. Έχουμε ακόμα 20 λεπτά μπροστά μας στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά.

από τη Μεγάλη Βρετανία, τραγουδοποιός που κέρδισε το 2018 το The Voice και κάνει πολύ ωραίες μουσικές που λέτε. Και έβλεπα λίγο πριν φύγουμε ένα άρθρο και, και έκανα κλικ, γιατί έχει πολύ ωραίο τίτλο. Γιατί παρετούνται οι άνθρωποι ακόμα και από δουλειές που αγαπούν. Και γράφει λοιπόν ότι ένας άνθρωπος που αγαπά τη δουλειά του και είναι καλός σε αυτήν, έχει κάποιον λόγο να οδηγηθεί σε παρέτηση. Οι έρευνες, λέει, καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα και αυτό είναι το εξής. Συνδέει βέβαια το άρθρο με τις συμπεριφορές και τη φιλοσοφία στο χώρο εργασίας και με τις συμπεριφορές των ανθρώπων που βρίσκονται πάνω από εμάς, αλλά λέει ότι οι άνθρωποι παρετούνται ή οδηγούνται σε παρέτηση γιατί δεν εκτιμώνται. Όταν, λέει, οι εργαζόμενοι δεν την χάνουν σεβασμού ή εκτίμηση τόσο για την ίδια τη δουλειά τους όσο και ως άνθρωποι, όταν δεν υποστηρίζονται επαρκώς ούτε εξελίσσονται σε ατομικό και επαγγελματικό επίπεδο, όταν δεν απομακρύνονται τα εμπόδια από την πορεία τους ώστε να αποδίδουν αποτελεσματικά και όταν η φωνή τους δεν εισακούεται ή αγνοείται, τότε βιώνουν αποστασιοποίηση ακόμα και κατά τις πρώτες εβδομάδες της νέας τους εργασίας. Αν αυτό, λέει, δεν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, ο εργοδότης τους χάνει πνευματικά και ψυχικά και από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι πάβουν να είναι διανοητικά ή συναισθηματικά αφοσιωμένοι στη δουλειά τους και έχουν ουσιαστικά αποσυνδεθεί, από αυτήν δεν αργεί η απόφαση να αρχίσουν να επικαιροποιούν τα βιογραφικά τους.

τους Montefiore Cocktail και το 2006. Για να φτάσουμε στο τέλος για σήμερα, έρχεται η Κλάουντια Μάτολα για το επόμενο 2 ώρο, οπότε μείνετε εδώ. Εμείς αύριο πάλι στις 4. Ήταν ο Μπάμπης Ντούκαρος στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Για χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαιοστοριτέλερ, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Robert Plant, Alison Krauss από το Rising Sound που κέρδισε για ένα βραβείο Grammy το 2007. Φοβερή συνεργασία, Raising the Roof λίγα χρόνια αργότερα και μετά μέσα από το Saving Grace, το καινούριο άλμπουμ του Robert Plant, τον είδαμε δύο φορές αυτό το καλοκαίρι 2026, θέατρο Λυκαβητού και Sunny Festival. Ήταν ο Robert Plant μαζί μας στην Αθήνα. Φοβερή εμπειρία να βλέπεις τον Robert Plant από κοντά, την ιστορία της μουσικής. Το Sunny Festival συνεχίζεται με φοβερές βραδιές. Water Boys και Soul to Soul θα απολαύσουμε στο Sunny Festival. Μια εκδρομή αν σε βγάλει ο δρόμος. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Ο Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου. Και στον αέρα μας οι Rolling Stones διασκευάζοντας Amy Winehouse.

μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, Viber Cosmos Radio στο Search, Viber, Messenger, social media, σελίδες μας παντού, σε Instagram, Facebook, όπου διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Καλείτε στο 210-6066-429. Διαδικτυακά μπορείς να ακούς μέσα από το earthecho.gr. Όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται εκεί με τον πιο απλό τρόπο. Για να τα βρίσκεις όλα, όλες τις εκπομπές της ΕΡΤ, τα podcast και φυσικά κόσμος 24 ώρες το 24ωρο, δεν χάνεις καμία εκπομπή. Αν έχεις δουλειά, ευρεθείς κάπου αλλού και δεν μπορείς να ακούς ραδιόφωνο, μπορείς να μπεις στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Το βράδυ, το πρωί, στο σπίτι όπου...

από τους Black Pumas. Αθήνα, διαβάζω μια φοβερά ενδιαφέρουσα έρευνα που έγινε τώρα το 2026 στην Αθήνα. Στην τελευταία θέση η Αθήνα βρέθηκε ανάμεσα σε 50 οικονομικά ισχυρές πόλεις ως προς την ποιότητα ζωής. Οι καθαρές αποδοχές των Αθηναίων αντιστοιχούν μόλις το 24% των μισθών της Νέας Υόρκης. Το κόστος ζωής όμως φτάνει το 62,4% των αμερικανικών επιπέδων. Το ενίκιο για κεντρικό διαμέρισμα τριών επνοδοματίων αυξήθηκε κατά 144%. Η τιμή αγοράς κατοικίας στο κέντρο αυξήθηκε κατά 150% και το κόστος στο σούπερ μάρκετ 20,5%. Ενώ ο μέσος μισθός στην Αθήνα αυξήθηκε κατά 61,3% από το 2016. Πληρώνουμε κάποια πράγματα ακριβότερα από τη Νέα Υόρκη.

23 Ιουλίου, σαν σήμερα ήταν όταν το 2011 μάθαμε τα σοκαριστικά νέα ότι ένα κορίτσι 27 ετών έφυγε από τη ζωή. Έμοιαζε να το περίμενε όλος ο κόσμος, γιατί έβλεπε την Amy Winehouse, τη βλέπαμε ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση, ακύρωνε και συναυλίες, τις τελευταίες τις εμφανίσεις δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση. Ένα κορίτσι που πέρασε τόσο σύντομα μέσα σε 27 χρόνια κατάφερε να μπει στο κλαμπ των 27. Σίγουρα, εννοείται, γιατί συγκλώνησε με την ερμηνεία της. Και αν σκεφτεί κανείς ότι η Amy Winehouse, τα τραγούδια της είναι απλά τραγούδια, απλά pop τραγούδια, pop soul τραγούδια, όμορφα, δεν θα περίμενε κανείς ότι ένα τραγούδια σε αυτό το ρεπερτόριο θα περάσουν σε αυτό το σημείο του χρόνου που δεν μπορεί να τα κάνει, να τα εξαφανίσει, να τα κουράσει, να φθαρούν καθόλου. Μπήκε στο κλαμπ των 27 γιατί έπρεπε να μπει, μέσα στους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που πέρασαν και έφυγαν στα 27, όπως ο Τζίμι Χέντριξ, ο Τζιμ Μόρισον, ο Κερτ Κομπέιν. Μπήκε γιατί της άξιζε η Amy Winehouse, γιατί ήταν αυτή η ηλιαχτίδα, αυτή η στιγμή στην ιστορία, σε μια εποχή που είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να πάρει αυτή τη λάμψη που είχαν αυτοί οι καλλιτέχνες, αυτή την έμπνευση που είχαν αυτοί οι καλλιτέχνες εκείνη την εποχή, και να γράψει μια τεράστια ιστορία σε τόσο σύντομο χρόνο μέσα στη μουσική βιομηχανία, σε τόσο νεαρή ηλικία και σε μια εποχή που είναι 10 φορές πιο δύσκολο να το κάνεις από τότε. Amy Winehouse, και αυτό γιατί ήταν από τις ερμηνεύτριες που ήταν φοβερά ειλικρινής. Γενναιόδορη, έγραφε τις ιστορίες της, τις έβαζε στο τραπέζι χωρίς φόβο, με γενναιοδορία, με αγάπη για αυτό που κάνει και με πολύ έντονο χαρακτήρα το έκανε όλο αυτό. Και μιλούσε αλήθεια για τις στιγμές της, τις δικές της, μόνο τις προσωπικές της εμπειρίες, το βίωμά της, και αυτό πάντα, μα πάντα φτάνει απέναντι.

Back to Black, ζωντανά, συγκλονιστική η ερμηνεία της Amy Winehouse εδώ. Φεύγει το 2011 στα 27 της, 23 Ιουλίου. Σαν σήμερα δείχνει το ημερολόγιο, και τότε πολλοί άνθρωποι έστρεψαν και το βλέμμα στις ψυχικές ασθένειες, γιατί για το πόσο σοβαρό θέμα είναι και η κατάθλιψη που δεν περνάει με διακοπές και χαμογέλα βρε, η ζωή είναι ωραία. Πολλοίς κόσμος που ήταν γύρω της μέσα από τη λάμψη της φήμης, της επιτυχίας της, δεν πρόσεξαν, ενώ ήταν στην κατάσταση που ήταν. Πόσο σοβαρό και βαθύ ήταν το θέμα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία προειδοποιεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις στο Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Σε εξέλιξη στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινιάζει ο Πρωθυπουργός. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Συλλήψεις ιατροδικαστή και τοξικολόγου στα Χανιά για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Πλαγιά Ετωλοκαρδανίας. Ψηφιακό σκανάρισμα του οικονομικού προφίλ πολιτών και επιχειρήσεων με τον κρατικό τη Ρεσία. Επιθέσεις drones σε 2 ακόμη δεξαμενόπλια πετρελαίου προσέγγιζαν τον τερματικό σταθμό της κενοπραξίας αγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς, ο σπουδαίος συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills, το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

Ναΐκα, φοβερή Ναΐκα που την είδαμε και εδώ στην Αθήνα, 7 παρα 25 κόσμος στα ραδιόφωνα σας, κόσμος 93,6. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, road trip μουσικό είναι αυτό, απογευματινό 5η-23 Ιουλίου. Ο Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Caribbean Queen τη λες, έτσι, Caribbean Fusion Artist of the Year. Βγήκε το 2025, έχει κάνει την πορεία της, αυτό το άλμπουμ βγήκε πάρα πολύ καλά και τραγούδια της έπαιξαν και, και στα γκράμι, σε διαφήμιση, σε διαφημίσεις, και πήρε και βραβεύτηκε και Caribbean Queen. Εμείς την ακούσαμε λοιπόν στο Welcome to Iglesia από το καινούριο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο. 210-6066-429 το τηλέφωνο στο στούντιο, Viber, και στο Viber διαβάζουμε τα μηνύματά σας. airteco.gr όμως η ευκολία, και ψηφιακά στους δέκτες τηλεορασής σας ο κόσμος με ένα ζάπινγκ. Διαδικτυακά Airteco. Όλες οι πληροφορίες, όλες οι εκπομπές, το χρόνο που το θέλεις εσύ.

Χουλιέτα Βενεγκάς, Τύμπος Δωράδος ακούσαμε. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Συννεφιά σήμερα και μαθαίνουμε το Σαββατοκύριακο θα είναι δροσερά τα πράγματα. Είχαμε ανάγκη από ένα διάλειμμα δροσιάς.

Κάντο Αντίνο, Ερμένος Γκουτιέρες με τον υπέροχο ήχο τους. Τα 54 κλείνει Έλσον Κράους σήμερα. Μια απίστευτη φωνή, από τις ωραιότερες και αγγελικές φωνές. Αγγελική φωνή, αυτό λένε όλοι. Και νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορεί να πει κανείς για την Έλσον Κράους. Αυτό ακούγεται σαν ένας άγγελος. Είναι η βασίλισσα της Bluegrass. Έχει πάρει βραβεία, έχει μπει και στο βιβλίο Guinness για τα βραβεία που έχει πάρει. Βιολίστρια, τραγουδίστρια, είναι παραγωγός και φοβερή παραγωγός. Εντάξει, οι παραγωγές τους είναι καταπληκτικές στον Union Station. Η Alison Krauss γεννήθηκε 23 Ιουλίου του 1971. Ξεκίνησε σε τοπικούς διαγωνισμούς στα 8 της. Είχε μάθει κλασικό βιολί και η μαμά της σκέφτηκε ότι θα έπρεπε να μπει σε διαγωνισμούς και μπήκε και κέρδισε. Υπέγραψε και σε εταιρείες το 1985. Ξεκίνησε μέσα από την Bluegrass, έφτιαξε, έγινε και γνωστή μέσα από το soundtrack των ταινιών Cold Mountain και O Brother Where Art Thou των αδερφών Coen, από τα ωραιότερα soundtracks, και το έχει κάνει όλο η Alison Krauss. Έχει κερδίσει 27 βραβεία Grammy και έχει μπει στο βιβλίο Guinness από 46 υποψηφιότητες. Κατέχει μία από τις ψηλότερες θέσεις στη λίστα με τους πιο βραβευμένους καλλιτέχνες στην ιστορία του θεσμού. Πήρε το National Metal Awards το 19, μπήκε στο Bluegrass Music Hall of Fame, έχει πάρει CMA Awards αρκετά. Η φωνή της είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη και θα την απολαύσουμε τώρα, θα της πούμε χρόνια πολλά. Και θα, πού να πρωτοπάει κανείς, έχουν βραβευτεί όλα τα άλμπουμς, είναι υπέροχα, έχουν κερδίσει και βραβείο για τις παραγωγές και για την ηχοληψία. Μαζί της ο Τζέρι Ντάγκλας, ο Ντάντι Μίνσκι και μια ομάδα από τους καλύτερους μουσικούς στον κόσμο της Bluegrass. Και προσέξτε και στα δύο τραγούδια που θα ακούσουμε πόσο συγκλονιστική είναι η παραγωγή και μέρος όλης της μουσικής και πώς ηχογραφεί τη φωνή της. Ακούς τις κιθάρες σαν να είναι, σαν να έχεις μέσα το κεφάλι σου μέσα στην κιθάρα.

Doesn't matter, ακούσαμε Nelson Krauss και τους Union Station. Είναι φοβερό ότι στην Ελλάδα δύσκολο να τους δούμε, τους Union Station και την Alison Krauss, γιατί είναι γνωστό ότι δεν έχουμε αυτή την αγάπη στην Ελλάδα για την bluegrass και την country. Συγκλονιστικά τα άλμπουμ τους δεν είναι τυχαία. Με 27 γκράμμι αγκαλιά και 46 υποψηφιότητες βραβεύεται πάντα η αριστεία αρκετές φορές, ιδιαίτερα σε αυτό το είδος μουσικής, γιατί όλες οι παραγωγές τους είναι τόσο προσεγμένες, είναι φοβεροί επαγγελματίες, είναι από τους μουσικούς που είναι βιρτουόζοι όλοι και έχουν τον απόλυτο έλεγχο σε ό,τι παίζουν, αλλά επιλέγουν πάντα την απλότητα και την κομψότητα, γιατί το είδος αυτή της μουσικής, όπως είχε πει και ο Willie Nelson, είναι τρία κόρντα και η αλήθεια του είναι τραγουδοποιή. Τους νοιάζει η αλήθεια και να τη μεταφέρουν όσο καλύτερα γίνεται μέσα από τις παραγωγές τους. Εδώ στο τραγούδι που ακολουθεί, που είναι συγκλονιστική η δουλειά που έχουν κάνει, το River in the Rain από τον Roger Miller για το musical Big River το 85, το κάνει Alison Krauss στο Windy City, ένα σπουδαίο άλμπουμ του 2017. Και εδώ πέρα θα ακούσουμε τώρα παρέα μια πολυτέλεια της ενορχήστρωσης. Εξελίσσεται ως μια μπαλάντα, συνδυάζει όλα τα roots, την country, την κιθάρα, τον μπάσο, τα ατμοσφαιρικά έγχορδα που μπαίνουν μέσα και είναι φοβερά ισορροπημένα μέσα στην παραγωγή. Μιμείται τη φύση, το τραγούδι λέγεται River in the Rain και προσπαθεί με την παραγωγή να σε βάλει μέσα σε αυτή τη βροχή, στον άνεμο, με το αργό τέμπο που αντικατοπτρίζουν τη γαλήνη, την ανεξέλεγκτη δύναμη του νερού. Είναι αργό, στοχαστικό, ο ρυθμός υποβλητικός, επιβλητικός, δίνει χώρο στη σιωπή, στην αναπνοή, την αγγελική ερμηνεία της Alison Krauss, με αδιανόητος ο τρόπος που ερμηνεύει. Η μελωδική γραμμή δείχνει τη διαδρομή του νερού, περνώντας από χαμηλές νότες σε φωτεινές κορυφές, μελαγχολία. Οι δυναμικές είναι ακριβώς όπως πρέπει και τα όργανα που έχουν διαλέξει, που ξαφνικά νιώθεις σαν να συμβαίνει κάτι φλαμένκο μέσα, ενώ δεν γίνεται γιατί είσαι σε ένα κάντρι περιβάλλον. Η απόλυτη κομψότητα του ήχου και της ερμηνείας.

ότι λίγο κάτι μπαίνει από Μέξικο στον τρόπο που έχει μπει αυτό το όργανο. River in the Rain, η απόλυτη κομψότητα σε όλα, στην ερμηνεία, σε ό,τι ερμηνεύουν μέσα, όλη η μουσική, στην παραγωγή, ο τρόπος που έχει γίνει, η ευαισθησία αυτή και η αγάπη στη λεπτομέρεια. Όπως έλεγε και ο Βίτκενστάιν, η αισθητική είναι ηθική. Και αφού είπαμε λοιπόν, βρεθήκαμε στον απλό και όμορφο κόσμο της Bluegrass και είχε λίγο μια Mexican σπόντα που ποτέ δεν ολοκληρώθηκε, έμεινε εκεί. Εμείς θα πάμε στην Ισπανία όμως. Με Alberto Iglesias από το Άμπλε Κονέγια.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Κατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Στεφάντο.

Morrissey στο It's Over, Roy Orbison μαζί με την LP εδώ. Λίγα λεπτά μετά τις 7 στον κόσμο είστε συντονισμένοι στους 93,6 με λίγη συννεφιά, με θερμοκρασία να πέφτει το Σαββατοκύριακο. 23 Ιουλίου, βραδάκι Πέμπτης, έρχεται ο Μπάμπης Δούκαρος, φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουδια Μάτολα στο μικρόφωνο, μουσικές road trip, μουσικό. Απογευματινό πάντα στον κόσμο. 93,6 μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Viber και εκεί διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Στο Messenger, τρόποι πολύ. Nick Cave στον αέρα. Στις, νομίζω, μία από τις πορεότερες στιγμές του.

Nick Cave and the Bad Seeds, ακούσαμε το Weeping Song. 2-10-60-66-429. Τηλέφωνο στο στούντιο. Το τηλέφωνο μας είναι αυτό για να καλείτε εδώ στο στούντιο. Viber, Cosmos Radio σε ένα search, Messenger. Στέλνεις μηνύματα, ακούς διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Edgar Bruton Band στον αέρα μας. Κόσμος τα ραδιόφωνά σας.

Edgar Bruton Band ακούσαμε το Thinking of You και σε ένα κόσμο νέο θα μεταφερθούμε. Κούβα και Μέξικο. Alex Cuba και η Lila Downs στο Mundo Nuevo. Πολύ ωραία συνεργασία το 21.

ανοεύω. Πάρα πολύ ωραία ερμηνεία. Πάντα τα ξύλιλα Downs. Είναι πραγματικά υπέροχη. Ερμηνεύτρια εδώ μαζί με τον Άλεξ Κούμπα έφτιαξαν ένα πολύ ωραίο ιδιαίτερο περιβάλλον. Θυμάμαι μια συνέντευξη της Ροζαλία τώρα πρόσφατα το χειμώνα που βγήκε το καινούριο της άλμπουμ και έλεγε στη συνέντευξη, χρησιμοποίησε μια φράση από στίχο του Λέοναρντ Κοέν που λέει ότι, που μιλάει για τις ατέλειες, ότι σε όλα τα πράγματα υπάρχουν ρογμές και από αυτή τη ρογμή περνάει ουσιαστικά το φως, θέλοντας να πει ο Λέοναρντ Κοέν με αυτό ότι δεν υπάρχει τελειότητα, ότι οι καταστάσεις, οι άνθρωποι όλοι έχουμε ρογμές, ατέλειες και σπασίματα, και αυτές οι ρογμές είναι που στο σημείο που μπαίνει όλο το φως, δηλαδή η αλήθεια, η αυθεντικότητα, οι ατέλειες κάνουν κάθε κατάσταση. Αυτό εννοούσε ο Λέοναρντ Κοέν. Αλλά ήταν φοβερό το ότι η Ροζαλία το χρησιμοποίησε αυτό και έλεγε στον άνθρωπο, στον δημοσιογράφο, λέει, εγώ το κάνω πάντα, λέει, αυτό που λέει ο Λέοναρντ Κοέν, και αφήνω μια ρογμή για να περνάει το φως. Βέβαια ο Λέοναρντ Κοέν το δόλιωσε, εννοεί δεν υπάρχει επίγνωση της ρογμής προφανέστατα. Αυτό είναι που κάνει την αυθεντικότητα. Η επιτομή της αυθεντικότητας είναι αυτό. Δεν υπάρχει επίγνωση ότι υπάρχει η ρογμή. Και έτσι περνάει λοιπόν το φως. Μέσα από αυτές τις ατέλειες, τις αδυναμίες, οτιδήποτε μπορεί να πει κανείς, η Ροζαλία έχει επίγνωση. Τις ατέλειες τις κάνει λεπίτιδες. Αλλά αν κανείς σκεφτεί αυτό που είπε, μετά παίζει το Καταλίνα και το ξεχνάει. Δηλαδή το Καταλίνα, εδώ η ερμηνεία της, είναι αρκετή για να ξεχαστεί αυτό που είπε.

μουσικό περιβάλλον, νομίζω ότι είσαι στο δάσος. Με περίεργα είδη πουλιών και ζωάκια. Κάπως έτσι. David Walters, Μπαλακής Σόκο στον αέρα μας. Κόσμο, στα δυο φωνά σας, 93,6. Διαβάζω εδώ, θάψαν ένα iPhone για να το βρουν οι άνθρωποι μόνο το 2276, όχι πριν, και σοκαριστούν. Ενώ μετά, έτσι να δουν την ιστορία, πώς μιλούσαμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
4: Κόσμος 93,6.

Lean and Jean, το νέο άλμπουμ The Warren Treaty, αυτό το ζευγάρι στο 2026, αυτό που ακούσαμε. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6. Είναι βραδάκι, έρχεται 5η 23 Ιουλίου. Κλάουδια Μάτολεν εδώ σε ένα road trip μουσικό. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κάπως η δροσιά έρχεται το Σαββατοκύριακο, αυτό μαθαίνουμε. Συννεφιές, Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Υπάρχει ένα, αυτό το Painted Black υπάρχει. Κυκλοφόρησε τώρα. Έρχεται από Γκάνα και Αυστραλία. Και είναι διαφορετικό.

Black, Genesis of Osho, λοιπόν, αυτή η διαφορετική εκτέλεση του Paint It Black. Ευχάριστη, θα λέγει κανείς. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε σε Viber, Messenger, official σελίδες υπάρχουν στα social media. Ακολουθείς, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς και διαδικτυακά ακούσουμε από το erteco.gr. 23 Ιουλίου γεννήθηκε ο Τόνο Τζο Βάιτ, το 43 έφυγε το 18 στα 75 του, η Αλεπού του Βάλτου. Αυτό ήταν το παρατσούκλι του. Swamp Fox, γιατί ήταν πρωτοπόρος του Swamp Rock. Ο Τόνι Τζο Βάιτ έγραψε σπουδαία τραγούδια και για την Τίνα Τέρνερ έγραψε.

που ήταν παραγωγός ο Mark Knopfler, έγραψε το Rainy Night in Georgia και ηχογραφήθηκε και το τραγούδι που θα ακούσουμε, που είναι από τα πιο ωραία του Tony Joe White, ηχογραφήθηκε και από τον Elvis, Tom Jones και ποιος άλλος, John Bonamassa, ο οποίος John Bonamassa έκανε tribute στον Rory Gallagher τώρα φέτος, tribute στον Rory Gallagher. Πρέπει να το σκεφτούμε λίγο αυτό, μα κάτσε η σκέψη. Some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Get home and cook it for supper, 'cause that's about all they had to eat. They did all right.

0: Ξάλερ, Άννη, Τόνι Τζο Γουάιτ, επέτειος γέννησης. Γεννήθηκε 23 Ιουλίου, σαν τη σήμερα. Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι το έχει διασκευάσει ο Μποναμάσα, αλίμονο. Αλλά το φοβερό είναι ότι έχει κάνει tribute στον Rory Gallagher που μόλις κυκλοφόρησε. Και φυσικά καλά παίζει ο Τζο Μποναμάσα, αλλά επιλέγει πάντα πράγματα που είναι πολύ μακριά από την αισθητική του, ας πούμε, και το άλμπουμ δεν θυμίζει ποτέ το Rory Gallagher για κανένα λόγο. Θυμίζει τον Μποναμάσα που παίζει τα δικά του, αλλά όχι τον Rory Gallagher. Rainy Night in Georgia του Tony Joe White. Το έκανε γνωστό Μπρουκ Μπέντον.
1: Hoovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

Τζόνικας, πόσο ωραία μπορεί να πήρε το τραγούδι το Depeche Mode. Η Τζον Μπαέζ στον αέρα μας να ερμηνεύει Ντίλαν.

Live απολαυστική η Joan Baez στο Don't Think Twice, It's Alright του Bob Dylan. Ο Dylan πάνω σε μια συνέντευξη του μιλούσαν για τους καλλιτέχνες, individual performers, τους λέει ο Dylan, που κάποιους καλλιτέχνες που είναι αυθεντικοί, είναι της αυθεντικής σχολής όπως το λέει, οι καλλιτέχνες που δεν με την απόλυτη έννοια της καλλιτεχνικής ανεξαρτησίας, που δεν θα μπουν κάτω από κανέναν και δεν θα αλλάξουν, δεν υποτάσσονται στην πραγματικότητα κανενός. Και είναι πολύ λίγοι και πολύ σημαντικά ονόματα αυτά που αναφέρει ο Dylan, από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες και όχι μόνο της μουσικής. Μιλάει για πολλούς καλλιτέχνες και μέσα σε αυτούς έχει και την Amy Winehouse. Σε αυτούς τους τόσο λίγους που μπόρεσαν και το έκαναν αυτό στο πέρασμα της ζωής τους. Σαν σήμερα έφυγε η Amy Winehouse 23 Ιουλίου, το 11 στα 27 της.

Cosmos, Will You Still Love Me Tomorrow, φεύγει το 11 στα 27 της. Cosmos 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Βροχή διαβάζω ότι έρχεται λίγο αργότερα και Παρασκευή. Παρασκευή μπορεί να έχουμε βροχές. Θερμοκρασία χαλαρώνει, λίγη δροσιά. Κλάουντια Μάτο ήταν στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου. Ο Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Έλιφ Σάντσες και Πέτρος Αδάμ ακολουθεί εδώ.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Σάνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Tears won't lie. Αυτή είναι η Blue Combi. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο. Σε 93,65 λεπτά μετά τις 8 είναι 5η σήμερα, 23 Ιουλίου. Ο Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Δεν μπορείτε να πείτε, φίλες και φίλοι, έξω δρόσησε. Τώρα έχει 26 βαθμούς. Έχει και αεράκι, ό,τι πρέπει. Είναι μια κανονική βραδιά του Ιουλίου. Για να αρχίσει και βραδιάζει έξω σιγά-σιγά σε λίγη ώρα. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Και μετά την προκόπη πάμε να συναντήσουμε τον Kid Loco.

Αυτός είναι ο Kid Loco από την Γαλλία. Ο Kid Loco που βάζει πάντα μέσα την ηλεκτρονική μουσική, τη γαλλική ηλεκτρονική μουσική, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από τα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του 90, αυτός ο DJ, remixer και παραγωγός. Αλλά έχει βγάλει και προσωπικά άλμπουμ ο Kid Loco, όχι μόνο διασκευές, πανεκτελέσεις και remix, βάζοντας και την acid jazz και την trip hop και πολύ περισσότερο το down tempo σε αρκετές μουσικές και αρκετά θέματα, αρκετά τραγούδια τα οποία έχουν κάνει αίσθηση εδώ και χρόνια. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Και από το δέκτη της τηλεόρασής σας ακούτε τον κόσμο, Κόσμος και Κόσμος Jazz. Από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Ακούτε τον κόσμο live alive on demand ό,τι ώρα θέλετε. Mixer, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Καλησπέρα σε όσους βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες. Πού βρίσκεστε, διακοπές, τι ωραία που περνάτε. Να τα βλέπουμε, να ζηλεύουμε. Και πάντα απαντάμε εδώ από την οθόνη του υπολογιστή μας, να τα βλέπουμε. Seems the love I've known has always been the most destructive kind. Guess that's why now I feel so old before my time.

Λοιπόν, προσπαθούσαμε να σκεφτούμε τώρα με τον Ηλία Διαμάντη. Μ' αρέσει γιατί κάναμε ακριβώς την ίδια σκέψη. Από το Am I the Same Girl, ποια ήταν η εκτέλεση που έγινε, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ γνωστή. Ήταν βέβαια η εποχή από, από την Barbara Raclin, από τα τέλη της δεκαετίας του 60, το 69, εκεί και το καλοκαίρι της αγάπης. Am I the Same Girl το έκανε διασκευή και η Dusty Springfield στο τέλος του έτους και η Swing Out Sisters, έτσι, αυτό το synth pop συγκρότημα σχήμα που μας έρχεται από, από τη Μεγάλη Βρετανία, από το Manchester. Εκεί λοιπόν ήταν οι Swing Out Sisters, όπου το έκαναν επιτυχία η Corinne και ο Andy, όπως τους θυμόμαστε.

0: Rehab, the top 10 record.
1: Rehab, λοιπόν, από τα ραδιοφωνικά, τα BBC Radio Sessions του 2016, όταν ο Pete Mitchell είχε καλέσει στην εκπομπή το 2006 την Amy Winehouse. Τι ωραίο που ήταν αυτό το Rehab. Έτσι όπως ακριβώς το είχε πει τότε για τις ανάγκες του νέου της δίσκου της Amy Winehouse, και βέβαια όλο το πρόμο το έκαναν φυσικά στο BBC. Αυτά τα Radio Sessions βρέθηκαν πολλά χρόνια μετά, τα βρήκε ο Μαρκ Ρόνσον. Το καλό με το BBC είναι ότι δεν πετάει τίποτα. Δηλαδή το υπόγειο του BBC μέσα βρέθηκαν τα τραγούδια των Beatles, βρέθηκαν σε ταινίες, σε ταινιάκια επάνω με φάσες τα οποία δεν είχαν γράψει. Έχει 2 εκατομμύρια μπομπίνες και βάλει αυτή τη στιγμή το αρχείο του BBC κάτω, και αρκετές από αυτές κανένας δεν έχει πάρει και δεν έχει πετάξει πράγματα. Ευτυχώς ακόμα υπάρχουν αρχεία και βρίσκονται. Και το λέω αυτό διότι σήμερα είναι η μέρα που τιμάνε την Amy Winehouse. Την τιμάνε, τη σκέφτονται, γιατί σας σήμερα έφυγε η Amy Winehouse το 2011, ετών 27. Εγώ τη θυμάμαι αυτή τη ημερομηνία γιατί ήταν αφενός μεν Σάββατο και η είδηση βγήκε αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Εξάλλου εκείνη την ώρα είχε ανακοινωθεί και άρχισε να μαζεύεται και κόσμος έξω από το σπίτι της. Και θυμάμαι τότε ένα στέλεχος της Universal εδώ από την Ελλάδα με είχε πάρει τηλέφωνο και μου λέει: ξέρεις τι γίνεται, έφυγε η Amy Winehouse. Ήταν Σάββατο, δεν είχαμε εκπομπή, είχα τη Δευτέρα. Και θυμάμαι όλο τον κόσμο που ήταν στην κυριολεξία μου διασμένος. Πέσα κάπου μουσική, DJ set το βράδυ του Σαββάτου. Και ήταν όσοι το είχαν μάθει, γιατί μετά βέβαια ανακοινώθηκε και στα δελτία ειδήσεων και παντού. Όλος ο κόσμος ήταν πραγματικά μουδιασμένος για μια τραγουδίστρια που σίγουρα, εάν δεν είχε μπλέξει τόσο πολύ με το αλκοόλ και με την κατάθλιψη πάνω απ' όλα, θα είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό δεν το λέω εγώ, το έχει πει ο Τόνι Μπένετ, το έχουν πει άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες, το είπε η Lady Gaga αργότερα, το είπε η Marian Faithful, το είπαν οι U2 και πολύ περισσότερο ο Mark Ronson, ο οποίος είχε αφιερώσει το Uptown Special, το δίσκο του, στην Amy Winehouse, γράφοντας από πίσω και μια αφιέρωση μεγάλη. Amy Winehouse, λοιπόν, όπου πάνω στα τραγούδια και στο στυλ της και το στυλιστικό και όλα έχουν ακολουθήσει γενιές και γενιές τραγουδιστριών. Olivia Rodrigo.

Αυτή είναι η Olivia Rodrigo. You seem pretty sad for a girl so in love. Αυτό είναι το καινούργιο της άλμπουμ. Τώρα έχει κυκλοφορήσει 12 Ιουνίου. Και αυτή η συνεργασία που έκανε με τον Robert Smith σε αυτό το τραγούδι είναι πραγματικά εντυπωσιακή για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα ταιριάζει και στους δύο. Δεύτερον, για κάποιο λόγο το έχουμε ξαναπεί αυτό, η Olivia Rodrigo, μάλλον ο Robert Smith, έχει ένα τεράστιο έρωτα με την Olivia Rodrigo. Καταρχήν τη βοήθησε πολύ όταν ανέβηκε στο Glastonbury Festival το 2025 η Rodrigo και τραγούδισε πάνω δύο κομμάτια. Τραγούδισε μαζί και το Friday I'm in Love και το Just Like Heaven. Κάτι το οποίο γενικά δεν το κάνει εύκολα ο Robert Smith για νέα τραγουδίστρια. Από την άλλη, έχει δηλώσει ανοιχτά ότι αυτή η τραγουδίστρια έχει πολύ μέλλον μπροστά της. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και μια παραδοχή. Η τραγουδίστρια μας έρχεται από την Καλιφόρνια, έχει τον ήχο της Καλιφόρνια, έτσι. Έχει τη ροκ, έχει τη folk, έχει και το indie ιδιαίτερα. Αν και διαβάζοντας μια συνέντευξη που είχε δώσει στο Billboard πριν από 2-3 χρόνια, είχε πει ότι είναι ιδιαίτερα επηρεασμένη από την Taylor Swift και από τον ήχο της Lordi, την γνωστή μας Lordi από την Νέα Ζηλανδία. Και αυτό είναι ένα από τα καινούργια τραγούδια που έχει ηχογραφήσει ο Matt Berninger με τη Ροζαν Κάς μέχρι τις 8:30.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι το κομμόρο και η Μάρι Φρός. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλώς ορίσατε την παρέα μας, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το κομμόρο και η Μάρι Φρός. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλώς ορίσατε την παρέα.

Αυτός λοιπόν είναι ο Gitkin και το Where the South Winds Wail, το καινούριο του άλμπουμ, το Night Reaper. Ένα τραγούδι που μας παραπέμπει φυσικά στον ήχο της Καλιφόρνιας, στον ήχο της δεκαετίας του 50 και του 60. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο το έφτιαξε με σκοπό, το ηχογράφησε καταρχήν στη Νέα Ορλεάνη. Αφετέρου βάζει μέσα αρκετά στοιχεία από τον ήχο του γκαράζ και από τον πολύ συγκεκριμένο ήχο που είχαν στην Καλιφόρνια. Θα έλεγα, αν το ψάξετε λίγο, και στο Ντιτρόιτ και στο Σικάγο τη δεκαετία του 50, του 60, συγγνώμη, είναι αυτό το γνήσιο κλασικό γκαράζ ροκ 62-65. Αυτός είναι ο ήχος. Και εμείς πάμε, αφού είμαστε που είμαστε σε αυτό το κλίμα, πάμε να συναντήσουμε τον Fantastic Negrito. Όταν έγραψε και κυκλοφόρησε και τον Ivanov, σε μια alternative acoustic version, πάρα πολύ ωραία.

Αυτός είναι ο Fantastic Negrito. Είχα τη χαρά, είχαμε μιλήσει με τον Fantastic Negrito. Είχαμε μιλήσει εδώ στην εκπομπή πριν από 4 χρόνια, λίγο πριν έρθει για δεύτερη φορά στη χώρα μας, και πολύ περισσότερο όταν είχε πάρει το 3ο του Grammy. Και είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από αυτός ο καλλιτέχνης, όπου μας έχει γεννηθεί στη Μασαχουσέτη, έχει μεγαλώσει στο Όκλαντ στην Καλιφόρνια. Είχε 15 παιδιά η οικογένεια, ήταν το 8ο παιδί από τα 15. Και ενώ είχε ξεκινήσει στη Μασαχουσέτη, πάει στην Καλιφόρνια, πάει στο Όκλαντ, ξεκίνησε ακούγοντας κυρίως τις μουσικές του Prince, και έμαθε μουσική μπαίνοντας μέσα στα teaching classing rooms στο πανεπιστήμιο στο Berkeley στην Καλιφόρνια, ενώ αν και δεν ήταν φοιτητής, γιατί ήθελε λίγο πολύ να προσπεράσει και να μπορέσει να αφήσει πίσω του ό,τι έκαναν οι νέοι εκείνη την εποχή στο Όκλαντ και μέσα στα τέλη της δεκαετίας του 90, σε μια περιοχή που ήταν πυγμένη στα ναρκωτικά, και ήταν και ένας από τους λόγους που κάποια στιγμή σταμάτησε τη μουσική. Έπαθε ένα τροχαίο πάρα πολύ σοβαρό, πήγε να του κοστίσει η ζωή του. Εκεί σταμάτησε να τραγουδάει για πάρα πολλά χρόνια και επανήλθε μεγάλος ηλικία, κοντά στα 60 ο Fantastic Negrito. Αλλά από την ώρα που μπήκε και άρχισε να τραγουδάει, έβαλε τη folk, την blues και την R&B και έφτιαξε ένα δικό του μουσικό ιδίωμα. Μου το είχε πει, το θυμάμαι πως το λένε, και όταν έβγαλε το Please Don't Be Dead και αργότερα βέβαια το White Jesus Black Problems, ήταν τα άλμπουμ, πάνω σε αυτό το άλμπουμ είχαμε μιλήσει το 22, ήταν εκεί πραγματικά που έκανε το μεγάλο μπαμ και εκτοξεύθηκε η καριέρα του στα ύψη. Έχει βγάλει και άλλα 2 άλμπουμ από τότε. Καλός μουσικός, καιρός μουσικός ο Fantastic Negrito, και μπορεί να σου διηγηθεί πάρα πολλά πράγματα, πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις και όχι πράγματα που μπορεί να κάνεις και μπορεί να σου κοστίσουν.

Soul Force λοιπόν, Susan Tedeschi παρέα με τον Dion. Εξαιρετική μελωδία, άλμπουμ σε παραγωγή του Joe Bonamassa για τον all-timer και τον βραβευμένο Dion, όπου διανύει μια δεύτερη, τρίτη νεότητα, ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε για τον Dion, για αυτόν τον τραγουδιστή, καλλιτέχνη που έκανε μεγάλη επιτυχία στα 60's με το Runaway Sue και με πολλά άλλα κομμάτια. Αλλά καλώς βρέθηκε ο Joe Bonamassa στον δρόμο του εκεί στη Νέα Υόρκη και με την δισκογραφική εταιρεία που είχε φτιάξει, δίνοντας στέγη σε αρκετούς μπλουζίστες και rock'n'rollers που δεν είχαν στέγη για να μπορούν να βγάλουν ένα δίσκο. Ένας από αυτούς ήταν και με την βοήθεια των φίλων του, βέβαια. Οι φίλοι του Dion είναι ο Springsteen, ο Dylan, ο Paul Simon, φυσικά ο Joe Bonamassa και πολλοί άλλοι. Έβγαλε λοιπόν ένα εξαιρετικό άλμπουμ. Δεν είναι ένα, βασικά είναι τρία. Είναι τριλογία, έτσι όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και συνεχίζει να γράφει και να τραγουδάει. Όπως ακριβώς αυτές τις μέρες, φίλες και φίλοι, ετοιμάζεται στο Graceland η πολύ μεγάλη γιορτή. Γιατί για γιορτή πρόκειται πια, όταν η Graceland τέτοιο καιρό, και λέω από τώρα, οργανώνεται, γιατί από τις 8 μέχρι τις 16 Αυγούστου κάθε χρόνο γίνεται μια μεγάλη παγκόσμια γιορτή στη μνήμη του βασιλιά του rock'n'roll, γνωστή ως Elvis Week, εκεί στο Memphis, στο Tennessee, περιλαμβάνοντας φυσικά συναυλίες, διαγωνισμούς, αφιερώματα, πάνελ, συζητήσεις, και μαζεύεται όλος ο κόσμος, με το πιο γνωστό να είναι ακριβώς τα μεσάνυχτα της 15ης Αυγούστου, όπου είναι η λεγόμενη γιορτή με την καθημερωμένη αγρυπνία με τα κεριά, του Annual Candlelight Vigil, έξω από την έπαυλη, όπου χιλιάδες άνθρωποι και θαυμαστές περπατούν σιωπηλά μπροστά από το χώρο ανάπαυσης του βασιλιά, όπου εκεί βέβαια μαζεύονται όλοι και φυσικά τραγουδάνε, έτσι. Φέτος θα εμφανιστεί ο John Oates, ο θρυλικός τραγουδιστής από το ντουέτο των Daddy Hall and John Oates, θα εμφανιστεί ζωντανά σε ένα ειδικό event που λέγεται EP Core Live. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Όπως και ο Larry Garlin, ο σπουδαίος αυτός τραγουδοποιός της country, που έγραψε τις επιτυχίες του Elvis. Έγραψε το Bitter There Are, το Harder They Fall, το Help Me και πολύ πολύ άλλη βέβαια μουσική που δεν χρειάζεται να σας πω γιατί δεν τους ξέρετε, κυρίως με έμφαση στη rock and roll και φυσικά στις gospel ρίζες του βασιλιά.

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Home to Us, Paul McCartney, Ringo Starr και φυσικά Andrew Watt από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney, ένα άλμπουμ που έχει υπογράψει ο Andy Watt, και αν το ακούσετε, άμα ακούσετε ολόκληρο το άλμπουμ, ολοκληρωμένη τη δουλειά του τελευταίου άλμπουμ του Paul McCartney, θα δείτε και πάρα πολλά κοινά που μπορεί να έχει με το άλμπουμ των Rolling Stones, και αυτό οφείλεται κυρίως στον τρόπο σκέψης και στην παραγωγή που κάνει ο Watt τα τελευταία χρόνια σε τέτοιου είδους ηχογραφήσεις. Δεν έχει να κάνει αν είναι οι Stones ή αν είναι ο McCartney ή αν είναι η Pulp, αν είναι η Pearl Jam. Υπάρχει, ο κάθε παραγωγός έχει ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που τον αποτυπώνει επάνω στις ηχογραφήσεις, και αυτό φαίνεται, αν θέλετε, τουλάχιστον στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο Andy Watt, και είναι ίσως και ένας από τους λόγους που αυτή τη στιγμή είναι και ο νούμερο ένα παραγωγός στον κόσμο, γιατί από πίσω του κρύβεται, δεν κρύβονται, είναι εμφανέστατες μάλλον, και ηχογραφήσεις Lady Gaga και ηχογραφήσεις του Elton John και το τελευταίο το άλμπουμ που περιμένουμε από τον Elton John και πολλά πολλά άλλα πράγματα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο σε 93,6, είναι 6 λεπτά μετά τις 9, είναι 5η σήμερα, 23 Ιουλίου, Ηλίας Διαμάντης πάντα στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θεωρείται αυτός ο εθνικός ύμνος της πολιτείας της Τζόρτζια. Από το 1979, όπως τώρα έχουν ψηφίσει επίσημα, η πολιτεία. Ψηφίσαν τότε το τραγούδι του Ray Charles, αλλά το τραγούδι παραμένει πάντα το ίδιο.

George on my mind, λοιπόν, από το Old Soul, από τον Steven Marley, από το γιο του Bob Marley. Ο Steven Marley, ο οποίος δεν είχε γεννηθεί στην Τζαμάικα, στο Kingston, έχει μεγαλώσει στο Kingston, αλλά έχει γεννηθεί στο Delaware και είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους κύριους εκπροσώπους της μουσικής που ηχογραφεί αφενός μεν η οικογένεια Marley κατά καιρούς τα κομμάτια και τα τραγούδια αφενός μεν του πατέρα τους, αφετέρου και ο ίδιος, όπως και με το Ζίκη και με τη Σάρον Marley και γενικά με την οικογένεια των Marley και Melody Makers, όπως τους λένε, ηχογραφούν πάντα εξαιρετικές μελωδίες. Είναι μεγαλωμένος, βέβαια, μένει στο Kingston, αλλά έχει γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και από το Delaware και το Kingston πάμε μια βόλτα στη Νέα Ορλεάνη. Με τα θάνατον κυκλοφόρησε αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ μέσα από τα τραγούδια που είχε στο σιρτάρι του ο Dr. John.

Of the line. Είχε ακουστεί το 89 από την σούπερ μπάντα των Traveling Wilburys, βάζοντας τη folk, τη rock και την country. Ένα κομμάτι το οποίο είχε γράψει ο Dylan με τον Harrison, τον Roy Orbison και τον Tom Petty και όλους φυσικά στην παραγωγή. Πέρασαν πολλά χρόνια και βρέθηκε μέσα στα αρχεία του Dr. John. Και έχουμε τη χαρά φυσικά να το ακούμε. 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Αυτό είναι ο Τζούκα Σάδε. Take me back to POW. Κωμικό, τραγουδιστή, συγγραφέα. Έκανε μεγάλη επιτυχία με αυτό το τραγούδι. Ήταν γεννημένο στο 38, τώρα έφυγε πριν από 2-3 χρόνια από τη ζωή. Αλλά αυτό σίγουρα ήταν μια από τι μεγαλύτερε του επιτυχίε. Και αυτό είναι ένα τραγούδι παλιό του Τζόρτζι Μπέν, όπως ακριβώς το έχει πειράξει ο Σόνο Ρίτσμο στη Γερμανία.

Και πένα και πένα. Ο τηλεφώνητο κουνο βαμέντε. Παλιά επιτυχία του Ζόρζι Μπέν Ζόρ από το Φορσαμπρούτα. Έτσι όπως ακριβώς το πείραξε ο σονορισμός στην Γερμανία. Και εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με μια μελωδία που είχαν γράψει Climax Blues Band. Αλλά εδώ τη διασκευάζουν οι Fun Loving Criminals. Couldn't get it right.

0: 103,6. Το Lounge του Κόσμου κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμου στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Στεφάντο.
1: Κόσμος Radio.gr

Αυτό είναι το μομέντο να ευχηθούμε και καλή επιτυχία, φίλες και φίλοι, γιατί σήμερα ανακοινώθηκαν οι βάσεις, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια και τελειώνει και η αγωνία των υποψηφίων. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά, είτε πέρασαν, είτε δεν πέρασαν, είτε έγραψαν και έπιασαν τα μόρια που μπορούν να υπολογίσουν για το που θα συνεχίσουν ή το που θα μπουν στα πανεπιστήμια, στις σχολές εισαγωγής. Από την άλλη, αν κάποιος δεν κάνει κάτι φέτος και δεν μπει εκεί που θέλει, να ξέρετε ότι, φίλες και φίλοι, αυτό το λέμε γιατί έχουμε και εμείς παιδιά, ποτέ δεν σταματάει η ζωή, πάντα η ζωή συνεχίζεται και πάντα μπορεί να υπάρχει κάτι και καλύτερο. You never find another love like mine. You never find another love like mine. Μας τα λέει ο Μάριο Μπιόντι. 10 παρά 20 εδώ στον κόσμο. Στην παλιά επιτυχία με τη βελούδινη φωνή του Ρουλόους.

never find another love like mine. Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι που αγαπάει ιδιαίτερα αυτόν τον ήχο, τον ήχο των 70's, από ένα τραγούδι που γράφτηκε και είναι σήμα κατά τεθέν του ήχου της Φιλαδέλφια, το Philadelphia Sound, και λόγω του Lou Rawls και φυσικά λόγω του Leon Huff, γιατί ο Leon Huff έγραψε αυτό το τραγούδι. Ο Leon Huff ήταν ο άνθρωπος που συνέβαλε στην εξέλιξη του ήχου της Φιλαδέλφια, το Philadelphia Soul, όπου έχει μια τεράστια διαφορά σε σχέση με τον ήχο της Stax και της Motown όσον αφορά το κομμάτι της soul μουσικής και πώς το διαχωρίζουν, γιατί μεν αν έχετε ακούσει τον ήχο της Φιλαδέλφια, ναι μεν έχουν πνευστά, δεν έχουν κιθάρες σε σχέση με τον ήχο της Stax και με την Motown. Και ιδιαίτερος ο χαρακτήρας του Philadelphia Sound έχει μείνει στην ιστορία. Ολόκληρο μουσικό κίνημα. Bon entender.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6 και 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη και εσάς για την επικοινωνία και για τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε λίγο αύριο. Αύριο λέει ότι θα βρέξει, οπότε να έχετε το νου σας. Μία μέρα, δύο μέρες, μετά την τρίτη μέρα θα είναι πάλι καλοκαίρι. Και λοιπόν, και να ητώ. Ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο θα παραμείνει. Μουσικές επιλογές από τη Ρούμπινη Σταγκουράκη. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Και ο κόσμος είναι εδώ μαζί σας από το πρωί. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
3: Στο νησί της Πάτμου.
2: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
3: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
2: Παράλληλα προγράμματα.
3: Εκδηλώσεις και πάρτι.
2: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
3: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
2: Όπως το ζει το σινεμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου. Παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ. Στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: Have a good time.
0: Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Ρουμπίνη στα Γκουράκι.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ακούτε Cosmos.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Τη μουσική επέλεξε η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93,6. Icos Antochis. Haus des Stiefvermögens.
8: La Casa della Costanza.
7: Icos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Ένας ιδιαίτερος παραγωγός, μουσικός, ο Oliver Knight αφιερώνει σε αυτόν τον τίτλο την απόπειρά του να ηχογραφήσει μουσικές στο Λονδίνο. Between the Lines και τα remixes βρίσκονται στο Volume 3. Με αυτό εδώ το Run Like the River σας υποδέχομαι στον κόσμο μου, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα. 3wcosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και ο Ροάννα Μουχ παίρνει τους δικούς του De La Soul και φτιάχνει ένα Dove Comes to Peace.

0: www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, Αλέξανδρος Κασαλάκης να φροντίζει τα του οίκου στον ήχο και ο Τρίκη αναλαμβάνει να μας βγάλει εκτός πλαισίου. Out of place, εδώ στην καινούργια του δουλειά, μαζί με τη Μάρτα Σλακόφσκα.
1: Now I'm swimming, I'm moving through water, I'm singing, I sing for my daughter, I grew.

Η Αντρέγια Τριάννα ήταν στο πλάι του Quantic όταν έφτιαχνε αυτό εδώ το Run στην προηγούμενη δουλειά του. Ο Quantic που ταξιδεύει παντού.

Πέρασαμε στον Μπονόμπο και τις δικές του μουσικές. Μονάχα αυτός και εμείς, Me and You, είναι το κομμάτι που μόλις ηχογράφησε από την καινούργια του δουλειά.

κούρια κούρια που ηχογραφούν στη Γερμανία και κατάγονται από τη Βραζιλία, τραγουδιστής και ηθοποιός, είναι τα παιδιά που κρύβονται πίσω από αυτό το όνομα και φτιάχνουν το Bam Querer, το

Ντεζί Ουζή από την Πολυνησία και οι Φαβέλες στο remix τους. Πριν από 2 χρόνια έβγαλε αυτό.

money rain, money money in your head.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: It's more cheaper. And Ruth Maneuver. And we are together in unity.
3: Δεύτερη ώρα, έτσι, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον Νίκο που αντέχει με Ruth Maneuver και όχι μόνο. Ένα blaze away που άφησε κάποτε αυτή η περίφημη πάντα είναι εδώ για να ανοίξει τη δεύτερη ωρίτσα στο τσαρτί μας, στον κόσμο μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο και οι Herbalizer αναλαμβάνουν να μας βοηθήσουν να κλείσουμε τα μάτια. If you close your eyes, είναι το κομμάτι.

0: Where is the Love και ο Kid Loco, εκτός από ένα τεράστιο Grand Love Theme, έγραψε και αυτό εδώ και το ηχογράφησε με τον φίλο του. Ποιος ήταν αυτός? Ο Χόρες Άντι.
1: It's so nice to be good.

0: Burnside από τα μεγάλα κολλήματα της εκπομπής. Εδώ ένα Bad Luck City που ήρθε για να μείνει.
1: Hello, a lot of people don't know about that.

0: δεν είναι δικό τους, το είπαν όμως περίφημα οι εκλεκτοί Blind Boys of Alabama. Way Down in the Hole είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από χρόνια ο Tom Waits.
1: If you walk through the garden, you better watch your

παραμένουν οι Blind Boys, μόνο που έρχεται και ο Solomon Burke στην παρέα να μας επιβεβαιώσει αυτό που ήδη ξέραμε. None of us are free.

Εδώ είμαστε να σας ευχαριστήσουμε για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Να ανανεώσουμε για αύριο την συντροφιά μας. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Κόσμος 93,6.